βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχει πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Κι όσα δεν πρέπει, Θεός που βλέπει, ας μην τα κρίνει. Κόμπο στο δάκρυ, πέφτει η αγάπη κι όλα τα λύνει. Κλειστής κουρτίνας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε παρέα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ανθρωποκίνητο έχει εξαπολύσει αντιτρομοκρατική για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επιθέσεις με καζάκια σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μια επίθεση, μια εκ των οποίων οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα και στον τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ακόμη ανθρώπων. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις επιθέσεις πήραν μέρος τουλάχιστον 3 άτομα. Καμία ενοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο,

Λόγω για άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τις εμπριστικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσική και ηθική αυτουργοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Δύο νεκρούς και μια εγκαυματίευση πίσω της φωτιάς στο Ρεοκαστρό, στο 10χρονο γιο του δασκάλου που εντοπίστηκε πρώτος στο φλεγόμενο σπίτι, φέρεται να νίκη σωρός που ανασύρθηκε μετά την κατάσβεση. Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο, σε κατάσταση σοκ με σοβαρά εγκάβματα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 40χρονη μητέρα. Υπό έλεγχο, οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στα Κουφάλια αλλά και η φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στα σημεία και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Ενορκή διοικητική εξέταση είναι σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος μετά την καταγγελία 20χρονης ότι υπέστη εγκαυματρίου του βαθμού κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης κύστης κόκκιγα και χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον χειρουργική επέμβαση. Η κοπέλα τονίζει ότι η ζωή της έχει αλλάξει δραματικά, καθώς αδυνατεί ακόμη να περπατήσει. Στο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος οδηγός Νταλίκας μετά από ανατροπή του οχήματος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος του Καλοφορίου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ποινές φυλάκης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή υπέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κηρύχθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέο Προεδρείο απέκτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης μετά τις χθεσινές διμερεσίες για το δεύτερο μισό της δημοτικής θητείας. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Σπύρος Βούγιας, αντιπρόεδρος ο Εφραίμ Κυριζίδης και γραμματέας η Έλσα Αλατσίδου. Σε ίσχυ από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, νέα 24ωρη διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπήκε στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Τη Δευτέρα 13 του μήνα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και την Κυριακή 19 Ιουλίου, προαιρετικά 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να καλεί τις επιχειρήσεις να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων που διέπουν τις εκπτώσεις και τις προσφορές. Νέο επενδυτικό σχέδιο για την εταιρεία Σουρωτή ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης μέσω βίντεο μηνύματος επετειακή εκδήλωση για τα 110 χρόνια της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Η νέα μονάδα παραγωγής που δρομολογείται αναμένεται να λειτουργεί στις αρχές του 2028. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 2.295 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Όσον αφορά στα καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος θα είναι το πρωί ο καιρός, σε γενικές γραμμές όμως θα εξελιχθεί με ηλιοφάνεια το πρωί, νεφώσεις στη συνέχεια και το απόγευμα είναι ανοιχτή η πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία σε πολύ καλά για την εποχή επίπεδα, αναμένεται να κοιμαθεί μεταξύ 23 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά, 7 με 8 το πρωί, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, πρωινή ενημερώσεις των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας και φυσικά πάρα μα πάρα πολύ μουσική από τη Σοφία Κανάκη που είναι εδώ παρέα μου στο στούντιο, στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές αυτού του πρωινού στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, που όσο και να θέλω να το ξεκινήσω με χαμόγελο, τελειώνει η εβδομάδα σιγά σιγά, άντε μια μέρα και έρχεται το Σαββατοκύριακο, δεν μπορώ, δεν με αφήνει επικαιρότητα. Πόσο δύσκολη χθεσινή ημέρα για μας τους δημοσιογράφους και όχι μόνο, για μας τους πρωινούς τύπους, να ακούς για διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις, για τραυματίες και δυστυχώς, λίγες ώρες μετά να μιλάμε και για νεκρούς και παράλληλα να μιλάμε για φωτιά που άφησε πίσω της επίσης 2 νεκρούς και μία σοβαρά τραυματία, μία εγκαυματία. Πολύ δύσκολη επικαιρότητα, κάπως έτσι ξεκινάει και η σημερινή ημέρα, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που ανέλαβε φυσικά για την υπόθεση, για τον εντοπισμό των δραστών, τουλάχιστον 3 λένε πληροφορίες, που συμμετείχαν στις χθεσινές διαδοχικές επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά είχαμε και την τραγική συνέπεια, τον θάνατο, την κατάληξη της πολυτραυματίας μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, που μεταφέρθηκε μέσα στο νοσοκομείο αλλά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έκανε ένα ταξίδι αστραπή για να επισκεφθεί στο Ιπποκράτειο τους τραυματίες, οι οποίοι τραυματίες 4 στον αριθμό μαζί με την πολιτεύτρια και τον πατέρα της νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Καμιά ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων ήταν το μήνυμα που εξέπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Φυσικά, στο ίδιο μήκος κύματος, αναμενόμενο είναι, ήταν και η δηλώση των πολιτικών αρχηγών. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας τι άλλο, το αυτονόητο. Το αυτονόητο, που ακόμη το συζητάμε, ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία σχέση, καμία θέση μάλλον στη δημοκρατία. Και αν πάμε προς τη Λυτή, άλλη μια τραγωδία, οικογενειακή τραγωδία μετά από φωτιά. Είναι σημαντικό, εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν το 112 σας στέλνει μήνυμα για φωτιά στην περιοχή σας, κυρίως αν ευνοείται η εξάπλωση λόγω των καιρικών συνθήκων, ισχυρή άρμη κτλ. Ή βρίσκεται σε ακαθάριστο οικόπεδο, ένα σπίτι πολύ κοντά στις φλόγες ή κοντά στο δάσος, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση, να το εγκαταλείπετε. Δεν μπορούμε να σώσουμε τίποτα όταν η πύρνη λέλαπα περνά έτσι με ορμή από κάποιες περιοχές. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες ζωές, 2 τα θύματα. Ο 65χρονος δάσκαλος που εντοπίστηκε πρώτος στο φλεγόμενο σπίτι και ανασύρθηκε απανθρακωμένος, και πιθανότατο ο γιος του 12χρονος που αναζητούνταν, ποιος άλλος θα ήταν μαζί στο σπίτι. Αλλά για την επιβεβαίωση αναμένονται τα αποτελέσματα στις εξετάσεις DNA, που σε δείγματα DNA που ελήφθησαν από τη δεύτερη σωρό, και περιμένουμε τώρα απλώς επιβεβαίωση όσον αφορά στη μητέρα. Άλλη τραγική φιγούρα με σοβαρά εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι? Ευτυχώς φωτιές οι υπόλοιπες που εκδηλώθηκαν χθες στην περιοχή μας, 2 φωτιές διαδοχικά στα Κουφάλια με διαφορά μισής ώρας και μία στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, είναι ήδη υπό έλεγχο και στα σημεία εξακολουθούν να βρίσκονται και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Χθες έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλη Λεβέντης, έτσι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πού να αντίξεις το Βασίλη Λεβέντη, σε ποιο επίπεδο? Μια ζωή γεμάτη ανατροπές, όπως τονίζονται και σε διάφορα δημοσιεύματα του τύπου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στα Ταμπούρια, σπουδάσε στο Πολυτεχνείο, δοκίμασε να γίνει τραγουδιστής. Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ξεχώρισε με το δικό του μοναδικό τρόπο στην πολιτική, όπου μπήκε μετά από πολλή αγώνα, έγινε και καναλάρχης. Πραγματικά μια περιπετειώδης ζωή. Καλό παράδεισο στο Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε όντως μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή. Θα ξαναέρθω. Είδα τη σήμερα λίγο ανατράπηκε το πρωινό. Αντί να ξεκινήσω από τον καιρό, την κίνηση στους δρόμους και όλα αυτά, η επικαιρότητα με πάει αλλού. Να σας πω ότι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται τόσο η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, όσο και δύο ακόμη άτομα που τραυματίστηκαν από την εμπριστική επίθεση. Μια επίθεση που, σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, ήταν αντίπεινα στην Αγία Νόση, λέει, κατάληψη του Απιθύτα. Τώρα αυτό από πού προκύπτει δεν ξέρω. Ενδεχομένως να ξέρουν κάτι περισσότερο οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την ιστορία και η πολιτική. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς. Κλείνω την παρένθεση. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τους τραυματίες. Δήλωσε φυσικά τι άλλο το αυτονόητο, ότι είναι αποφασιστικότητα της κυβέρνησης απέναντι στην τρομοκρατία. Και για σήμερα η ΟΝΕΔ οργανώνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια φυσικά στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται τόσο η πολιτεύτρια του κόμματος, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όσο και οι υπόλοιποι τραυματίες. Από την πλευρά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας, όπως σημείωσε, το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή.

Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και δεν άκουσαν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, να επαναλάβω ότι ενώ ξέραμε στην αρχή για έθριο καιρό που μετά το μεσημέρι έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα, έτσι νότερη πληροφόρηση ενημέρωσε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας μιλάει για άστατο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι χθες το βράδυ δρόσε, δεν μας έβρεξε, αλλά τουλάχιστον για κάνα δύο ώρο ευχαριστηθήκαμε έτσι αεράκι, δροσιά. Σήμερα θα έχουμε καταρχήν ηλιοφάνεια, το βλέπουμε αυτό, και στη συνέχεια θα αναπτυχθούν εφώσεις, υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών βροχών, όπως είπαμε, στα γύρω ορεινά. Θα ενισχυθούν και λίγο οι άνεμοι, και αυτό το θέλουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η θερμοκρασία, τώρα να πω σε καλά επίπεδα για την εποχή, σε ψηλά επίπεδα, εντάξει, μπήκαμε και στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Δεν θα είχαμε και 20 βαθμούς Κελσίου, θα το ευχόμασταν να είχαμε 25-28, αλλά δεν υπάρχει αυτό. 23 με 34 βαθμούς δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή μας ως κεντρική πρόγνωση. Μια χαρά, το ακούω, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω το απόγευμα και πάλι θα δροσιστούμε. Τώρα το πρωί, ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους, δεν έκανα καμία αναφορά γιατί τα ανήσυχα τα πράγματα στις 7. Σιγά σιγά όμως αρχίζει και κοκκινίζει ο χάρτης στην περιφερειακή. Η περιφερειακή έχει γεμίσει με οχήματα, βλέπουμε μεγάλη ροή και καθυστερήσεις κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Έτσι, μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι μεταξύ Τούμπας και Συμβολής Περιφερειακής με λεωφόρο Παπα-Νικολάου, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά αυτό, ενώ στο αντίθετο ρεύμα χαμηλώνουν ταχύτητες από τη Συμβολή της Περιφερειακής με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι την Πολύχνη. Και λίγο πιο κάτω, μετά την Τούμπα, επίσης μεγάλος νόγκος των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από την Πηλαία μέχρι τον ΚΑΠΑ 12, μέχρι τη Μουδανίων. Αλήθεια, τι γίνεται στη Μουδανίων? Μια χαρά είναι τα πράγματα, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Τελευταίες ημέρες όμως είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τις 10 είναι αυξημένη κίνηση και στη Μουδανίων, γεγονός που μας παραπέμπει στην έναρξη των θερινών διακοπών πολλών συμπολιτών μας. Άλλο την Παρασκευή που έχουμε τη μαζική έξοδο για κοντινές παραλίες, για Χαλκιδική, για Πιερία, για Καβάλα, και άλλο καθημερινές. Όταν βλέπεις να έχει αυξημένη κίνηση, καθυστερήσει και δεν υπάρχει κάποιο τροχαίο, πολύ να πάει το μυαλό σου στο ότι κάποιοι ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, στα ανατολικά χαμηλών κατά διαστήματα οι ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ βλέπω ότι είναι αυξημένη κίνηση κλασικά στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, στην αρχή της Εγνατίας στο ύψος των Πανεπιστημίων. Έχουμε μικρό ποτηλιάρισμα στο Βαρδάρι. Έχουμε επίσης καθυστερήσεις σε τμήματα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, σε ένα τμήμα της Μαρίνου Αντίπα και σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής, στο γνωστό σημείο εκεί κοντά στο ύψος του Κορδελιού.

Λοιπόν, μια μικρή διόρθωση. Είχαμε νέα ανακοίνωση από πλευράς τροχέας. Όχι στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, αλλά στις 11 σήμερα το βράδυ θα διακοπεί για ένα 24ωρο η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Τώρα, η διακοπή αυτή, η καθολική διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα δηλαδή, αφορά στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδριάς.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
4: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη η πρωινή ενημέρωση, η πρώτη ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ευδοξία Δέν και Σοφία Κανάκη στο στούντιο του FM100. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια άλλα θέματα, να αφήσουμε έτσι τα πολύ στενά χώρα χθεσινά. Είχαμε διμερεσίες χθες στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εξελέγησαν τα μέλη της νέας Δημοτικής Επιτροπής. Εξελέγει επίσης το Προεδρείο, το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για το δεύτερο μισό της Δημοτικής Θητείας. Πρόεδρος και για, αυτό το, για αυτή την περίοδο ο Σπύρος Βούγιας. Αντιπρόεδρος εξελέγει ο Εφραίμ Κυριζίδης και γραμματέας η Έλσα Αλατίδου. Όσον αφορά στα μέλη της νέας Δημοτικής Επιτροπής, τα 8 από τα 9 μέλη εκλέγονται, έτσι να το πούμε για την ιστορία αυτό, ενώ ο πρόεδρος ορίζεται από τον εκάστοτε δήμαρχο. Για δεύτερη λοιπόν συνεχόμενη θητεία, στη θέση του πρόεδρου ορίστηκε ο Βασίλης Γάκης. Και όσον αφορά στα υπόλοιπα τακτικά μέλη, έχουμε από πλευράς αντιπολίτευσης τον Μιχάλη Τρεμόπλο, τον Κώστα Ιακώβου, και αναπληρωματικά μέλη από την αντιπολίτευση τον Μιχάλη Κωνσταντινίδη, τον Νίκο Νικήσιανή και τον Μάκη Κυριζίδη. Από τη δικούσα παράταξη εξελέγησαν τακτικά μέλη ο Γιώργος Αρβανιτίδης, ο Γιώργος Δημαρέλος, ο Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο πρόδρομος Κυφορίδης και ο Ευθύμης Χατζηθεόκλητος, και αναπληρωματικά μέλη ο Σπύρος Τελέπης, η Δήμητρα Αγκαθίδου, η Εύη Θοδωράκη και ο Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος. Επίσης χθες είχαμε επανεμφάνιση Ιβάν Σαββίδη, όχι όμως για τον ΠΑΟΚ, για τη Σουρωτή. Με αφορμή την ευετειακή εκδήλωση για τα 110 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, ο μεγαλοεπενδυτής ανακοίνωσε νέο σχέδιο για την αναγέννηση, θα λέγαμε, της εταιρείας Σουρωτή. Νέο επενδυτικό σχέδιο με παρεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντα κτίσματα και εγκαταστάσεις και δημιουργία μιας νέας μονάδας παραγωγής υπερσύγχρονης που αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2028. Και θα μου πείτε που κολλάει, αλλά δεν πειράζει. Στα τοπικά νέα, μια και έχουμε και ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, μετράει αντίστροφο ο χρόνος για τις θερινές εκτόσεις. Θα μου πείτε, θερινές εκτόσεις όταν όλο το χρόνο έχουμε προσφορές και οι εκτόσεις διαρκούν 2 μήνες, που δεν ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό. Διάβαζα το πρωί, περιμένοντας το λεωφορείο του ΑΣΤ, ότι στη Γαλλία αποφασίστηκε να παραταθεί λόγω του καύσωνα που πήγε τα πάντα όλα πίσω κατά μία εβδομάδα ως τις 21 Ιουλίου, περίοδος των θερινών εκτόσεων. Εμείς ξεκινάμε στις 13, ημέρα Δευτέρα, και πάμε στα τέλη Αυγούστου. 2 μήνες το καλοκαίρι, τι εκτόσεις να κάνεις, 2 μήνες τέλος πάντων. Ενδιάμεσες εκτόσεις, ξανά εκτόσεις το Γενάρη, ξανά ενδιάμεσες εκτόσεις σε αρνές προσφορές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 19 του μήνα, προαιρετικά πάντα αυτό το άνοιγμα των καταστημάτων κάποιες Κυριακές, με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, με 8 το βράδυ είναι στην Αθήνα. Ο Εμπορικός Σύλλογος στην ανακοίνωσή του καλεί τις επιχειρήσεις να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων που διέπουν τις εκτόσεις και στις ανακοινώσεις που θα κάνουν για μειωμένες τιμές και προσφορές. Εμείς όταν πάμε στην αγορά να έχουμε λίγο το νου μας, και δεν είναι άσχημη ιδέα να ρίχνουμε πρώτα μια ματιά για κάποια πράγματα που μας ενδιαφέρουν, κάποια προϊόντα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση τιμών. Γιατί δυστυχώς η εμπειρία έχει δείξει ότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν ισχύουν πραγματικές εκτόσεις, είναι πολύ μικρότερες από αυτές που αναγράφονται. Γιατί ένα προϊόν κάνει, για παράδειγμα, έτσι να πω κάτι που μου έρχεται εμένα στο μυαλό γιατί το έζησα, ένα προϊόν τεχνολογίας κόστιζε 400 ευρώ, το ανέβασαν με τη λήξη των εκτόσεων 460, και όταν ήρθε, για παράδειγμα, η περίοδο της Black Friday, το ξαναέριξαν στα 400 ευρώ. Ουσιαστικά μηδενική η έκπτωση, αλλά φαίνεται ως έκπτωση. Αυτό συμβαίνει με πολλά αντικείμενα, όχι ότι δεν μπορεί κάποιος να βρει πραγματικές εκτόσεις σε πολλά καταστήματα, αλλά θέλει έρευνα αγοράς, και το ιδανικό είναι να την κάνουμε αυτή την έρευνα αγοράς λίγο καιρό πριν, τουλάχιστον για προϊόντα που είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να αποκτήσουμε και περιμένουμε την περίοδο των θερινών εκτόσεων.

Θα καταλάβατε ότι δεν πολύ μιλάω, δεν θέλω να διακόψω τη μουσική. Είναι τόσο ωραία πρωί-πρωί να ακούς τέτοιες φωνές, τέτοια ωραία κομμάτια. Ένα μεγάλο μπράβο στη Σοφία Κανάκη που σήμερα έτσι πρωί-πρωί ορεξάτη μας ταξιδεύει από εδώ και από εκεί μουσικά. Το αφήνω να πάει.

Φία και καταλαβαίνει ότι έτσι κάτι θέλω να πω. Βλέπω ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. 7 και 46 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100 και μόλις έκανε την εμφάνισή της η Κάτια Γερακαρίτου. Καλημέρα Κάτια. Περιμένουμε και το Βαγγέλη στο Λάκι. Αναλαμβάνουν τις και τα άλλη ενημέρωση αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 8 με το 100% στον FM 100. Και πάμε εμείς σιγά σιγά για το φινάλε, ρίχνοντας μια σύντομη έτσι ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Αφού σήμερα σας πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και η Παγκόσμια ημέρα για τα άγνωστα λεγόμενα αντικείμενα, έτσι αυτά τα εξωπλανητικά. Καλή σου μέρα Κάτια και από κοντά, εμείς την καλημέρα μας στη δώσαμε το που σε είδαμε και πάμε... έτσι πίσω στο μακρινό 1823, τα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, οπότε και με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώθηκε το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, το σημερινό Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νέο κλασικό επί της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Στις 2 Ιουλίου του 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία κάνουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πολλά χρόνια αργότερα, σαν σήμερα το 1989, ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία στις 12 Οκτωβρίου του 1989. Εκείνη η δύσκολη χρονιά. Το δύσκολο, δεν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση τη δημοσιογραφική εκείνων των χρόνων, δεν μ' αρέσει πρωί-πρωί. Εγώ θα το πω δύσκολο, 89. Σαν σήμερα επίσης το 1994 ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Σκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τον Πάμπλο ή μπορεί και να έχει, δεν ξέρω. Σαν σήμερα επίσης το 2010 τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βόρειας Κορέας υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας σε δημόσια διαπόμπευση. Γιατί? Για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιον Χάν διαγράφεται από το κομμουνιστικό κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Σαν σήμερα επίσης το 2015, το επίσης δύσκολο 2015, ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το ναι και το όχι, ξέρετε, για διαπραγματεύσεις για τα μνημόνια. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στη βαθμίδα Not Prime. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1877 ένας σπουδαίος, πολύ σημαντικός γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946. Αναφέρομαι στο σπουδαίο Έρμαν Έσε. Ποιος δεν έχει ακούσει, δεν έχει διαβάσει το Λύκο της Στέπας. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939 ένας Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Σταγματαρχών που δολοφονήθηκε, ο Αλέκος Παναγούλης. Και ένα χρόνο ακριβώς αργότερα, το 1940 στις 2 Ιουλίου, ο Γιώργη Ιβάνο, βούλγαρος αστροναύτης, γινόταν ο πρώτος Βαλκάνιος που έφτανε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ 33. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1778 ο Ζαν Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Με το έργο του Κοινωνικό Συμβόλαιο, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Στο πολύ σημαντικό του έργο, Εμίλιος εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση, αφενός και η δύναμη του παραδείγματος αφετέρου, αποτελούν τις φυσικές παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ενάρετο και ολοκληρωμένο άτομο.
μας είπε, έφυγε από τη ζωή το 1904 ένας ακόμη έτσι σπουδαίος άνθρωπος της τέχνης, θα έλεγα, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας Αντών Τσέχοφ. Και τέλος, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της γνωστής επιχειρηματικής δυναστείας. Και κάπου εδώ η Ευδοξία Δέν και η Σοφία Κανάκη θα σας αποχαιρετήσουν. Θα πάμε μουσικά σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων στις 8 και όπως είπαμε και πριν, αμέσως μετά αναλαμβάνω τη σκυταρή της ενημέρωσης η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης 100% στον FM 100. Μείνετε συντονισμένοι. Πολλές πληροφορίες, νέα ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όλα εδώ. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση και εντός προοδομικού συγκροτήματος. Στα ανατολικά κυρίως στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή και στην Κατσιμίδη. Ομαλά η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο όγκος των οχημάτων. Βοτιλιάρισμα κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μικη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου, στη λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου και στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αντιτρομοκρατική για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με καζάκια σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα και στον τραυματισμό της ίδιας και τριών ακόμη ανθρώπων. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις επιθέσεις πήραν μέρος τουλάχιστον τρία άτομα. Καμία ενοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα. Από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έκανε λόγο για άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε σε εμπριστικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσικοί και ηθικοί αυτούργοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Συγκέντρωση παράσταση στους τραυματίες της τρίπλης εμπριστικής επίθεσης που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο, οργανώνει στις 6 το απόγευμα η ΟΝΕΔ έξω από το νοσοκομείο. Δύο νεκρούς και μια εγκαυματία άφησε πίσω της φωτιάς στο Ρεόκαστρο. Στο 10χρονο γιο του δασκάλου που εντοπίστηκε πρώτο στο φλεγόμενο σπίτι, φέρεται να νίκησε ο Ρος που ανασύρθηκε μετά την κατάσβεση. Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ, με σοβαρά εγκαύματα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 40χρονη μητέρα. Υπό έλεγχο, οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στα Κουφάλια, αλλά και η φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στα σημεία και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Ένορκη διοικητική εξέταση είναι σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Αγίος Παύλος μετά την καταγγελία 20χρονης ότι πέστη έγκαυμα τρίτου βαθμού κατά τη διάρκεια επέμβαση αφαίρεσης κύστης κόκκιγκα και χρειάστηκε μάλιστα να υποβληθεί σε επιπλέον χειρουργική επέμβαση. Η κοπέλα τονίζει ότι η ζωή της έχει αλλάξει δραματικά.

0: καθώς αδυνατεί ακόμη να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός Νταλίκας μετά από ανατροπή του οχήματος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος του Καλοχωρίου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Νέο Προεδρείο απέκτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης μετά τις χθεσινές δημερασίες για το δεύτερο μισό της δημοτικής θητείας. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Σπύρος Βούγιας, αντιπρόεδρος ο Εφραίμ Κυριζίδης και γραμματέας η Έλσα Λατσίδου. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ, νέα διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Άλλη μια συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οργανώνεται από τη Δημοτική Παράταξη Πολυανάποδα στις 7 έξω από τη Μητρόπολη και αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έξαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα, μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκονται ήδη η Κάτια Γερακαρίου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: tips. Don't
1: stop, make it pop. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, φίλες και φίλοι. Εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης. Στα μικρόφωνα της εκπομπής 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media, Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά, και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Η μέρα σήμερα στην πόλη είναι λίγο μουντή, δεν σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες, αναφέρομαι περισσότερο στο κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά και την χθεσινή δυσάρεστη είδηση. Χθες αργά το απόγευμα έγινε γνωστό ότι κατέληξε τελικά η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της υποψήφιας βουλευτίνας Α Θεσσαλονίκης και πολύ γνωστής δικηγόρου της Θεσσαλονίκης, της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε χθες η μητέρα της Βάγια σε ηλικία 72 ετών, υπέκυψε στα τραύματά της. Η Βάγια Νέστορα, θύμα αυτής της άνανδρης, είναι ο πιο επίοικης χαρακτηρισμός, τρομοκρατικής.
2: Είναι τρομοκρατική επίθεση, είναι καλημέρα καταρχάς, είναι μια εγκληματική ενέργεια, γιατί πλέον έχουμε ένα θύμα. Και είναι ευθεία επίθεση επίσης και στη δημοκρατία, στον δημόσιο διάλογο, στις ιδέες που μπορεί να έχει και στις πολιτικές πεπιθήσεις που μπορεί να έχει ένα άτομο.
1: Εγώ από χθες το απόγευμα είμαι πάρα πολύ θυμωμένος για αυτό για το οποίο έχει συμβεί. Δηλαδή, αν κάτσεις λίγο κάτω και βάλεις όλα τα δεδομένα, έχεις τα εξής. Είναι τρεις οικογένειες, γιατί οι επιθέσεις έγιναν σε τρία σπίτια πολιτευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κοιμούνται. Και άγρια μεσάνυχτα, ξημερώματα, υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν, τους βάζουν γκαζάκια. Μία γυναίκα αναγκάζεται να πάει στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα και εγκάβματα και χάνει τη ζωή της, ενώ κοιμόταν ουσιαστικά στο σπίτι της, γιατί αυτό είναι που έκανε.
2: 4,5
1: κοιμόταν στο σπίτι της όταν έγινε η επίθεση. Τι να πούμε.
2: Επέλεξαν να γίνουν στα σπίτια. Αυτό είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά δεδομένα. Δεν πήγανε στα πολιτικά γραφεία των τριών ατόμων. Πήγαν στα σπίτια τους. Ήξεραν ότι η ενέργειά τους αυτή μπορεί να προκαλέσει μεγάλο κακό, όπως και έγινε. Γιατί όταν κάποιος ακούει ένα τέτοιο είδους θόρυβο, τα ξημερώματα και εγώ ασυνέστητα θα κατέβαινα από το σπίτι μου να δω τι γίνεται. Ήξεραν ότι θα προκαλέσουν κακό και το κάνανε.
1: Ναι.
2: Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που είπες, ότι χθες το απόγευμα που έγινε γνωστό ότι κατέληξε η γυναίκα.
1: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, ναι, έχει καταδικάσει το γεγονός, έχει εκφράσει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Υπήρχε και ένας παρακτικό μήνυμα από τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα, τον πατέρα της Αφροδίτης. Εχθές όλα τα social media έτσι κατακλείστηκαν από φωτογραφίες της Αφροδίτης, της μητέρας της, της άτυχης μητέρας της, με τον κόσμο, φίλους, γιατί εντάξει, τώρα στη Θεσσαλονίκη λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε, όλοι έχουμε βρεθεί σε μια εκδήλωση, όλοι έχουμε πιει έναν καφέ, με μηνύματα στήριξης. Την ίδια ώρα βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και άνθρωπο κυνηγητό, γιατί υπάρχει εκτός από το πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης και το αστυνομικό, γίνονται έρευνες.
2: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι χθες εκτάκτως μετέβη στην Θεσσαλονίκη, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε τους τραυματίες, πήγε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, συναντήθηκε και με την Αφροδίτη την Νέστορα, έκανε επισκέψεις και στις άλλες κλινικές, και στην πνευμονολογική και στη χειρουργική όπου ήταν κάποιοι τραυματίες. Παράλληλα, σήμερα η ΟΝΕΔ διοργανώνει μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευότανε η... και νοσηλεύεται ακόμα, νομίζω, όμως η Αφροδίτη.
1: Ναι, ναι,
2: και νοσηλευόταν και εκεί πέρα, ναι, η μητέρα της. Και από εκεί και πέρα το αστυνομικό κομμάτι των ερευνών έχουν αναλάβει την υπόθεση τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής.
1: Αναμενώνται ενδεχομένως και συλλήψεις ακόμα και εντός της ημέρας. Τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες.
2: Και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι πολύ άμεσα θα κινηθούν πλέον.
1: Οι οποίες έρχονται από τους συναδέλφους, οι οποίοι καλύπτουν το αστυνομικό κομμάτι του ρεπορτάζ.
2: Αυτή τη στιγμή τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής ελέγχουν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους. Αν δεν κάνω λάθος, από το σπίτι του πολιτευτή του Σάββα του Αναστασιάδιο, που είχε ένα υλικό που φαινόταν δύο άτομα με μηχανάκι, και οτιδήποτε υλικό βιντεοληπτικό έχουν συλλέξει, έχουν καταφέρει να μαζέψουν και από τις τρεις επιθέσεις, από κάμερες που ήταν κοντά στα σπίτια στα οποίες οικίες στις οποίες χτύπησαν. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η αστυνομία έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών εδώ στην πόλη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της Θεσσαλονίκης. Θα δείξει πάντως τι εξελίξεις θα έχουμε. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πολύ άμεσα θα έχουμε πιθανότατα και συλλήψεις ατόμων.
1: Ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επίσης δέχτηκε επίθεση με γκαζάκι στο σπίτι του σχεδόν την ίδια ώρα, και χθες μας μίλησε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μίλησε σε δημοσιογράφους λίγο νωρίτερα σήμερα και είπε ότι ενημερώθηκε από την ελληνική αστυνομία ότι είναι κοντά στις συλλήψεις. Ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ο οποίος χθες υποδέχθηκε, ήταν ένα από τα άτομα που υποδέχθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών τώρα λένε ότι οι δράστες που επέβαιναν στο μηχανάκι ήταν δύο άτομα και ότι υπήρχε και τρίτος που είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου. Οι τρεις εμπριστικές επιθέσεις τώρα έγιναν με διαφορά 10 λεπτών η καθεμία, και γι' αυτό οι αρχές από την πρώτη στιγμή πιστεύουν ότι οι δράστες κινήθηκαν με μηχανή. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, ήρθε χθες το μεσημέρι στο Ιπποκράτειο, επισκέφθηκε την Αφροδίτη Νέστορα, επισκέφθηκε και την... ενημερώθηκε και για την κατάσταση της υγείας της μητέρας της. Μέχρι τότε δεν είχε καταλήξει η γυναίκα, κατέληξε σχεδόν 2,5-3 ώρες μετά, έστειλε βέβαια και το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός και μετά από αυτήν την τραγική εξέλιξη. Έκανε δηλώσεις όμως και στις κάμερες εξερχόμενος από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, και με τη βοήθεια της Σοφίας της Κανάκη θα ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε εσπευσμένα.
0: Η πρόθεσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν να γίνει γνωστή η είδηση ότι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, τελικά έχασε τη ζωή της, κατέληξε. Ο κύριος Μητσοτάκης, στο μήνυμα το οποίο ακολούθησε μετά την γνωστοποίηση αυτής της τραγικής κατάληξης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας. Τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περιόδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη αναχώματος, ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι σε ακραία φαινόμενα. Ενώ επανέλαβε τη θέση του για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είχαμε και μία παρέμβαση και του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί την δημοκρατική ομαλότητα, ενώ υπήρξαν και συλληπιτήρια μηνύματα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Και βέβαια να πούμε ότι ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα ήρθε περίπου μισή μέρα μετά το τραγικό επίσης περιστατικό που είχαμε και στη Λυτή. Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε τρεις νεκρούς μέσα σε περίπου ένα 24ωρο.
1: Αναφέρομαστε στο περιστατικό της πυρκαγιάς στην Λυτή Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχασε τη ζωή του ένας άνδρας 66 ετών. Εντοπίστηκε μια δεύτερη σωρός, η οποία όπως όλα δείχνουν ανήκει στον 12χρονο γιο του, ενώ η μητέρα, η σύντροφος του 66χρονου, εντοπίστηκε με εγκάβματα και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Δυστυχώς είναι δυσάρεστα αυτά τα οποία έτσι αναγκαζόμαστε να πούμε σήμερα. Θα αλλάξουμε όμως και διάθεση, θα αλλάξουμε και θεματολογία. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, να δούμε λίγο πώς κυκλοφορείτε εσείς που είστε έξω στη Θεσσαλονίκη στα 21 λεπτά. Μετά τις 8 να πούμε ότι έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά. Τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της Τριανδρίας, συνεχίζονται μέχρι να φτάσετε στην Πηλαία. Έχετε χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Εγνατία επίσης είναι καλά τα πράγματα, και στην Καραμαλή η Βασιλής Όλγας επίσης είναι κατά πράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα, ενώ είναι και πιο λίγα τα προβλήματα που συναντάμε σχεδόν καθημερινά αυτή την ώρα στην Μίκης Θεοδωράκης, στην πρώην Λαγκαδά, στο κατέβασμα της Μίκης Θεοδωράκη από τις 12 όροφες και μετά.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα κυκλοφοριακά προβλήματα, γιατί σήμερα θα κλείσει το βράδυ ο περιφερειακός λόγω στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός θα είναι από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K6, είναι ο κόβος Μετεώρων, έως τον κόβο Παπαγεωργίου. Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε αυτό το τμήμα. Θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του κόμβου Μετεώρων και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
1: Ζεστή και η σημερινή ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, σε κάποια μέρη της χώρας θα έχουμε κατά τόπους και κατά διαστήματα καταιγίδες. Θα δροσίσει σε κάποια σημεία της χώρας. Αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, στους 23 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, θα φτάσει μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου, όπως και εχθές. Χθες το βράδυ, βέβαια, θέλω να σου πω, λίγο δρόσησε και ήταν τόσο απολαυστική αυτή η αίσθηση. Χαίρομαι που συμφωνούμε πάντως. Γιατί στα βασικά με την Κάτια δεν συμφωνούμε. Ας πούμε, μέσα στο στούντιο η Κάτια ζεσταίνεται συνεχώς και ξέρετε, από πολύ νωρίς το πρωί αρχίζει το στριπτίζ, αρχίζει να αφαιρεί ρούχα, να βγάζει πουκάμισα, να βγάζει πανοφόρια, να σηκώνει τα μαλλιά της, να τα πιάνει πάνω,
2: πάντως,
1: να ζεσταίνεται, να κάνει κινήσεις.
2: Στο κλιματιστικό.
1: Στο σπίτι.
2: Το βράδυ, χθες, ναι.
1: Δεν το είχες ανοίξει τόσο καιρό?
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι παρόλο που είχε μία έτσι δροσούλα.
1: Α, νόμιζα ότι το άνοιξες για πρώτη φορά.
2: Πλάκα κάνεις, αγκάλια με το κλιματιστικό κορεύουμε να κοιμηθούμε.
1: Εχθές εκεί λίγο στις 10 παρά, 10 το βράδυ, γιατί ήμουν έξω και εγώ με κάτι φίλους, φύσηξε ένα πολύ ωραίο αεράκι και συνέχισε βέβαια έτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα θα έχουμε, όπως είπαμε, 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε στους 37 με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ενώ το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπονται βροχές στην Θεσσαλονίκη, με το Σάββατο το θερμόμετρο να δείχνει 37 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή 32.

0: Έχουμε πολλά, πολλά μηνύματα από νωρίς το πρωί εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ο κόσμος παίρνει θέση, καταδικάζει αυτό το οποίο συνέβη εχθές στην Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω ότι εχθές έχασε τη ζωή της τελικά η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της, σε ηλικία μόλις 72 ετών, και μάλιστα διαβάζοντας το μήνυμα του συζύγου της, του πατέρα της, ναι, Αφροδίτης Νέστορα, το οποίο δείχνει, ας πούμε, πόση αγάπη μπορεί να έχει, να κρύβει έτσι κάποιος για τον ή για την σύντροφό του. Έγινε γνωστό ότι η οικογένεια είχε και μία απώλεια.
1: Είχε, απλά δεν είναι πολύ. Υπήρχε αυτό που λες, άλλη μία απώλεια στο παρελθόν είχε η οικογένεια. Νομίζω ότι ήταν η αδερφή της Αφροδίτης. Είναι μία δύσκολη στιγμή και τώρα έχουν και τον θάνατο της μαμάς. Είναι δύσκολα, τέλος πάντων, οικογενειακά.
0: Και να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα είναι ένας άνθρωπος πολύ ενεργός, ένας ενεργός πολίτης, μία καταξιωμένη δικηγόρος. Χθες μίλησα με αρκετό κόσμο, θέλω να σου πω, και όχι μόνο από το χώρο της πολιτικής. Μίλησα με κόσμο και από την δικηγορία, με συναδέλφους της, οι οποίοι τη γνωρίζουν. Όλοι είχαν να πούνε μια καλή κουβέντα για την Αφροδίτη. Φυσικά λυπήθηκαν για όλο, ναι, αυτό το οποίο συνέβη. Την είχαμε και εμείς πολύ πρόσφατα εδώ στην εκπομπή, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, με κοινωνικό έργο, όπως έχουμε πει, εκτός από την ενασχόληση με την πολιτική. Καταδίκασε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας, για τα πολιτικά τους πιστεύω, είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, είπε ο κύριος Αγγελούδης.
1: Δήμαρχος ουσιαστικά έχει καλέσει να εντοπιστούν άμεσα οι ένοχοι, η φυσική και η ηθική φτουργή των εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως επισημαίνει, η Θεσσαλονίκη, η πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει σαφέστατα αυτές τις εγκληματικές ενέργειες και στέλνει τα συλληπιτήριά του τόσο στην Αφροδίτη όσο και στον πατέρα της.
0: Χθες όμως είχαμε και μία άλλη απώλεια. Αναφέρομαι στον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτή. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Την είδηση την έκανε γνωστή ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, γεννημένος στην Μεσίνη, ο Βασίλης Λεβέντης. Το 1992 ξεκίνησε έτσι την πολιτική του σταδιοδρομία. Συνεργάστηκε με το Δημοκρατικό Κόμμα Κέντρο του Γιώργου Παπανδρέου για την δημιουργία του κόμματος Ένωση Κεντρών και Οικολόγων και μετέπειτα γνωστού ως Ένωση Κεντρών. Να πούμε ότι μπήκε στη Βουλή στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Ήταν κάτι το οποίο πάλευε για 20 και πλέον χρόνια από την ίδρυση του κόμματός του και μάλιστα μπήκε με ποσοστό 3,43% εκλέγοντας 9 βουλευτές. Εντάξει, ο Βασίλης Λεβέντης
1: είχε αφήσει το στίγμα του, νομίζω,
0: ναι, και μέσα από τις εκπομπές του. Πάντως αυτό το οποίο έβλεπα πάλι από τα σχόλια τα οποία κυκλοφόρησαν, γιατί εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τα συλληπιτήρια του για αυτό το φευγιό του Βασίλη Λεβέντη. Είναι, ρε παιδί μου, ότι πέραν του ότι είχε τον τρόπο του να τα λέει, να καταδικάζει, να αφήνει έτσι το στίγμα του, είτε μιλούσε σε συνεντεύξεις είτε στη δική του εκπομπή, γιατί για χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης είχε γίνει γνωστός μέσα από τις εκπομπές του στο κανάλι το οποίο είχε, και φυσικά και από την Βουλή. Ρε παιδί μου, όλοι λέγανε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν καλός άνθρωπος, ο οποίος δεν πείραζε, έλεγε αυτά τα οποία ήθελε να πει, είχε τη δική του θεώρηση των πραγμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του, έκανε λόγο για μια ξεχωριστή προσωπικότητα της δημόσιας ζωής, ανέφερε ότι υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος και για πολλές δεκαετίες. Ο κύριος Γεωργιάδης επίσης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος και αυτός ήταν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη, έγραψε ο κύριος Γεωργιάδης, έδωσε μεγάλη μάχη. Και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαμε μία συλληπιτήρια δήλωση. Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη, ο κύριος Τασούλας.

0: 7 η ώρα, όπως είπαμε σήμερα, το κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην τρομοκρατία έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Θα βρεθούν εκεί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, θα βρεθούν στελέχη της ΟΝΕΔ με σκοπό να τιμηθεί η μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και να ενώσουμε, από ό,τι διαβάζω, τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το ρολόι δείχνει μόλις 8.30 και μετά από εκεί πέρα ξεκινάνε, με την επιστροφή μας, ξεκινάνε και οι συνεντεύξεις που είναι και σήμερα πολύ ενδιαφέρουσες.
0: Βάλτε καφέ, παιδιά, ετοιμαστείτε, ανεβάστε την ένταση. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου, στα 36 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη μέχρι και τις 10. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον Νίκο που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. FM 100 Θεσσαλονίκη, στα αγγλικά, έτσι εντοπίζεται την ομάδα μας στα Facebook, επικοινωνούμε από εκεί. Τα λέμε βέβαια και στα social media. Η Χρύσα σήμερα έστειλε μήνυμα. Ή να
1: έτσι
0: σημειώσω.
1: Και σου πω ότι αυτό σκεφτόμουν.
0: Ή να σημειώσω απουσία.
1: Ότι σήμερα δεν έχει στείλει μήνυμα για καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Χρύσα, άμα είσαι κάπου και μας ακούς, στείλε μας ένα μήνυμα τώρα. Η απουσία σου έτσι είναι πολύ εμφανής. Θέλουμε την καλημέρα σου. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Πασχάλη Τιμεκενίδη, είναι ο Διευθυντής Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης. Γιατί καθημερινά πλέον, αν δεν έχουμε μία, μπορεί να έχουμε και δύο, υπάρχουν και μέρες που έχουμε και τρεις δημοσκοπήσεις, να δούμε λίγο τις εξελίξεις και αυτή την κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Κύριε Τιμεκενίδη, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα κύριε Στολάκη, κύριε Γιαννακαρίτου.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Φαντάζομαι βέβαια και εσείς είστε επηρεασμένος από τα χθεσινά δυσάρεστα αυτά περιστατικά τα οποία συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, που είχαν και αυτή την τραγική κατάληξη, την απώλεια ενός ανθρώπου σε ηλικία 72 ετών με αυτόν τον τρόπο.
2: Το πιο σοκαριστικό είναι ότι νομίζω ότι όλοι πιστεύουμε ότι αυτό το έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Και είναι πολύ σοκαριστικό να επανέρχονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Τι να πω... Είναι σοκαριστικό και για τη δημοκρατία μας, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επανερχόμαστε δηλαδή σε συνθήκες που νομίζω ότι τίναμε να τις έχουμε ξεχάσει. Μετά την εξάρθρωση του 17 Νοέμβρη νομίζαμε ότι αυτά μπήκαν πίσω τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.
1: Επιθέσεις με γκαζάκια είχαμε κατά διαστήματα.
2: Ναι, αλλά τελικά είδατε που μπορεί να συμβεί το χειρότερο.
1: Και επίσης περισσότερες φορές...
2: Ναι. Κάτι, δεν υπάρχει soft τρομοκρατία.
1: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει light τρομοκρατία και heavy τρομοκρατία. Δεν μπορούμε δηλαδή να βάζουμε όρια στην βία και στην πολιτική βία. Γιατί να που καταλήγουν.
0: Έτσι, δεν υπάρχει ναι μεν αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Τιμεκενίδη. Πάμε να δούμε λίγο τώρα αυτά τα δικά σας, τα του πεδίου σας, τους αριθμούς, τις δημοσκοπήσεις. Κάνετε έρευνες?
2: Ναι, ακόμα κοιτάξτε και ο Ιούλιος, μέσα μέχρι τα μέσα Ιουλίου, είναι περίοδος όπου οι μετακινήσεις του πληθυσμού δεν είναι τέτοιου μεγέθους που να προκαλούν αλλίωση στα δείγματα και να προκαλούν, εν πάση περιπτώσει, θέματα αξιοπιστίας.
0: Εγώ έχω την αίσθηση, κύριε Τιμεκενίδη, ότι θα πάμε για μπάνιο αυτές τις λίγες ημέρες διακοπών που έχουμε και θα μας βρίσκουν και εκεί οι υποψήφοι και οι πρόεδροι των κομμάτων. Από την πλατεία που βρίσκονται τώρα θα πηγαίνουν στην παραλία για να κάνουν ομιλίες και εκδηλώσεις.
2: Αυτό είναι πολύ πιθανό. Εμείς δεν νομίζω ότι θα βρίσκουμε τον κόσμο στις παραλίες. Οπότε, από πλευράς δημοσκοπήσεων, τουλάχιστον μέχρι και ο Ιούλιος είναι μήνας που δεν προβληματίζει, τουλάχιστον ιστορικά δεν έχουμε θέματα αξιοπιστίας με τις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά τις 20 Ιουλίου και μέχρι και τα τέλη Αυγούστου είναι μια περίοδος που έχουμε σημαντική αλλίωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Οπότε εκεί επιλέγουμε να μην μετρήσουμε για να μην έχουμε θέματα αξιοπιστίας.
0: Τώρα, νομίζω ότι μία εικόνα είναι κοινή των μετρήσεων, των ευρημάτων. Διαφέρουν σίγουρα οι αριθμοί και μάλιστα σε κάποιες μετρήσεις διαφέρουν αρκετά οι αριθμοί. Και θα ήθελα και το σχόλιο σας γι' αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τα ποσοστά των κομμάτων και σε ό,τι αφορά βέβαια και τη μεταξύ τους διαφορά. Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία σταθερά έρχεται πρώτη στις δημοσκοπήσεις, όπως επίσης υπάρχει και μεγάλη απόσταση, υπάρχει απόσταση μάλλον από το ποσοστό το οποίο θα εξασφαλίσει την αυτοδύναμη τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως έχει θέσει και τον στόχο. Δεύτερο πλέον στις μετρήσεις στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παίζει η τρίτη και η τέταρτη θέση. Άλλοτε βρίσκεται εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης, άλλοτε η κυρία Καριστιανού.
2: Έτσι είναι. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Νομίζω ότι σε αυτά που αναφέρατε, όλες οι μετρήσεις που έχουν δει το φως δημοσιότητας περίπου συμφωνούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατάταξη και στα βασικά τουλάχιστον μεγέθη. Τώρα από εκεί πέρα, όντως υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους αριθμούς. Έχει να κάνει προφανώς και με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί κάθε οργανισμός ή κάθε εταιρεία που διενεργεί την δημοσκόπηση. Καλό είναι και οι αναγνώστες, οι τηλεθεατές, αυτοί εν πάση περιπτώσει που παρακολουθούν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης αυτές τις δημοσκοπήσεις, να κοιτάζουν πάντοτε με αρκετά μεγάλη προσοχή την ταυτότητα της έρευνας, να δουν δηλαδή με ποιον τρόπο έχει πραγματοποιηθεί, προκειμένου να έχουν και μια εικόνα για τους περιορισμούς που ενδεχομένως να έχει αυτή η μεθοδολογία και για τις δυνατότητες που έχει.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς τι βλέπετε από τις δικές σας τις μετρήσεις, τις παλμός ανάλυσης, σε ποια σίγουρα συμπεράσματα καταλήγετε εν ώψη της επόμενης εκλογικής διαδικασίας?
2: Κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι σε αυτό το πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων μετά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων έχουν παγιωθεί, τα αναφέρατε κι εσείς, κάποια πολύ πολύ βασικά μεγέθη. Ένα βασικό μέγεθος είναι ότι δεν αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας σε καμία περίπτωση, η οποία κινείται σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου, και ο λόγος που χρησιμοποιώ την εκτίμηση, κύριε Στορλάκη, είναι γιατί είναι το μόνο μέγεθος το οποίο είναι συγκρίσιμο με προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα. Η πρόθεση ψήφου που περιλαμβάνει ένα μέρος αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, δηλαδή ψηφοφόρων που δεν έχουν τοποθετηθεί και που επιλέγουν να απαντήσουν όπως δεν έχω αποφασίσει, θα ψηφίσω λευκό ή άκυρο ή θα απέχω. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι συγκρίσιμο με τα εκλογικά αποτελέσματα, γιατί το εκλογικό αποτέλεσμα αποτυπώνεται επί των ψηφισάντων. Επί των εγκύρων. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πρόθεση ψήφου με εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκριση, δεν μπορεί να γίνει. Θα μου πεις, είναι αξιόπιστη ή οποιαδήποτε εκτίμηση ψήφου κάνει κάποιος οργανισμός? Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια να προσεγγιστεί η εκλογική επιρροή. Εφόσον κάποιος οργανισμός εξηγεί με ποιον τρόπο το κάνει, ξαναλέω ότι μπορεί κάποιος να κρίνει αν αυτός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η εκτίμηση εκλογικής επιρροής έχει περιορισμούς, έχει αδυναμίες ή αν έχει ψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας. Όμως είναι το μόνο μέγεθος που μπορούμε να συγκρίνουμε με εκλογικό αποτέλεσμα. Κανένα άλλο μέγεθος δεν συγκρίνεται με εκλογικό αποτέλεσμα. Σε επίπεδο λοιπόν εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία κινείται στις παρυφές του 30. Σε άλλες δημοσκοπήσεις την βλέπουμε λίγο πάνω, σε άλλες την βλέπουμε κάτω. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα βασικό κεντρικό μέγεθος γύρω από το οποίο κινείται. Είναι, αν θέλετε, και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα βέβαια για τη Νέα Δημοκρατία, αν θα μπορέσει τελικά να σταθεροποιηθεί έχοντας μπροστά τριάρι, γιατί αυτό θα καταστήσει το δικό της αφήγημα περί αυτοδυναμίας πιο πιστικό. Όσο δεν έχει τριάρι μπροστά, ένα τέτοιο αφήγημα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πολύ πιστικό απέναντι στο
0: κοινό. Κύριε Τεμεκενίδη, εντάξει, τώρα ασχολείστε με έρευνες πάρα πολλά χρόνια, είστε πολύ έμπειρος σε αυτό το κομμάτι. Η στόχευση της κυβέρνησης είναι μία τρίτη θητεία, είναι η αυτοδυναμία και μάλιστα είναι και από την πρώτη Κυριακή. Πόσο ρεαλιστικό είναι όλο αυτό το οποίο λένε τα στελέχη του Μαξίμου με βάση τους αριθμούς που βλέπετε εσείς και μελετάτε?
2: Κοιτάξτε, θα δείτε ότι οι στόχοι των κομμάτων είναι ένα άλλο πράγμα και η πραγματική αποτύπωση είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι απόλυτα λογικό η Νέα Δημοκρατία να θέτει στόχο αυτοδυναμίας και τρίτης θητείας. Το θέτει από την πρώτη Κυριακή. Αυτό είναι, ξέρετε, κάτι που τέθηκε πρόσφατα. Δηλαδή πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε επίπεδο πρώτης και πρώτης.
0: Για λόγους συσπήρωσης, φαντάζομαι.
2: Ξεκάθαρα για λόγους συσπήρωσης. Φανταστείτε να έβγαινε ο Πρωθυπουργός και να έλεγε ότι ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Ήταν σαν να έδινε ένα σήμα στις πρώτες εκλογές σε τυχόν δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του κόμματος να επιλέξουν κάποια επιλογή τρίτη, διαμαρτυρίας ή ούτω καθεξής, δηλαδή να αποσυσπηρωθούν σε ένα βαθμό. Προφανώς κανένας δεν το κάνει αυτό. Βασική εκλογική στρατηγική επιβάλλει να μεγιστοποιήσουμε το στόχο για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Αυτό κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Σας θυμίζω για παράδειγμα ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, δεν νομίζω ότι έχει αναθεωρηθεί, είναι η πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο διαφορά. Είναι κάτι που με επιβάσει τη δημοσκοπήση δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή εφικτό, αλλά είναι ο στόχος για τις επόμενες εκλογές.
0: Όχι μόνο εφικτό δεν φαίνεται, έχει φέρει και γκρίνιες και αγωνία, μαθαίνω εγώ, στις τάξεις της Χαριλάου Τρικούπη, όλο αυτό το δημοσκοπικό το οποίο συμβαίνει.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ έχει περισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα. Και ουσιαστικά βγήκε στην επιφάνεια πολύ έντονα με την εμφάνιση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Ουσιαστικά το βασικό στρατηγικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι η διάρρηξη των σχέσεών του εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το κομμάτι εκείνο των αριστερών ψηφοφόρων που παραδοσιακά το στήριζαν στις καλές μέρες του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όταν συγκέντρωνε ποσοστά της τάξης του 40 ή 45% το έκανε κυριαρχώντας στην κεντροαριστερά. παίρνοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων που όταν φτάναν στην κάλπη απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά, συσπυρώνονταν στο ΠΑΣΟΚ και κυριαρχούσε σε μεγάλο βαθμό και στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει περασιά, να το πω έτσι, στην αριστερά, στην πρόσφατη δημοσκόπηση.
0: Ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, κύριε Τεμεκενίδη, φεύγουν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί το τελευταίο διάστημα έτσι βλέπουμε ότι σε επίπεδο στελεχών ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει κάποια άλλα αναγνωρίσιμα, αλλά όχι και τόσο αναγνωρίσιμα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό το αντιλαμβάνομαι, γιατί και για το κάθε στέλεχος, εν πάση περιπτώσει, έχει δικές του συγκεκριμένες στοχεύσεις. Αλλά ποια είναι η διαρροή σε επίπεδο ψηφοφόρων, αυτό το μετράτε?
2: Κοιτάξτε, η διαρροή μπορεί να μετρηθεί σε σχέση με την προηγούμενη ψήφο του 2023. Αυτό μπορούμε να μετρήσουμε, δηλαδή, όταν ρωτάμε τι ψηφίσατε την προηγούμενη φορά και βλέπουμε τι ψηφίζουν σήμερα, μπορούμε να δούμε κατά πόσο συσπυρώνονται, σε τι ποσοστό συσπυρώνονται και σε τι ποσοστό διαραίουν και σε ποια κατεύθυνση διαραίουν. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει είναι ότι με την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα εμφανίστηκε μια διαρροή της τάξης των δύο μονάδων προς το κόμμα του κ. Τσίπρα από το ποσοστό το οποίο είχε το ΠΑΣΟΚ το 2023. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα ποσοστά που καταγράφει σήμερα στις δημοσκοπήσεις είναι χαμηλότερα από το ποσοστό του 2023. Όμως αυτή η διαρροή, οφείλω να πω ότι στα επόμενα κύματα των ερευνών, αυτά δηλαδή που τρέχουν τώρα, βλέπουμε ότι σταθεροποιείται. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της διαρροής. Δεν έχουμε μια διόγκωση αυτής της διαρροής. Και γενικά φαίνεται ότι τα εκλογικά μεγέθη σταθεροποιούνται. Και για να πάμε και στο κόμμα του κ. Τσίπρα, για το οποίο δεν ανέφερα κάτι, και το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει τα δικά του προβλήματα. Παρά την πολύ καλή εμφάνιση αρχικά, με την έννοια ότι ξεπέρασε το επίπεδο δυνητικής επιρροής που βλέπαμε πριν εμφανιστεί και φαίνεται να κατακτά καθαρά σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Και εκεί υπάρχουν προβληματισμοί. Οι προβληματισμοί έχουν να κάνουν με το ταβάνι. Έχουν να κάνουν δηλαδή με το κατά πόσο μπορεί να σπάσει αυτό το ταβάνι, μπορεί το κόμμα να ανέβει σε ποσοστά που να έχουν διάρρη μπροστά και συνεπώς να γίνει πλέον ανταγωνιστικό σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό είναι εκεί ο διακηρυγμένος στόχος. Ο διακηρυγμένος στόχος του κ. Τσίπρα είναι να γίνει ξανά πρωθυπουργός, να κυβερνήσει ξανά τη χώρα. Άρα λοιπόν δεν είναι η δεύτερη θέση ο διακηρυγμένος στόχος.
0: Το έχει πει και ο ίδιος. Το έχει πει και ο ίδιος. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής πάντως.
2: Για να πάει σε αυτό το στόχο, αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει τα ποσοστά να φύγουν από το επίπεδο του 15-16%. Να γράψει διάρρη μπροστά και να κλείσει τη διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδο.
0: Και να πούμε βέβαια ότι αυτά τα ποσοστά πάνω κάτω είναι και τα ποσοστά τα εκλογικά τα οποία έφερε ο κύριος Τσίπρας το 23 ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία τότε, λίγο πριν να παραιτηθεί στις διπλές εκλογές του 23.
2: Έτσι είναι. Ένας πυρήνας ψηφοφόρων που ήδη είχε ταχθεί στο πλευρό του κύριου Τσίπρα, ακόμα και στη μεγάλη του ήττα.
0: Ναι, στα πολύ δύσκολα επέλεξαν και στήριξαν τον κύριο Τσίπρα τότε. Κύριε Τεμεκενίδη, πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε, θέλω να μου πείτε λίγο για τον Αντώνη Σαμαρά. Τι μηνύματα παίρνετε εσείς, πώς αποκωδικοποιείτε τους αριθμούς από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις? Το ρεπορτάζ λέει πάντως ότι το έχει πάρει απόφαση ο πρώην Πρωθυπουργός, θα το κάνει το κόμμα, μένει και τυπικά να πατήσει το κουμπί.
2: Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς είναι πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός, ξέρει πάρα πολύ καλά να εμφανίζεται σε εκλογές και να εμφανίζεται με αποτελεσματικό τρόπο. Έχω την εντύπωση ότι είναι και ο λόγος που δεν βιάζεται να το κάνει. Θέλει ακριβώς να είναι κοντά σε εκλογές, άρα να μην υποστεί τη φθορά ή το ξεφούσκωμα, αυτό που πολλές φορές βλέπουμε σε νεοεμφανιζόμενα κόμματα. Είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει το εκλογικό σκηνικό, ειδικά στο δεξιό κομμάτι του άξονα, και προφανώς θα επηρεάσει και τη Νέα Δημοκρατία, αν όχι τόσο σε επίπεδο άμεσης διαρροής από το σημερινό της, από τη σημερινή της εκλογική βάση. Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς θα γίνει άλλος ένας υποδοχέας και ένας πιο στιβαρός υποδοχέας τις δυσαρέσκειες των ψηφοφόρων που έχουν ήδη όμως διαρρεύσει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Συνεπώς θα περίμενα να δημιουργηθούν ανακατατάξεις στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα κουμπίσει και τον πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε όμως σε τι βαθμό αυτό ακόμα πρέπει να διερευνηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεμεκενίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Πασχάλης Τεμεκενίδης, ο Διευθυντής Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης. Να κάνουμε λίγο μια στάση στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Mm-hmm. Χθες είχαμε διμερεσίες.
1: Ναι. Και αν και υπήρχαν προβλέψεις ότι θα πάει σε δύο συνεδριάσεις,
0: ναι,
1: τελικά όλα κύλησαν πολύ ομαλά. πρόεδρος.
0: Καλά τώρα, τι ομαλά. Είχαμε και μια διαγραφή λίγο πριν τη συνεδρίαση.
1: Παραταξιακό αυτό το ζήτημα. Ναι. Στη συνεδρίαση των διμερεσιών για, για το νέο Προεδρείο, ο πρόεδρος επανεξελέγει ο Σπύρος Βούγιας. Αντιπρόεδρος, ο οποίος αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη
0: τιμήσεως
1: αντιπολίτευση του κυρίου Ζέρβα, είχε προτείνει τον κύριο Κυριζίδη, ο οποίος εξελέγει με την
0: τρίτη
1: ψηφοφορία με 11 θετικές ψήφους. Και είχαμε και την εκλογή, επανεκλογή μάλλον, της κυρίας Σαλατζίδου από την παράταξη του Σπύρου του Πέγκα, η οποία εκείνη έλαβε 13 θετικές ψήφους. Αυτά ως προς το Προεδρείο. Είχαμε μετά στη συνέχεια και την εκλογή της νέας σύνθεσης της Δημοτικής Επιτροπής. Από την πλειοψηφούσα παράταξη δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές. Από την παράταξη της αντιπολίτευσης έχουν εκλεχθεί ως τακτικά μέλη 2 σύμβουλοι από την παράταξη του Σπύρου του Πέγκα, που φαίνεται ότι βγαίνει κερδισμένη από αυτή τη διαδικασία, είναι ο κύριος Τρεμόπουλος και η κυρία Καλφακάκου, ενώ από την παράταξη του κυρίου Ζέρβα εκλέχθηκε ο Κώστας Ιακώβου. Στην προηγούμενη σύνθεση 2 συμβούλους είχε η παράταξη Ζέρβα και έναν ο κύριος Πέγκας.
0: Ναι, αλλά η προηγούμενη σύνθεση είχε γίνει πριν από τις διαφοροποιήσεις των δημοτικών συμβούλων του παράταξης του πρώην δημάρχου.
1: Αυτό που έτσι έκανε λίγο εντύπωση κυρίως στην εκλογή του Προεδρείου είναι ότι βλέπαμε κάποια πρόσωπα να ψηφίζουν από την αριστερά μέχρι τη δεξιά-δεξιά.
0: Ναι.
1: Ήτανε κάποιες συμφωνίες που γίνονται πριν τις κρίσιμες ψηφοφορίες, ναι. Κάποια τέτοια διαδικαστικά μεταξύ των παρατάξεων.
0: Εν τω μεταξύ έβγαλε και μία ανακοίνωση περί χαρίς ο κύριος Πέγκας. Θα τη συζητήσουμε μετά αυτή την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε χθες το βράδυ ο πρώην αντιδήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης. Πάμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Θα συναντήσουμε εκεί την κυρία Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, βέβαια παρακολουθούμε πολύ άσχημες ειδήσεις από την αρχή του μήνα και ευχόμαστε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα.
0: Και φαντάζομαι καταδικάζετε, το είπατε και χθες και δια του Προέδρου σας, του κυρίου Φάμελου, καταδικάζετε και τη χθεσινή αυτή επίθεση σε πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Θεσσαλονίκη, κύριε Γκαρά.
3: Είναι δεδομένο ότι είναι καταδικαστές αυτές οι ενέργειες. Μιλάμε για εγκληματικές ενέργειες, για ενέργειες τυφλής βίας και τυφλές επιθέσεις που βλέπουμε δυστυχώς ότι έχουν και τραγική κατάληξη με το θύμα της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Και το μήνυμα το οποίο πρέπει να στέλνουμε συνεχώς και με στεντόρια φωνή σύσσωμο το πολιτικό και το κοινωνικό σύστημα είναι ότι σε μια δημοκρατική χώρα τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δεν είναι ανεκτές, αλλά δεν επιτελούν και το στόχο τους, διότι ούτε η πολιτική δραστηριότητα μπορεί να τρομοκρατηθεί και να περιοριστεί, ούτε η ελευθερία της έκφρασης και της δράσης από τέτοιες ενέργειες, και σύσσωμα το πολιτικό σύστημα πρέπει να λάβει και τα μέτρα του προκειμένου να μην έχουμε επανάληψη και ανοχή τέτοιων εγκληματικών ενεργειών. Επίσης όμως είναι και ενέργειες που θέλουν και συνέπεια και προσοχή στην αντιμετώπιση τους, διότι δεν ευδοκιμεί το περιβάλλον για πολιτική εκμετάλλευση τέτοιων γεγονότων. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι με πολύ προβληματισμό άκουσα τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυρανάκη, όπου από την πρώτη στιγμή, χωρίς να έχουμε ενδείξεις, χωρίς να έχουμε στοιχεία για το προφίλ των δραστών της εγκληματικής αυτής επίθεσης, μίλησαν για καταληψίες, μίλησε ο Πρωθυπουργός για την λογική των δύο άκρων, χρέωσαν σε πολιτικούς χώρους και πολιτικές ιδεολογίες δολοφονικές ενέργειες χωρίς να έχουμε ενδείξεις, ξαναλέω, και στοιχεία. Άρα λοιπόν λέμε ότι άμεσα άμεσα και με όλα τα μέσα η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και να βρει τους δράστες, να τιμωρηθούν παραδειγματικά όπως ορίζει το νομικό μας πλαίσιο, προκειμένου να μην έχουμε επανάληψη και ανοχή τέτοιων εγκληματικών ενεργειών. Η δημοκρατία λειτουργεί πάντοτε με συλλογική δράση και στο επίπεδο του λόγου και της αντιπαράθεσης πολιτικών και λογικών, πάλι λέω σε επίπεδο λόγου, επιχειρημάτων.
0: Και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα να έχουμε εξέλιξη.
3: Αναμένουμε και με πολύ ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε από πού προήλθε και για ποιους λόγους έγινε αυτή η επίθεση και προφανώς επαναλαμβάνω να τιμωρηθούν οι δράστες παραδειγματικά και να στείλουμε, το επαναλαμβάνω ξανά, το μήνυμα ότι με τέτοιες εγκληματικές ενέργειες το μόνο που μπορούμε να προκαλέσουμε είναι ο θάνατος ή οι τραυματισμοί ανθρώπων. Δεν έχει κανένα πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Κυρία Αγκαρά, πάμε λίγο τώρα στα δικά σας. Είναι δύσκολη κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Είναι μία περίοδος όπου γίνονται διάφορες ζυμώσεις με φόντο και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στις 11 Ιουλίου, εκεί όπου το σώμα πλέον θα κληθεί να πάρει νέα απόφαση για το μέλλον, για το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και σε ό,τι αφορά φαντάζομαι τη λειτουργία του κόμματος, γιατί υπάρχουν και αρκετές παρετήσεις στελεχών και σε ό,τι αφορά τις επικείμενες εθνικές εκλογές του τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά?
3: Σωστά, τα πράγματα είναι κρίσιμα και δύσκολα θα έλεγα σε όλο το κομμάτι του προοδευτικού πολιτικού φάσματος, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ανακατατάξεις, υπάρχει προβληματισμός. Στο σύνολο όμως του προοδευτικού χώρου υπάρχει και έχουμε συμφωνήσει σε αυτό, άσχετα αν είμαστε σε διαφορετικά κόμματα, έχουμε συμφωνήσει στον μεγάλο στόχο. Και ο μεγάλος στόχος και η αναγκαιότητα στην κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξουμε κυβέρνηση, να απαλλαγούμε από τις νεοφιλελεύθερες και συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και να διεκδικήσουμε μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο που θα ασκήσει διαφορετικές πολιτικές και θα απαντά στα αιτήματα και στις ανάγκες

0: αλλαγής. Έχουμε προτάξει και έχουμε προτείνει αυτό το προσκλητήριο συνεργασίας και ενότητας σε όμορους χώρους και στο ΠΑΣΟΚ και στην ΕΛΑΣ και στη Νέα Αριστερά και σε σημαντικές προσωπικότητες που κινούνται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο. Και δυστυχώς προς το παρόν έχουμε δει είτε μη αποκρίσεις είτε αρνητική απόκριση στο αίτημα ενός κοινού ψηφοδελτίου.
1: Ναι, βέβαια σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κυρία Γκαρά, γιατί εσείς πήρατε μία απόφαση στο συλλογικό σας όργανο να στηρίξετε και να μην σταθείτε αντιπαραθετικά απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός. Υπάρχει μία μεγάλη απροθυμία του κυρίου Τσίπρα αλλά και του στελεχειακού δυναμικού της Ελλάς να έρθει μέσα σε μία απόφαση έτσι συλλογική συνεργασίας με το κόμμα σας, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μιλήσει μεμονωμένα με διάφορα πρόσωπα που θέλουν να συστρατευτούν μαζί του, δεν θέλει όμως συνεργασίες με τα άλλα κόμματα. Αυτό δείχνει ότι θα πρέπει και εσείς να αποκτήσετε ένα άλλο σχέδιο. Υπάρχει αυτό το άλλο σχέδιο στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Βεβαίως. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι εμείς στις αρχές Ιουνίου πήραμε μία απόφαση υπερβατική, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά το χώρο μας, στα πλαίσια που περιέγραψα και πριν, της ενότητας του χώρου και των συνεργασιών. Είπαμε ότι λόγω της ανακατάταξης που υπάρχει, άμα τη εμφανίσει και τη δημιουργία του νέου φορέα, του Αλέξη Τσίπρα, και των μετακινήσεων μελών και στελεχών, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ειλικρινείς, προς τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα, είπαμε ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία δεν χωράει άλλος ένας διχασμός, δεν χωράει άλλη μία διάσπαση, δεν χωράει ο πολυκατακερματισμός του χώρου. Αντίθετα, πρέπει να αλλάξουμε πορεία και να δούμε τις συνεργασίες και την ενότητα. Γι' αυτό και είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, από το να δώσουμε ουσιαστικά και να ενισχύσουμε τον πολυκατακερματισμό ή τις διασπάσεις και τον διχασμό, κάνουμε μία υπέρβαση στο χώρο μας και τίνουμε χείρα φιλίας και συνεργασίας και στον κύριο Τσίπρα πάνω σε προγραμματική σύγκληση. Δεν έχει ερεθετικής αποδοχής και γι' αυτό αλλάξανε και τα δεδομένα διαστόματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προτάσει τις προσωπικές διαδρομές, τις προσωπικές συνεννοήσεις, τις προσωπικές συγκλήσεις, κάτι το οποίο είναι πολύ ξένο από την αριστερά, την ιδεολογία και το αξιακό πλαίσιο. Διότι εμείς έχουμε μάθει να λειτουργούμε συλλογικά και όχι με προσωπικές διαδρομές. Είναι πάρα πολύ ξένο από τη δική μας σκέψη, λειτουργία και, επαναλαμβάνω, και το αξιακό σύστημα της αριστεράς. Οπότε, προφανώς, θα συνεδριάσουμε και θα πάρουμε συλλογικά τις αποφάσεις μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, για να δούμε και πώς θα ανασυγκροτηθεί και θα ενισχυθεί η συλλογική δουλειά στο κόμμα, να επαναπροσδιοριστεί και η θολή εικόνα, κάνω και την αυτοκριτική μας, η θολή εικόνα των τελευταίων ημερών που πέρασε προς τα έξω, και να ενισχύσουμε την λειτουργία του κόμματος, την εικόνα του κόμματος, την προετοιμασία του προγράμματός μας για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και την προετοιμασία μας για τις εκλογές, συνεχίζοντας παράλληλα και τις δημόσεις, τις συνεννοήσεις, τις συνεργασίες
1: με τους άλλους πολιτικούς
0: και
1: χώρους,
0: με προσωπικότητες της αριστεράς. Διότι για μας είναι το μείζον να υπάρχει κυβερνητική αλλαγή με προοδευτικό πρόσημο. Ήδη, και κλείνω, βλέπετε ότι εμείς είμαστε πιστοί και συνεπείς σε αυτήν τη λογική, διότι ακριβώς χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν κοινή ερώτηση, κοινή πρωτοβουλία στη Βουλή. Συνεχίζουμε λοιπόν με συνέπεια στην λογική των συνεργασιών και της ενίσχυσης του προοδευτικού μετόπου. Και θα κληθούν οι υπόλοιποι χώροι να απαντήσουν στην κοινωνία, γιατί επιλέγουν μοναχικούς δρόμους και ενισχύουν την πολυδιάσπαση.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Νατάσα Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ευδοξία Δένη για Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: FM100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την ποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος, ιδιαίτερα αυξημένη και με καθυστερήσει κίνηση όλο το μήκος της Περιφερειακής, τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως και της Γεωργίας Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, στο τρίγωνο της Χάνθ και στην περιοχή του Βαρδάρη, στο κόκκινο κατά διαστήματα η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη. Σοβαρές καθυστερήσεις στη Μοναστηρίου, σοβαρές καθυστερήσεις σε τμήμα της λεωφόρου Δέντρο Ποτάμου, αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αντιτρομοκρατική για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επιθέσης με καζάκια σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα και στον τραυματισμό της ίδιας και τριών ακόμη ανθρώπων. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις επιθέσεις πήραν μέρος τουλάχιστον 3 άτομα. Καμία ενοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, χθες, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έκανε λόγια άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τις εμπριστικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Δύο νεκρούς και μια εγκαυματίαυση πίσω της φωτιάς στο Ρόκαστρο. Στο 10χρονο γιο του δασκάλου που εντοπίστηκε πρώτο στο φλεγόμενο σπίτι, φέρεται να ανήκει ο Ρόσπα, ανασύρθηκε μετά την κατάσβεση. Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ με σοβαρά εγκάβματα, εξακολουθεί να νοσηλεύει τη 40χρονη μητέρα. Υπό έλεγχο οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στα Κουφάλια, αλλά και η φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στα σημεία και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Στο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος οδηγός Νταλίκας μετά από ανατροπή του οχήματος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος του Καλοχωρίου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Συγκεντρώσει συμπαράστασης στους τραυματίες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο, οργανώνει στις 6 το απόγευμα η ΟΝΕΔ έξω από το νοσοκομείο. Άλλη μια συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, οργανώνεται από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη Ανάποδα στις 7 το απόγευμα έξω από τη Μητρόπολη και αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Σε ίσχυ από τις 11 το βράδυ, νέα 24ωρη διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Πυρκαγιά που ξέσπασε στα ξημερώματα σε νοσοκομείο σε πόλη της Βόρειας Γερμανίας προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 34 ανθρώπων, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται δυναμικά εξελισσόμενη σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, καθώς συνεχίζεται ως και αυτή την ώρα η απομάκρυνση ασθενών και προσωπικού. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας, Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλης Στολάκης.
0: Θεσσαλονίκη, FM100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούμε Χρήστο μας τώρα και να το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στον Κωνσταντίνο και τη Στελίνα, τους δύο ίσως μικρότερους ακροατές που έχουμε αυτή την ώρα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πηγαίνουν στη γιαγιά τους ο Κωνσταντίνος και η Στελίνα, είναι στο αμάξι με τον μπαμπά. Λοιπόν, την καλημέρα μας. 2-3-10-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε.
1: Και στη φίλη σου τη Χρύσα.
0: Γεια σου Χρύσα, γεια σου Χρύσα. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Μηνύματα περιμένουμε στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, στα social media. Να πούμε ότι στην Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στον Κεντρικό Δήμο συνεχίζεται το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων. Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο προχωρούν με σταθερό ρυθμό στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και έχω δει και κάποια βιντεάκια τα οποία έχει δημοσιεύσει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης στο Facebook, στα κανάλια επικοινωνίας. Στις 40 εκκλησίες και στην Τούμπα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πρόσφατα.
1: Και σε δρόμους που υπήρχαν διαμαρτυρίες. Βυζίνου, Σκουφά, Βίζαντος Βυζής, Ανατολικής Τράκης, Αρτάκης, Στρατηγού Παππούλ, Αρτάκης νομίζω μας την είχαν αναφέρει κάποια στιγμή και στο ραδιόφωνο, τη Ρολόη, Ελευσίνος, Βυζίνης και Κεραμικού. Το πρόγραμμα, όπως ανέφερε, συνεχίζεται και για τους επόμενους 24 μήνες σε κεντρικούς δρόμους και σε γειτονιές της πόλης, έτσι ώστε να γίνει ένα ασφαλές σύγχρονο οδικό δίκτυο. Δηλαδή, αυτό που στοχεύει η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη είναι να μην γίνουν ασφαλτοστρώσεις μόνο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες, αλλά και στις γειτονιές που και εκεί υπάρχει πρόβλημα και έχουμε διαμαρτυρίες για λακκούβες, για κακής ποιότητας που είναι το οδόστρωμα.
0: Οι παρεμβάσεις στις γειτονιές άλλωστε γίνονται σε όλα τα επίπεδα από τον Κεντρικό Δήμο, δηλαδή εκτός από αυτές τις κατασκευές και την αντικατάσταση στα πλακάκια του πεζοδρομίου και τις ασφαλτοστρώσεις, έχουμε παρεμβάσει και στο επίπεδο της καθημερινότητας. Κυρίως δίνεται έμφαση στην καθαριότητα, πλένονται κάδοι μετά από πολλά χρόνια μέσα στις γειτονιές, μπαίνουν απορριμματοφόρα μέσα στα στενά προκειμένου να καθαρίσουν και αυτές οι περιοχές, και βέβαια ο Δήμος παρακινεί και τους πολίτες να συμμετέχουν και αυτοί με τον τρόπο τους στη διαμόρφωση αυτού του προγράμματος, στέλνοντας στις πλατφόρμες οι οποίες είναι ήδη στον αέρα αιτήματα, έτσι, διάφορα παράπονα, διάφορες φωτογραφίες, προκειμένου να πάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί και να επιληφθούν του όποιου προβλήματος υπάρχει. Και βέβαια μπορεί να έχει μπει ο Ιούλιος, να βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη μέρα του ζεστού για φέτος Ιουλίου, και εμείς να κάνουμε εκπομπή, να είμαστε στο στούντιο. Κάποιοι από εμάς έχουν ξεκινήσει τις διακοπές, κάποιοι άλλοι... Καλά, δεν υπάρχει κόσμος που έχει ξεκινήσει διακοπές? Δεν βλέπεις κόσμο να φεύγει? Τα καράβια γεμίζουν. Πάνε στις Ποράδες, πάνε σε Σκόπελο, πάνε σε Σκιάθο, πάνε στην Αλόνισο.
1: Πρόκειται για τέτοια πράγματα.
0: Φυσικά, έχουν ανοίξει τα σπίτια στην Χαλκιδική. Έχει πάει κόσμος στις παραλίες της Χαλκιδικής. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν στην πόλη δουλειά, υποχρεώσεις, είτε επαγγελματικές, είτε οικογενειακές, είτε προσωπικές, αλλά και μία βουτιά, ρε παιδί μου, τώρα, γιατί οι κοντινές παραλίες στην Θεσσαλονίκη, και αναφέρομαι κυρίως στις παραλίες της ανατολικής πλευράς της πόλης, του Δήμου Θερμαϊκού, εκεί την Περαία, την Αγία Τριάδα, την Επανομή, γεμίζουν επίσης από κόσμο, και οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης αυξάνουν τα δρομολόγια των με σκοπό να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πολίτες. Έτσι ο ΣΕΘ από χθες έχει ξεκινήσει σταθερινά δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας. Αναφέρομαι στο 69, στο νούμερο 70, στο νούμερο 71, στο νούμερο 72, στο νούμερο 77, περισσότερα τα δρομολόγια, προκειμένου να ικανοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των λουόμενων της πόλης της Θεσσαλονίκης.
1: Ξέρεις τι, πάντα επειδή εγώ κυκλοφορώ με λεωφορείο, δεν είμαστε από τους τυχερούς σαν και σένα με το μετρό ανατολικά, όταν μπαίνει το θερινό πρόγραμμα υπάρχει και η δυσκολία ότι τα συνήθως τα δρομολόγια είναι πιο αραιά, με αποτέλεσμα κυρίως στις μεσημεριανές ώρες που έχει υψηλές θερμοκρασίες, να πρέπει να περιμένεις κάπως λίγο περισσότερη αρκετή ώρα για να έρθει το λεωφορείο. Να το δούμε λίγο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει κόσμος που γυρνάει από τη δουλειά και πρέπει να περιμένει μέσα στη ζέστη, συμφωνεί και η Σοφία μαζί μου, στη στάση αρκετή ώρα για να περάσει το λεωφορείο που σε βολεύει, τα λεωφορεία που σε βολεύουν.
0: Φαντάζομαι όμως τώρα με την, έτσι, με την,
1: με
0: λειτουργία,
1: πρόσληψη,
0: με τη λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης και το γεγονός ότι κάποιες γραμμές μειώνουν τα, τα οχήματα προκειμένου να ενισχυθούν κάποιες άλλες γραμμές, κυρίως στα δυτικά, φαντάζομαι ότι αυτό θα το αντιμετωπίσουν και οι αρμόδιοι. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ξεχάσαμε να πούμε καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Γεια σου ρε Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε για την ακρόαση. Είναι μαζί με τον Κωνσταντίνο και τη Στελίνα και ξεχάσαμε να την αναφέρουμε.
1: Εντάξει,
0: καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή μαζί μας, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπεύθυνο του τομέα άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πεταλωτή.
2: Καλημέρα, σας εύχομαι μια ευχάριστη μέρα, παρόλο που ακούμε δύσκολα νέα. Εκεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη ο μήνας δεν ξεκίνησε ευχάριστα. Ακριβώς. Είχαμε τις δύο απώλειες λόγω της πυρκαγιάς στη Λυτή, της φωτιάς στη Λυτή. Είχαμε και το χθεσινό περιστατικό με τις επιθέσεις στους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας και την τραγική κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
2: Τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουμε και με την δέουσα σοβαρότητα, γιατί τέτοιου είδους ενέργειες εγκληματικές μας οδηγούν σε μνήμες άλλες, οι οποίες είναι απαράδεκτες, γίνονται σε καιρούς δημοκρατίας.
0: Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κύριε Πεταλωτή, ο κύριος Ανδρουλάκης, καταδίκασε βέβαια αυτά τα οποία συνέβησαν χθες στην Θεσσαλονίκη, έστειλε και συλληπιτήριο μήνυμα και ήταν και πολύ άμεσος ο κύριος Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα. Βαθιά θλίψη, οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, ήταν το κωδικοποιημένο το περιεχόμενο του μηνύματος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά, ναι, η κινητικότητα συνεχίζεται από ό,τι βλέπω εγώ στα κόμματα και στο δικό σας το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με ένα περιβάλλον το οποίο δεν σας ευνοεί, θα πω εγώ. Αναφέρομαι βέβαια στο δημοσκοπικό περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την έλευση του κόμματος Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις έχει χάσει τη δεύτερη θέση, βρίσκεται στην τρίτη, σε άλλες μετρήσεις βρίσκεται στην τέταρτη, πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την, εικόνα, την τωρινή τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε, σαφώς και δημοσκοπικά θα θέλαμε να είμαστε πολύ καλύτερα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Προσωπική γνώμη εκφράζω, αλλά νομίζω ότι εκφράζει όλους του ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Από εκεί πέρα, η προσωπική μου ανάλυση ως προς αυτό είναι η εξής. Πρώτον, θα πρέπει όντως να επιταχύνουμε τη δουλειά η οποία γίνεται με πολύ σοβαρότητα και σταθερότητα φυσικά από το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουμε θέσεις οι οποίες παθομολογουμένως είναι οι πιο σοβαρές θέσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο αντιπολίτευσης, στο πολιτικό σύστημα το οποίο βιώνουμε. Από εκεί πέρα όμως πιστεύω ότι ακριβώς το ότι είμαστε σε περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων, σε μια περίοδο που αναφύρονται καινούργια κόμματα, τα οποία ως συνήθως γίνονται πολύ ελκυστικά στην έναρξή τους, αλλά μετά ξεφουσκώνουν, αυτό θα φανεί φυσικά, ένα αυτό. Ένα δεύτερο, έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη, το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι θα γίνει, δεν έχει εμφανιστεί, άρα το τι παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις και το τι παίρνει το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα του κ. Τσίπρα, είναι σε πάρα πολύ ρευστό επίπεδο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν από το Σεπτέμβριο και μετά. Άρα θέλω να πω, ας κρατάμε και μικρό καλάθι με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κινητοποιηθεί πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ. Και το λέω αυτό όχι γιατί πρέπει να έχουμε στόχους απλώς δημοσκοπικά μεγαλύτερους, αλλά γιατί κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει στελέχη τα οποία, προσωπική μου άποψη φυσικά, είναι πάρα πολύ αξιόλογα, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν με πολύ καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν πιο πολύ, πιο κοντά στην κοινωνία οι θέσεις μας και να αισθανθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο Έλληνας πολίτης προς το ΠΑΣΟΚ, πρώτον ως προς την αμφισβήτηση αυτής της διακυβέρνησης, της πρωτόγνωρα κακής διακυβέρνησης την οποία ζούμε, αλλά και δεύτερον ως προς το πόσο καλή μπορεί να είναι η επόμενη κυβέρνηση εάν είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα ξαναδεί το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο ηγεσίας και οργάνωτο και πιστεύω ότι θα το κάνει.
0: Φαντάζομαι αναφέρεστε στην αξιοποίηση του συνόλου του στελεχειακού δυναμικού του κόμματος, την ενεργοποίηση έτσι, στελεχών σημενώντων για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν έχουν αξιοποιηθεί, κύριε Πεταλωτή.
2: Ναι, δεν εννοώ την κομματική αξιοποίηση, εννοώ την αξιοποίηση, πρώτον, όντως την αξιοποίηση όλων των στελεχών σε κάθε επίπεδο, να μπουν δηλαδή και άλλα στελέχη στην οργανωτική αξιοποίηση, αλλά κυρίως εκεί που αναφέρομαι, κύριε Στολάκη, είναι στο να βρούμε εκείνες τις δυνάμεις της κοινωνίας, οι οποίες εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ, μιλάνε θετικά για το ΠΑΣΟΚ, περιμένουν από το ΠΑΣΟΚ μια σοβαρή πολιτική πρόταση και οι οποίες δυνάμεις είναι ακόμη διατηρούνται σε επίπεδο αμφισβήτησης, γιατί ακριβώς δεν έχουν πιστεί τελείως με αυτά που λέμε. Παρ' όλα αυτά, είναι έτοιμες να δεχθούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες όμως πρέπει με κατάλληλο τρόπο να ενεργοποιηθούν αυτές οι δυνάμεις. Είναι δυνάμεις κοινωνίας, οι οποίες σήμερα έχουν σηκώσει τα χέρια, οι οποίες δηλώνουν την αμφισβήτησή τους ως προς το πολιτικό σύστημα το οποίο ζούμε και οι οποίοι είναι άνθρωποι δημοκράτες, είναι προοδευτικοί, θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, είναι έτοιμοι να εμπιστευτούν τον ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κάνει πραγματικά βουτιές στην κοινωνία για να τους βρει αυτούς τους ανθρώπους και να τους κάνει να το εμπιστευτούν. Είναι πολλής κόσμος ο οποίος περιμένει και είναι στο χέρι του ΠΑΣΟΚ να τους ενεργοποιήσει.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εκφρασμένο στόχο των εκλογών, δηλαδή τη νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο διαφορά, εσείς εκτιμάτε ότι είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός μετά τα νέα δεδομένα? Ήδη έχουμε ακούσει κάποια στελέχη από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ένα ήταν ο κύριος Κακλαμάνης, αν δεν κάνω λάθος, και ένα δεύτερο η βουλευτής, η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, οι οποίοι με δηλώσεις τους πρόσφατα έτσι άφησαν να εννοηθεί ότι ίσως να μην είναι δυνατό κάτι τέτοιο μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Φαντάζομαι τα έχετε παρακολουθήσει.
2: Η δική μου εκτίμηση δεν έχει καμία σχέση με την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Ναι. Έχει σχέση με την ίδια την πραγματικότητα. Από την αρχή, όταν ακούστηκε αυτός ο στόχος, για να είμαι ειλικρινής, ήμουν πολύ επιφυλακτικός υπό την έννοια ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει ρίξει πολύ χρήμα ως προς την επικοινωνική της προβολή, έγινε διασυνδέσεις της και τις εξυπηρετήσεις σε πολύ μεγάλα μέρη του επιχειρηματικού κόσμου, που σημαίνει ότι έχει στηρίξεις μεγάλες, άρα για να κλονιστεί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και με αποτελέσματα αμφίβολα. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει αναγκαιότητα να πέσει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση. Άρα θέλω να πω, το να βάζουμε στόχους οι οποίοι είναι στόχοι μεγάλοι, είναι μεν επιβεβλημένο, γιατί όταν είσαι ένα κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση και θέλεις να γίνεις κυβέρνηση, σαφώς και βάζεις στόχο να είσαι πρώτο κόμμα. Από την άλλη όμως, σε καθημερινό επίπεδο της καθημερινής μας δουλειάς, πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε αρκετά συγκρατημένοι ως προς εκτιμήσεις μας και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά από το να μιλάμε με υπεραισιοδοξία που στα αυτιά του πολίτη μπορεί να φαντάζει και ως αλαζονία. Πάντως είναι επιβεβλημένο να μπαίνουν στόχοι μεγάλοι, αρκεί να ξέρουμε και τι στόχους βάζουμε. Θεωρώ πάντως ότι, για να το κλείσω αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στο ΠΑΣΟΚ αυτό. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία θα είναι αποτελέσματα πραγματικότητας, όχι απλώς για να τα ακούμε ευχάριστα.
0: Εξετάζεται το ενδεχόμενο στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Πεταλωτή, για πρόορη προσφυγή στις κάλπες? Και πόσο έτοιμο είναι το κόμμα αυτή τη στιγμή, αν ο Πρωθυπουργός τελικά αποφασίσει να τις στήσει τις κάλπες νωρίτερα από την άνοιξη του 27? Είναι κάτι το οποίο συζητιέται στα πολιτικά, τα δημοσιογραφικά, τα οικονομικά πηγαδάκια. Η κυβέρνηση βέβαια επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν θα γίνουν και νωρίτερα.
2: Φυσικά, νομίζω ότι είμαστε σαφώς σε ένα προεκλογικό κλίμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ας μην ξεχνάμε ότι συζητιόταν ακόμη και εκλογές για το Σεπτέμβριο, που θεωρώ προσωπικά ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ίσως γίνουν στις αρχές του χρόνου. Εννοείται ότι το Πασόκ κινείται προεκλογικά και πρέπει να κινείται προεκλογικά, γιατί έχει και αδυναμίες ως προς την επικοινωνική του προβολή, έχει και αδυναμίες επικοινωνιακής στήριξης. Είναι όμως σαφώς προεκλογικούς ρυθμούς. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση των στελεχών του, ακόμη και μεγαλύτερη ενεργοποίηση των φίλων και των ανθρώπων που πιστεύουμε ότι μπορούν να εμπιστευτούν τον Πασόκ. Ναι, οφείλουμε να είμαστε σε έντονη προεκλογική κινητικότητα, ακόμη μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πεταλωτής, πρώην υπουργός, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, τομεάρχης στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Εσύ σήμερα έχεις έξοδο.
1: Ναι.
0: Έχεις έξοδο.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο κατάλαβα.
1: Κάθε μέρα, εντωμεταξύ, καλά που το είπες.
0: Για
1: κάθε
0: πες,
1: πρωί.
0: Και στο θύμισα.
1: Στην έναρξη, ναι,
0: και
1: ιδέες.
0: Στο θύμισα, ναι.
1: Λες τις συναυλίες και είδε για καλά αν είναι για να βήσει, δεν το συζητάω. Και στη Χονολούλου να δώσει αν να βήσει.
0: Θα μου πέσει λίγο ακριβό για να πάω μέχρι τη Χονολούλου, αλλά μπορώ να συνδυάσω διακοπές.
1: Η σημερινή συναυλία δεν την ανέφερες.
0: Γιώργος Αλκαίος που αρέσει στην Κάτια μας εδώ. Σήμερα η συναυλία του Γιώργου Αλκαίου στην Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών. Ο Γιώργος Αλκαίος επιστρέφει λοιπόν στην πόλη μας για μια σπάνια ζωντανή εμφάνισή του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Πρόκειται για μια ακόμα συναυλία που λειτουργεί σαν καθρέφτης ολόκληρης της διαδρομής του, χωρίς φίλτρα λένε οι διοργανωτές, μόνο τραγούδια που άφησαν αποτύπωμα και νοσταλγία. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 ανοίγουν οι πόρτες. Γιώργος Αλκαίος 360. Και αύριο θα έρθει η Κάτια το πρωί και θα μας λέει τι.
1: Ξεκάθαρα, ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να μιλάω.
0: Τι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Να πάτε όλα. Να ακούσετε Γιώργο Αλκαίο αν έχετε χρόνο, αν έχετε διάθεση, να θυμηθείτε λίγο τα νιάτα, τα δικά μας βέβαια.
1: Της δικιάς μας της δεκαετίας είναι, ναι. Τώρα δηλαδή με τη Σοφία που τη λέγαμε νωρίτερα για Γιώργο Αλκαίο, μας κοιτούσε λίγο διστακτικά.
0: Λίγο τι είναι,
1: έλεγε
0: αυτό.
1: Ναι. Όχι, δεν
0: εντάξει,
1: έχω ακούσει.
0: Έχει βέβαια και πιστούς ακροατές ο Γιώργος Αλκαίος, ναι, που τον ακούν διαχρονικά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να ρίξω ένα βλέφαρο λίγο στο δρόμο.
1: Να πούμε όμως και μια δυσάρεστη είδηση που είχαμε. Ναι, πολλά έπεσαν. Από τον καλλιτεχνικό χώρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η πραγματικά αγαπημένη μένα, μου άρεσε πάρα πολύ, ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου. Άφησε πίσω της μια πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Η σπουδαία καλλιτέχνηδα κατέληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης σήμερα, δηλαδή στο νοσοκομείο που νοσοληβόταν το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, συλληπιτήρια να πούμε και για αυτήν την απώλεια. Στον περιφερειακό έχουμε κίνηση στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά, κυρίως εκεί στο ύψος των Πεύκων και στην Τριανδρία. Η Εγνατία αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα. Κάτι συμβαίνει στην Εγνατία και κυρίως στο μέτωπο προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης, καλή εικόνα. Βασιλίσσης Όλγας καθαρή. Τσιμισκή στο σύνολό της καλή, με εξαίρεση ένα τμήμα από την Αγία Σοφίας, από ό,τι βλέπω, μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Στην Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδό της, τα γνωστά προβλήματα αυτή την ώρα από τις 12 όροφες μέχρι και την Εγνατία εκεί στην περιοχή του Βαρδάρη. Πάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
8: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, τύψη ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
7: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
8: Μουσικές και διαδικτυακές.
7: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
8: Πλανήτης Εύα.
7: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
8: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
7: Και πού το συναντάμε?
8: Στον FM 100.
9: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στην εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη για την Κάτια Γερακαρίτου σε μια δύσκολη μέρα για την Θεσσαλονίκη. Θα αφήσουμε όμως λίγο τα πολιτικά και θα πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Βιλέας Χορτιάτη και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊδεζίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, Δήμαρχε?
2: Καλά. Είναι γεγονός ότι η επικαιρότητα επηρεάζει και αυτή την εποχή αρνητικά τις ψυχές μας και τα γεγονότα με την πρόσφατη πυρκαγιά και την απώλεια των δύο ανθρώπων,
0: ναι,
2: και τα τραγικά γεγονότα, οι δολοφονικές απόπειρες και εν τέλει και ολοκληρωμένη δολοφονία, είναι τραγωδίες, είναι κοινωνικά στίγματα. Πρέπει να αντιδράσει και η κοινωνία και η πολιτική. Είναι προβληματισμός για όλους μας.
0: Είναι δύο μέσα σε ένα 24ωρο περίπου. Είχαμε τρεις νεκρούς στην Θεσσαλονίκη σε διαφορετικά τελείως περιστατικά. Αλλά δεν πάβει να είναι τρεις απώλειες μέσα σε λίγες ώρες στην πόλη μας και
2: δηλαδή,
0: κυρίως το δεύτερο που ήταν τρομοκρατική επίθεση.
2: Εγώ να το σκεφτώ,
0: ναι,
2: μια οικογένεια να κοιμάται 4 ώρα τα ξημερώματα και να δέχεται απρόκλητα μια δολοφονική απόπειρα, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε. Να έχουμε μια δολοφονία δηλαδή, μια κυρία η οποία κοιμόταν στο δωμάτιο του σπιτιού της. Δηλαδή, αν το διανοηθούμε, είναι φρικιαστικό. Είναι στιγμή δολοφόνοι αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει άμεσα να συλληφθούν και να τους επιβληθούν ό,τι προβλέπεται. Ήταν σοκαριστικό πραγματικά αυτό το γεγονός.
0: Έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Δήμαρχε, λίγο να πάμε με αφορμή και το προχθεσινό περιστατικό που είχαμε με τη φωτιά στην περιοχή της Λυτής. Προημερών, όταν είχε λήξει και η προθεσμία που είχε δοθεί στους πολίτες να καθαρίσουν από ξηρά χόρτα τα οικόπεδά τους, είχατε στείλει ένα μήνυμα. Βέβαια δεν συνδέουμε τα δύο περιστατικά, το μήνυμα και τη δήλωση που, στην οποία είχατε προχωρήσει με το συμβάν που είχαμε στην Λυτή. Αλλά εσείς από την εικόνα που έχετε και για τον δικό σας Δήμο και γενικότερα για τους Δήμους, οι πολίτες έχουν συνεργαστεί, έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους?
2: Κοιτάξτε λίγο, πυρκαγιές γίνονται και θα γίνονται,
0: ναι,
2: και γίνονται και σε όλο τον κόσμο, και στις πιο οργανωμένες κοινωνίες και στις πιο πολιτισμένες. Ο νόμος είναι καλό, καλή διαδρομή, έτσι έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να καθαρίζουν την άνοχη βλάση. Φέτος θα πω ότι σε μεγαλύτερο βαθμό,
1: ναι,
2: υπάρχει συμμόρφωση σε σχέση με το παρελθόν, κάθε χρόνο και καλύτερα από, και από τα στατιστικά που έχω και από την εικόνα που έχω. Βέβαια φέτος να σημειώσουμε ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν κόντρα, δεν ήταν υπέρ, γιατί την άνοιξη είχαμε συνεχείς βροχές, ηλιοφάνεια, εναλλαγή των δύο και τα χόρτα σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλα. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και το άλλο που λέει και ο καλός μου φίλος, συνάδελφος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, ότι συνήθως οι πυρκαγιές δεν ξεκινάνε μέσα από τις πόλεις, δηλαδή μέσα από τους οικισμούς, ξεκινάνε στο δάσος. Και εκεί, ξέρετε, δεν υπάρχουν συνήθως ιδιοκτησίες, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να επιμεληθούν. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη. Και η προχθεσινή πυρκαγιά, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, από δασική έκταση ξεκίνησε και έφτασε προς τον οικισμό.
0: Ναι, μετά με τους ανέμους ράφη και έφτασε πολύ κοντά στην Λυτή.
2: Εγώ πάντως θα παρακαλέσω και από το φιλόξενο βήμα σας όλους τους φίλους, έστω και εκπρόθεσμα, να καθαρίσουν το χώρο το δικό τους. Είναι αμαρτία, είναι κρίμα να μην θέλουν να υπερασπιστούν την ίδια τους την ιδιοκτησία καταρχήν και να την αφήνουν εκτεθειμένη σε κάθε συγκυρία κακή και βέβαια να μην υπερασπιστούν και τη γειτονιά τους, τον γείτονά τους, το φίλο τους, την περιοχή τους. Πιστεύω ότι αξίζει να δείξουμε μεγαλύτερη επιμέλεια για να προστατεύσουμε και την ιδιοκτησία μας και τη γειτονιά.
1: Και βέβαια και οι Δήμοι και ο δικός σας ο Δήμος, κύριε Καϊτεζίδη, είναι σε ετοιμότητα, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, τα δίκτυα των εθελοντών. Σε περίπτωση που προκύψει κάτι, χτυπάμε ξύλο να μην προκύψει, να υπάρχει μια άμεση παρέμβαση.
2: Αγαπητέ μου Βαγγέλη, κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς και οι πυροσβεστικοί, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος ότι δεν είναι αμέτρητος, ατελείωτος ο αριθμός και των υπαλλήλων και των δυνατοτήτων που έχουμε και ακόμα και των μέσων για να τα ελέγξουμε. Ελέγχουμε με προτεραιότητα τις καταγγελίες που υπάρχουν, γι' αυτό πραγματικά θα ενθαρρύνω τους φίλους, συμπολίτες, δημότες να διαμορφώνουν την καταγγελία τους στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει στο Gov, να έρχονται οι καταγγελίες συγκεκριμένα σε εμάς, μας διευκολύνουν για να κάνουμε εστιασμένα ελέγχους και από εκεί και πέρα δειγματοληπτικούς και εμείς και οι πυροσβεστικοί. Εμένα ολιγάριθμο προσωπικό είναι δεδομένο αυτό, γιατί οι δυνατότητες δεν είναι άπειρες. Προσπαθούμε να νοικοκυρέψουμε τα πράγματα.
0: Δημάρχε, να αλλάξουμε λίγο τελείως θέμα. Το προηγούμενο διάστημα παρουσιάστηκε ένα πολύ σημαντικό έργο για τον δικό σας το Δήμο. Το έργο της βιοκλιματικής ανάπλησης του Ιστορικού Κέντρου του Πανοράματος, το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων ευρώ. Είδαμε και φωτογραφίες που δώσατε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του σημαντικού αυτού έργου. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα?
2: Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και την Περιφερειάρχη, την Αθηνά, την Ειδονά, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Κώστα, τη Γιουτίκα και όλους τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, τη δυνατότητα να κάνουμε από ένα οραματικό έργο σε κάθε Δήμο μαζί τη δυνατότητα να κάνουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικές. Το πανόραμα από δεκαετίες που ξεκινάνε από το 1970 και μετά έχει τα δικά του προβλήματα στο κέντρο του οικισμού και αποφασίσαμε με αυτή την στόχευση να δώσουμε περισσότερο δημόσιο χώρο στον κόσμο που το έχει ανάγκη, περισσότερα πεζοδρόμια, καθιστικά, χώρο για να περπατήσει η οικογένεια, να διαμορφώσουμε λίγο το ιστορικό του κέντρο και βέβαια να διαμορφώσουμε τα πρότυπα, γιατί ξέρετε, αυτά προτυποποιούνται, έχουν συγκεκριμένο τρόπο ανάπλασης, που κάθε γειτονιά που θα γίνεται μετά, είτε με άλλο ανάλογο πρόγραμμα, είτε με χρηματοδότηση του Δήμου, θα έχει ξεκαθαρισμένα από πριν τα πρότυπα της ανάπλασης. Δεν θα αναπλάθεται με τον ίδιο τρόπο.
0: Να έχουν δηλαδή μια ενιαία εικόνα.
2: Έτσι, ενιαία εικόνα και οι υπόλοιπες γειτονιές θα γίνουν σε μια δεύτερη φάση. Είναι εκτεταμένη η ανάπλαση, αλλάζει το ιστορικό μας κέντρο. Τώρα είμαστε στο τέλος της μελέτης, νομίζω ότι και μέσα στον Ιούλιο θα την παραλάβουμε, θα την αποστείλουμε στη διαχειριστική αρχή για έλεγχο, για τις τελικές παρατηρήσεις και μετά θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Θέλω να πιστεύω ότι τους πρώτους μήνες του 2027 θα έχουμε ανάδοχο για να ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του πραγματικά ιστορικού και μεγάλου έργου στο κέντρο του οικισμού μας.
1: Μάλιστα. Οι φωτογραφίες πάντως στα φωτορεαλιστικά, κύριε Καϊτεζίδη, που είδα εγώ, είναι πραγματικά εντυπωσιακά και θα αλλάξουν την εικόνα εκεί του χαρακτηριστικού κέντρου του πανοράματος. Θέλω να πάμε λίγο σε κάτι άλλο, το οποίο όταν εγώ το είχα διαβάσει, το ανέφερα και στην εκπομπή, το συζητήσαμε και με την Κάτια, και μπράβο που το κάνετε αυτό, γιατί πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ίσως δώσει ένα κίνητρο λίγο παραπάνω. Αναφέρομαι στην απόφασή σας να δώσετε έκπτωση στα δημοτικά τέλη στους πολίτες, στους κατοίκους του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, οι οποίοι θα υιοθετήσουν ένα αδέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα μέσα από το Δημοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων. Επειδή αυτή η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ενδεχομένως να έχετε και τους πρώτους ενδιαφερόμενους. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για αυτό το σκεπτικό και για την ανταπόκριση, αν υπάρχει μέχρι στιγμής?
2: Καταρχήν να πω ότι αυτό ήταν μια προσωπική μου σκέψη και είχε περάσει και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, για όσους το θυμούνται, γιατί πιστεύω ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα στη χώρα μας είναι ένα κοινωνικό πια πρόβλημα, μια μάστιγα και ένας δείκτης πολιτισμού που είναι κάτω από τη βάση πια, δηλαδή δεν παίρνει καλό βαθμό η πατρίδα μας σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν αγέλες ζώων να περιφέρονται στους οικισμούς και εμείς να αισθανόμαστε ότι όλα πάνε καλά την ίδια στιγμή που κινδυνεύουν και τα ζώα από τον αμελή οδηγό, από τον δολοφόνο που θα πετάξει φόλες κτλ. Κινδυνεύουν τα ζώα, κινδυνεύουν και οι άνθρωποι όμως από καθημερινές επιθέσεις που τις παρακολουθούμε. Έτσι λοιπόν η κεντρική ιδέα ήταν να βρούμε και ένα κίνητρο οικονομικό πέρα από το ηθικό που έτσι και αλλιώς υπάρχει για τους ανθρώπους που εκδηλώνουν φιλοζωία, για τους ανθρώπους που βάζουν στο σπίτι τους ένα δεσποτάκι, το φροντίζουν, το αγαπάνε, το κάνουν μέλος της οικογένειάς τους, ξοδεύουν γι' αυτό και πραγματικά του δίνουν αγάπη και φροντίδα αυτό που του λείπει. Έτσι λοιπόν είχα εισηγηθεί από τότε να υπάρχει μείωση στα δημοτικά τέλη. Βέβαια και εδώ είναι γεγονός ότι η πολιτεία αποδείχθηκε όχι γενναιόδορη, γιατί έβαλε οροφή. Έβαλε οροφή το 10%, ότι οι Δήμοι μπορούμε να μειώνουμε τα δημοτικά τέλη για αυτές τις περιπτώσεις μέχρι 10%. Τα ρίσκια και τα δημοτικά τέλη είναι έσοδα του κράτους. Τα δημοτικά τέλη είναι έσοδα της ίδιας της κοινωνίας, είναι των συμπολιτών μας. Άρα κάθε Δήμος μπορεί να μετρήσει μέχρι πού θα μπορούσε να μειώσει τα δημοτικά τέλη και ενδεχόμενα να κάνει και μεγαλύτερη μείωση των δημοτικών τελών. Αλλά και εδώ αποδείχθηκε τσιγκούνα η πολιτεία και μας έβαλε πλαφόν. Εμείς το εξαντλήσαμε και μακάρι να αλλάξει αυτό εδώ και να μπορούμε να κάνουμε και μεγαλύτερες εκπτώσεις. Γιατί θέλω να σας δώσω ένα νούμερο μόνο και κρατήστε το. Ο Δήμος μας και άλλοι Δήμοι ανάλογα για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και φροντίδας των αδέσποτων ξοδεύει κάθε έτος 350.000 ευρώ, κρατήστε το νούμερο, 350.000 για κτηνιά τους, για περισυλλογέα, για ενδιέτοιμα, για να τα αναλώσουμε, για στηρώσεις, για ό,τι φαντάζεστε. Λοιπόν, και αντίστοιχα τα χρήματα που παίρνουμε από την πολιτεία, που εκεί δεν είναι γενναιόδοροι, ο δικός μας Δήμος πήρε 17.500. 17.500 παίρνουμε, 350 ξοδεύουμε. Και δεν έχουμε και αποτέλεσμα, γιατί η φιλοσοφία της πολιτείας είναι αφήστε τα ζώα στους δρόμους. Εμβολιάστε τα, στηρώστε τα, τυπάρετε τα και αφήστε τα στους δρόμους ελεύθερα. Μα το θέμα είναι να βρουν σπίτια, όχι να τα αφήσουμε ελεύθερα και να δημιουργούν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Λοιπόν, αυτό είναι η κεντρική ιδέα. Εμείς θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε και θα παλεύουμε.
1: Ανταπόκριση έχετε. Ανταπόκριση έχετε.
2: Η κυρία Λιόλιου, η αντιδήμαρχός μου, είχε πει ότι ήδη οι πρώτες επαφές για να ολοκληρωθεί αυτό και να υπογραφούν, να το πω έτσι, τα πρώτα συμβόλαια υιοθεσίας υπάρχουν. Είναι μόλις ενός μηνός αυτή η ιστορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ξεκινήσουν και ξέρετε ότι ξεκινά. Μετά αποκτά πολλαπλασιαστική δύναμη. Εμείς πάντως και επικοινωνιακά θα το προβάλλουμε αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε πρότυπα στην τοπική μας κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κύριε Καϊτεζίδη, σας ευχαριστούμε. Θα φροντίσουμε να σας δούμε από κοντά. Θα έρθουμε να δούμε καμιά ταινία σε ένα από τα δύο πολύ ωραία θερινά σινεμά που έχετε.
2: Ναι,
1: το ένα στο Πανόραμα, το άλλο, στην Πηλαία.
2: Πραγματικά και τα δύο. Και εγώ καλώ και τους φίλους ακροατές σας. Ναι, αυτόν είναι χαρά, το Πανόραμα είναι όμορφο, οι σινεμάδες, η καλοκαιρία είναι από μόνοι τους μια ομορφιά και πραγματικά είναι καλό να δουν το πρόγραμμά μας και να ανέβουν. Θα περάσουν όμορφα, είναι σίγουρο.
1: Να είστε καλά.
2: Σας περιμένω, περιμένω και τους δυο να δούμε κάποια ταινία μαζί.
1: Να είστε καλά κύριε Δήμαρχε, κύριε Καϊτεζίδη, καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. The plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point. Και εφόσον είμαστε στο Πανόραμα, να πούμε λίγο και για μια μουσικοθεατρική παράσταση που φιλοξενείται αύριο Παρασκευή στις 8 στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα Πλιάδες παρουσιάζει την παράσταση «Στολίδες στίχων» σε σκηνοθεσία της Μερόπης Κόπτση. Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ από ό,τι είδα και στο Δήμο της Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται διάφορες δράσεις με αφορμή το Solist Festival, το οποίο ανακοινώθηκε χθες από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο
0: Γάκη. Όπου έγινε και η παρουσίαση του φεστιβάλ.
1: Ναι. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις για το Solist Festival. Επομένως μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες, να αναζητήσετε τις δράσεις και να τις παρακολουθήσετε. Να πούμε καλημέρα στην επόμενη καλεσμένη μας.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κυρία Θοδώρα Τζάκρη, ανεξάρτητη πλέον βουλευτής στην Πέλα. Ναι, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Στολάκη, κυρία Γερακαρίτου, και καλημέρα στους ακροατές μας εκεί στην Θεσσαλονίκη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
1: Κυρία Τζάκρη, φαντάζομαι θα θέλετε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με τα χθεσινά εδώ της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι και εσείς καταδικάζετε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός ανθρώπου.
3: Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην κυρία Αφροδίτη Μέστρος για την απώλεια της μητέρας της. Mm-hmm. Είμαι ένας από τους ελάχιστους πολιτικούς, κύριε Στολάκη, κύριε Γερακαρίτου, που έχω μια παρόμοια εμπειρία. Οι οικογένειες δεν φταίνε σε τίποτα και ούτε έχουν τους όρους να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις εξωφρενικές, να σου βάζουν φωτιά στο σπίτι, να τους πετάνε μολότοφ, επειδή η κόρη τους είναι πολιτικός. Και ξέρετε, είναι σαν να ανοίγεις την πόρτα στο τρελάδικο όταν εμπλέκεις την πολιτική αντιπαράθεση με τις μολότοφ. Είτε μιλάμε για τη Μαρφίν, είτε μιλάμε για τις μολότοφ στο σπίτι της Τζάκρη, είτε μιλάμε για τον νεκριτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο της Νέστορος. Έτσι, είναι πραγματικά τρελοκομείο.
0: Δεν του χωράει ανθρώπινος νους αυτό το πράγμα, ξημερώματα στο σπίτι ενός ανθρώπου, από όποιο πολιτικό κόμμα και αν προέρχεται.
3: Τι να σας πω, τα έχουμε ζήσει και πραγματικά στην οικογένειά μου χτες ξύπνησαν πολύ άσχημες μνήμες. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Κυρία Τζάκρη, βέβαια παρακολουθούμε και τις έρευνες των αρχών και μακάρι να συλλάβουν αυτούς που το έκαναν, οι άνθρωποι εκεί της αστυνομίας, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει άνθρωπον κυνηγητό, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τώρα, εσείς στις τελευταίες ημέρες, η αλήθεια είναι ότι είχατε εξελίξεις, παραιτηθήκατε, αποχωρήσατε από τους Δημοκράτες, το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, παραιτηθήκατε και από τη θέση της Αντιπροέδρου και στην συνέχεια παρακολουθούσαμε και κάποιες συνεντεύξεις σας, είδαμε και κάποιες απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Κασελάκης από την πλευρά του. Γιατί οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση, κυρία Τζάκρη?
3: Προσπάθησα ματέως επί ένα χρόνο, κύριε Στολάκη, μαζί με πολλούς άλλους συντρόφους, να διασώσουμε κάτι που είχε παραχθεί μέσα από την προσδοκία και το πάθος αρκετών χιλιάδων ανθρώπων που έπεσαν θύματα του γραφειοκρατικού πραξικοπήματος του Γκάζι Λάιφ στο ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2024. Παρά τα μεγάλα λόγια, η υπεράσπιση τότε από χιλιάδες συνειδητούς και ανεβιωτελείς πολίτες του δίκαιου μπροστά στο άδικο της γραφειοκρατικής εκτροπής εκλήφθηκε από τον κύριο Κασελάκη ως μια ευκαιρία ανάδειξης ενός άτοπου μεσιανισμού και δημιουργίας ενός προσωπικού φαν κλαμπ. Στην πορεία αυτό οδήγησε πάρα πολλούς από τους ανθρώπους αυτηρία σε αποστράτευση, απογοήτευση, απομάκρυνση. Προσπάθησα λοιπόν μάλλον πολύ περισσότερο από ότι η σκληρή πραγματικότητα μου επέτρεπε για να διαφυλάξω τουλάχιστον τον αντιδεξιό δημοκρατικό χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος. Προβάλαμε λοιπόν πολλοί από τους εμμένοντες στην ανάγκη συμμετοχής στις διαδικασίες σύγκλησης όμορων χώρων και όχι σε τυχοδιακτικά φλερτ με διάφορες καλές εκδοχές της δεξιάς. Και στο πλαίσιο αυτό έκλεισα τα μάτια τόσο σε προσωπικές απρέπειες όσο και σε διάφορες μεγαλειώδεις πολιτικές εμπνεύσεις ενός επελάβνοντος εκφυλισμού, κυβερνητικής συμμετοχής με δεξιές εκδοχές, αυθαίρετη διακοπή της κομματικής λειτουργίας, αδικαιολόγητη μετανομασία μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας και μόλις το προηγούμενο όνομα είχε επιδοθεί, έκλειση βομβαρδισμού του Ιράν και ούτω καθεξής. Τώρα, η τελευταία εκδήλωση προσωπικού σολαρίσματος ενός πρωταγωνιστή που δεν αναγνωρίζει τις αποτυχίες των εμπνεύσεών του για τις οποίες δεν δίνει πλέον λογαριασμό σε κανένα, ήταν το ξέπλυμα του διαπρεπούς ακροδεξιού και ολετία του Δημοσίου Συστήματος Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε πολιτική εκπομπή. Λοιπόν, είπα ως εδώ και μη παρέκει. Αναγνωρίζω λοιπόν ότι εξαιρετικά πολύ καθυστέρησα να διαχωρίσω τη θέση μου και δικαίως εμπίπτω στον κανόνα η τελευταία κλείσει την πόρτα.
1: Τώρα, αυτές τις διαφωνίες φαντάζομαι τις είχατε εκφράσει στις συνεδριάσεις των οργάνων σας, κυρία Τζάκη.
3: Εγώ είμαι και η μόνη που έχω καταψηφίσει και τη διάλυση των οργάνων έτσι, και όλες αυτές τις εμπνεύσεις περί μετανομασίας, για τις οποίες δεν ρωτήθηκα κιόλας βεβαίως. Έτσι.
1: Ναι, ναι, η συζήτηση άνθρωπος μετά έγινε και προέκυψε για το κατά πόσο εσείς αποχωρήσατε από μόνοι σας ή μετά από πρόταση που σας έκανε ο κύριος Κασελάκης. Ζήτησε, λέει, την παρέτηση και την αποχώρησή σας δύο φορές. Την παρέτησή σας δύο φορές.
3: Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Στολάκη. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Σιγά με απέλησε κιόλας ο κ. Κασελάκης, έτσι. Λοιπόν, σε έχω πει και στον ίδιο ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν ούτε γάμοι, ούτε διαζύγια, ούτε απαιτήσεις για απολύσεις, διότι αυτά συμβαίνουν στη σχέση ιδιωτικού δικαίου και με τη σχέση υπαλλήλου και εργοδότη, έτσι. Αν ο κ. Κασελάκης είπε ότι έρχεται σαν εργοδότης, πάει να το κάνει αυτό με τους εργαζόμενους τους δικούς του, έτσι. Η πολιτική είναι σύμπλευση, έτσι. Σύμπλευση πάνω σε ένα πλαίσιο, σε ένα υπόβαθρο αρχών, αξιών και προγραμμάτων. Όταν αυτό το κοινό υπόβαθρο αρχών, αξιών και προγραμμάτων πάψει να υφίσταται, απλώς οι δρόμοι χωρίζουν, σταματάει η σύμπλευση. Όλα τα άλλα, τα κουτσομπολιά, μου ζήτησε να παραιτηθώ και μου ζήτησε να απολυθώ και μου ζήτησε να υπογράψω με διαζύγιο, γιατί έχει βγάλει και 4-5 ανακοινώσεις. Είναι στο πλαίσιο του κουτσομπολιού. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αποχώρησα, έφυγα από το κίνημα Δημοκρατίας. Σήμερα Δημοκράτες, για τους λόγους που μόλις εξήγησε.
1: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, μεγάλη συζήτηση γίνεται, ξέρετε, τώρα για την περίοδο εν ώψη των εκλογών. Καταρχάς, ποια είναι η δική σας η εκτίμηση? Θα πάμε σε προώρες εκλογές, θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Είστε πολύ έμπειρη πολιτικός, πάνω από 20 χρόνια, 23 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είστε βουλευτής, κυρία Τζάκρη.
3: Ακριβώς, και εγώ και λέει ήδη έχω παρουσία στην πολιτική, γιατί ήμουν και στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Η εμπειρία μου λέει, βλέποντας και την ετοιμότητα την προεκλογική της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίς το φθινόπωρο, έτσι. Ναι. Βλέποντας όλα αυτά και κάποιες παροχές, κάποιες άλλες διαρροές που γίνονται εν ώψη της Διεθνούς Θεσσαλονίκης για κάποια παροχιολογία. Αυτό λέει η εμπειρία μου, έτσι, από αυτά που γνωρίζω. Έτσι έχουμε τα πράγματα. Εγώ σας είπα ότι το λέω πάντα ότι είμαι τοποθετημένη στον χώρο της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, έτσι. Ναι. Και βλέποντας όλη αυτή τη διαδικασία που υπάρχει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο εδώ, έτσι, βλέπω μια διαδικασία όπου και πριν την αποχώρησή μου από τους Δημοκράτες και σήμερα και αύριο ακόμη, πιστεύω ότι όλα τα κόμματα της προοδευτικής

0: τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή ομονοούν στο ότι αυτό που ζούμε τώρα δεν είναι μια κανονικότητα, έτσι. Είναι ακριβώς μια κυβέρνηση η οποία κατασπαταλά τους δημόσιους φόρους και τους ευρωπαϊκούς φόρους με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει τσαλακώσει το κράτος δικαίου. Είναι μια κυβέρνηση η οποία κακοποιεί καθημερινά το Σύνταγμα, καταχρώμενη την κυβερνητική της πλειοψηφία. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγεί στη φτωχοποίηση 8 στους 10 Έλληνες πολίτες. Αν λοιπόν ομονοούμε ότι συμβαίνουν όλα αυτά, την ίδια στιγμή, κύριε Στολάκη, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτό ως κανονικότητα, ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, αν θέλετε, ως έναν κανονικό συνήθι πολιτικό αντίπαλο, έτσι. Επομένως, αν ομονοούμε, θα πρέπει κανονικά, θα μπορούσαμε αυτό να γίνει και σε ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Επειδή όμως ούτε κουλτούρα υπάρχει τέτοια προς συνεννόηση των κομμάτων πριν από τις εκλογές, θα έλεγα ότι τουλάχιστον την επόμενη των εκλογών, και εδώ θα πρέπει να υπάρχει η στόχευση των εκλογών του ενός γύρου, έτσι, αυτή πρέπει να είναι η εκπόνηση μιας στρατηγικής εκλογών ενός γύρου, έτσι. Έχει δίκιο ο Μητσοτάκης αυτό που το λέει στους δικούς του, ότι οι κρίσιμες εκλογές είναι οι πρώτες, έτσι. Και αμέσως μετά από αυτές να καθίσουν όλα αυτά τα κόμματα. Εμένα με νοιάζει η δημοκρατική αντιπολίτευση. Δεν με νοιάζει να κάνει ο Βελόπουλος και τα άλλα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα και η Νίκη και δεν ξέρω οποιοδήποτε. Να μην σηκωθούν από αυτό το τραπέζι, εφόσον αν δεν υπάρξει κυβερνητική πλειοψηφία και αν δεν υπάρξει σύγκληση πάνω σε αυτό το πλαίσιο των αρχών.
1: Μάλιστα.
0: Θέλετε να την πούμε κυβέρνηση ειδικού σκοπού, κ. Σκολάκη, που θα έχει σκοπό να φέρει σε πέρας κάποια ειδικά δικαστήρια, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, για το τεράστιο σκάνδαλο του ΠΚΠ, για το ΤΕΜΠΗ, για τα όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία αυτή τη στιγμή διερευνά, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί ξέρετε, αυτός ο χαρακτηρισμός, μου λένε κάποιοι, ότι χρησιμοποιώ σκληρούς χαρακτηρισμούς. Δεν χρησιμοποιώ σκληρούς χαρακτηρισμούς. Χρησιμοποιώ τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν την ίδια ώρα οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κυβέρνηση, συμμορία και εγκληματική οργάνωση δεν την έχω πει εγώ, την Δημοκρατία, τους έχει πει κύριε Κοβέση. Και έχει ζητήσει και την δίωξη συμβαίνων συγκεκριμένων υπουργών. Τα οποία ξέρετε, τα κατακρόμενη Νέα Δημοκρατία, τη κοινωνική πλειοψηφία, κατέληξαν στο κάλαθο των αχρήστων.
1: Κυρία Τζάκρη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και έχω την αίσθηση, σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ, θα τα πούμε και μάλιστα σύντομα ξανά. Καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλή συνέχεια και σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, ανεξάρτητη βουλευτής. Ευδοξία δεν έχει μπει στο στούντιο για δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερεια και οδός στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα σε δρόμους της Καλαμαριάς, σε τμήμα της Αδριανούπολης και της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Στο κόκκινο για άλλη μια φορά οι Κατσιμίδικες στα δύο ρεύματα. Στο κόκκινο αυτή την ώρα και η Τσιμισκή σε όλο το μήκος της, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην περιοχή του Βαρδάρη και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της συμβολής της 26ης Οκτωβρίου και της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Στα δυτικά χαμηλές είναι οι ταχύτητες στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην εσωτερική περιφερειακή παρά τις όποιες καθυστερήσεις στο Κορδελιό. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αντιτρομοκρατική για το εντοπισμό των δραστών της τριπλής επιθέσης με καζάκια σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα και στον τραυματισμό της ίδιας και τριών ακόμη ανθρώπων. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις επιθέσεις πήραν μέρος τουλάχιστον τρία άτομα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ, την κυρία Δημογλίδου, είναι ζήτημα ωρών ο εντοπισμός των δραστών. Καμία ενοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα χθες. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο έκανε λόγια άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τις εμπριστικές επιθέσεις υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Η μόνη απάντηση ενός ευνομένου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, σημείωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Συγκέντρωση παράσταση στους τραυματίες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο, οργανώνει στις 6 το απόγευμα η ΟΝΕΔ έξω από το νοσοκομείο.

0: Συγκέντρωση οργανώνεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη από τη Δημοτική Παράταξη, πολύ ανάποδα αυτή τη φορά, στις 7 έξω από τη Μητρόπολη. Η συγκέντρωση αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Στις φλόγες στυλίχθηκε τα ξημερώματα φορτηγάκια ενώ κινούνταν στην Εγνατία οδό. Στο Δερβαίνι το περιστατικό με το φορτηγάκι να καταστρέφεται ολοσχερός, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός. Στο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος οδηγός Νταλίκας μετά από ανατροπή του οχήματος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος του Καλοχωρίου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύσχε από τις 11 το βράδυ, νέα 24ωρη διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 34 τραυματίες, με απολογισμός από την πυρκαγιά που ξέσπασε στα ξημερώματα σε νοσοκομείο σε μικρή πόλη της Βόρειας Γερμανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντοβουλίδης, ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
1: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε θέσεις και απόψεις, όπως πάντα μαζί σας, πιστοί στο καθημερινό ραντεβού από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Με την τρομοκρατική επίθεση που έγινε χθες, η οποία δυστυχώς εξελίχθηκε σε να έχουμε ανθρώπινο θύμα της τρομοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, την Βάγια Νέστορα, η οποία σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή, μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως είπαμε χθες στην εκπομπή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έδωσε μάχη η γυναίκα για να κρατηθεί στη ζωή, τελικά άφησε την τελευταία της πνοή χθες το απόγευμα. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, ενώ ο πατέρας της αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και παρακολουθείται στην πνευμονολογική κλινική. Και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα με τους δράστες οι οποίοι ακόμα παραμένουν ασύλληπτοι και, όπως είπα χθες, πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή. Μόνο με παραδειγματική τιμωρία από την ελληνική πολιτεία μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Και όχι με υποόρους αναστολές ποινών, και αυτό είναι πραγματικά ένα μήνυμα προς την ελληνική δικαιοσύνη, που πιστεύω ότι υπάρχουν Έλληνες δικαστές οι οποίοι είναι άμεμπτοι και κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και υπάρχουν Έλληνες δικαστές οι οποίοι κάνουν λάθη, συνειδητά ή ασυνείδητα. Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις τους δράστες της τρομοκρατίας με ποινές χάδια. Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί μια οικογένεια, η οποία είναι και μάλιστα η οικογένεια πολύ ταλαιπωρημένη, διαβάζω εδώ, αν και εντάξει, την Αφροδίτη την Νέστορα πραγματικά τη συμπαθώ, είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πέρα τώρα από τις οποιασδήποτε διαφωνίες μπορεί να έχει κάποιος για τα πολιτικά με κάποιον, είναι μια χαμογελαστή γυναίκα, δεν έχει πειράξει στη ζωή της ούτε μυρμήγκι, και αναρωτιέμαι, αυτή ήταν ο μεγάλος στόχος όλων αυτών των ανόητων, των αδίστακτων δολοφόνων, διότι μιλάμε για δολοφονική πράξη, έτσι. Τι έφταιγε τώρα αυτή η γυναίκα, η αθώα γυναίκα, η 72χρονη, και έφυγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο από τη ζωή? Διότι το να πάθεις εγκάβματα τελευταίου βαθμού, καταλαβαίνετε τι θλιβερό τέλος είχε αυτή η γυναίκα. Και διαβάζω εδώ ότι η οικογένεια είναι μια, πραγματικά όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις πάω και στα δικά μου, μια οικογένεια η οποία είναι ταλαιπωρημένη από τη ζωή. Το 2021 έφυγε και η Νικολέτα Νέστορα, η αδελφή της Αφροδίτης Νέστορα, σε ηλικία μόλις 37 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. 37 μόλις ετών έχασε την αδελφή της. Αυτοί οι γονείς, όταν χάνουν τα παιδιά τους, καταλαβαίνετε πώς ζούσανε όλο αυτό το διάστημα τα τελευταία 5 χρόνια, και τελικά φεύγει και η μάνα της με αυτόν τον τρόπο, το δολοφονικό, από τα γκαζάκια που πέταξαν. Δεν ξέρω ποιοι, αλλά οι έρευνες αστυνομίας στρέφονται της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, στρέφονται στο χώρο της τρομοκρατίας. Θα μας τα πει σε λίγο και ο καλός συνάδελφος, ο αστυνομικός δικαστικός συντάκτης της TV 100 και του FM 100, ο Νίκος Φωτόπουλος. Ξεκινάμε την εκπομπή με την Ευδοξία Δένη, όπως κάθε μέρα, με την κίνηση στους δρόμους, με την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στο κυκλοφοριακό της πόλης και με τις σημαντικότερες ειδήσεις της τοπικής ατζέντας και τοπικής επικαιρότητας. Ευδοξία, καλημέρα. Πες μας λίγο.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Ποια είναι η εικόνα, η ραδιοφωνικά πάντοτε μιλάμε, ποια είναι η κατάσταση του κυκλοφοριακού της πόλης αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Καλημέρα και πάλι στις ακροατρίες και τους ακροατές μας. Είναι πολύ επιβαρημένη η πόλη, εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος, θα έλεγα κυκλοφοριακά. Η περιφερειακή παραμένει στο κόκκινο σε όλο σχεδόν το μήκος της, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12 είναι πραγματικά πολύ μεγάλη κίνηση. Έχουμε πολλά σημεία στο κόκκινο με σοβαρές καθυστερήσεις. Στο αντίποδο, το αντίθετο ρεύμα είναι πεντακάθαρο. Μόνο σε ένα σημείο χαμηλών ταχύτητες, εκεί στο ύψος των 40 εκκλησιών, χωρίς όμως να έχουμε μποτιλιάρισμα. Στα Ανατολικά επίσης πολύ φορτωμένο το δίκτυο. Η Αδριανούπολος, η Γεωργίου Παπανδρέου, ένα τμήμα της Βασιλής Σόλγας. Είναι στο κόκκινο αυτή την ώρα. Η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλικές στα δύο ρεύματα. Όπως ερχόμαστε προς το κέντρο, η Κατσιμίδη στο ρεύμα καθόδου έχει ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, καθυστερήσεις καταγράφονται στο τρίγωνο της Χάνθ, στην Τζιμισκή, στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων. Ένα ποτηλιάρισμα παρατηρείται εδώ και ώρα στο ύψος του Βαρδάρη, αλλά και στην είσοδο της πόλης, εκεί που συναντιώνει 26 Οκτωβρίου με την παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Και στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, μεγάλος όγκος των οχημάτων. 10 και 4 το πρωί και η εικόνα θυμίζει 7.30-8 το πρωί, Βασίλη. Έχουμε πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων και σοβαρές καθυστερίες σε πολλά σημεία του δικτύου. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Για τους φίλους οδηγούς, να πω ότι ενώ ήταν αρχικά προγραμματισμένο να αποκλειστεί για 24 ώρες εκ νέου η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας λόγω εργασιών για τον flyover στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, αυτό θα γίνει απόψε. Να ξέρουν λοιπόν οι φίλοι οδηγοί ότι σήμερα από τις 11 το βράδυ και για 24 ώρες θα κλείσει ο δρόμος για όλα τα οχήματα σε αυτό το κομμάτι μεταξύ κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Τώρα θα συνεχίσω εκεί που αναφέρθηκες πριν. Το ρεπορτάζ το έχει φυσικά ο Νίκος Φωτόπουλος. Θα πω όμως ότι έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα μια συγκέντρωση συμπαράσταση στους τραυματίες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στις 6 το απόγευμα είναι το ραντεβού. Οργανώνεται από την ΟΝΕΔΕ η εκδήλωση αυτή συμπαράσταση στους τραυματίες. Και οι πληροφορίες λένε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που έχουμε τους τραυματίες.
0: Έξω από το Ιπποκράτειο θα γίνει συγκέντρωση, μάλιστα.
1: Στις 6 το απόγευμα και οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ περισσότερος κόσμος και όχι μόνο οι νέοι. Οι νεολαίοι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απευθύνει το κάλεσμα. Αυτό λένε οι νεότερες πληροφορίες. Και σίγουρα θα.
0: Ήταν και ο Πρωθυπουργός χθες. Ήρθε για πολύ λίγο στη Θεσσαλονίκη. Έκανε δηλώσεις. Εντάξει.
1: Και μπορώ επίσης να πω ότι πριν από λίγο είχαμε δηλώσει της κυρίας Δημογλίδου. Λεπτομέρειες φυσικά αναλυτικά το ρεπορτάζ θα το ακούσουμε από τον Νίκο τον Φωτόπουλο. Ότι μας είπε ότι δεν είναι ζήτημα ημερών, αλλά ζήτημα ωρών. Η σύλληψη των δραστών που σημαίνει
0: μακάρι,
1: ότι
0: μακάρι.
1: Έχουν αναγνωριστεί.
0: Εγώ είπα χθες ότι δεν μπορεί σε μια εποχή ηλεκτρονικής παρακολούθησης των πολιτών, του οποιοδήποτε πολίτη, σε μια εποχή που υπάρχουν παντού κάμερες, όπου και αν βρεθείς υπάρχουν κάμερες, να μην μπορεί να εντοπιστούν οι δράστες μιας τέτοιας επίθεσης, η οποία έγινε σε τρία διαφορετικά σημεία και που προφανώς η αντιτρομοκρατική που ασχολείται με την υπόθεση έχει χρόνια τις πληροφορίες της για αυτούς τους τύπους οι οποίοι τέλος πάντων ενεργοποιούνται σε αυτό το λεγόμενο χώρο όπου στρέφονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.
1: Και αν αυτά που ακούσαμε, Βασίλη, ότι αναγνωρίστηκαν κάποια πρόσωπα, δεν φορούσαν προφανώς οι δύο τουλάχιστον.
0: Είπε είναι θέμα ωρών δηλαδή. Έτσι,
1: ναι,
0: άρα μπορεί
1: ναι, πριν
0: και ακόμα
1: από λίγη ώρα το είπε η κυρία Δημογλίδου.
0: Άρα μπορεί και σήμερα να έχουμε συλλήψεις.
1: Μπορεί και στη διάρκεια της εκπομπής, μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, να ακούσουμε κάτι. Είναι ζήτημα ωρών, είπε η σύλληψή τους. Επίσης, έχουμε άλλη μια συγκέντρωση προγραμματισμένη για το απόγευμα. Οργανώνεται από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη Ανάποδα στις 7 έξω από τη Μητρόπολη. Αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μας έχουν δώσει. Κάποιες αντιδράσεις για την αξιοποίησή της. Δεν ξέρω, ίσως να σχετίζεται και με κάποια οικόπεδα που μαθαίνουμε ότι έχει αποφασίσει η Εκκλησία να τα εκμεταλλευτεί με κάποιον τρόπο. Και είναι ένα παράδειγμα ενός
0: κοπέδου. Όταν λέμε
1: που...
0: εκκλησία, σε παρακαλώ πολύ να το διευκρινίζουμε, η διοικούσα εκκλησία που λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρεία.
1: Ναι, ναι, δεν
0: και
1: μιλάμε τώρα για
0: η εκκλησία,
1: ιερείς,
0: το σώμα του Χριστού.
1: Εννοείται.
0: Γιατί η διοικούσα εκκλησία λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία.
1: Εννοείται ότι δεν
0: δούνε
1: για...
0: και λαβήν έσοδα, έξοδα, ενίκεια, οικόπεδα, της Μουρλής γίνεται.
1: Πρόσφατα
0: και μπράβο σε αυτή τη δημοτική παράταξη, πρέπει να το πω. Εγώ διαφωνώ μαζί τους πολιτικά, το ξέρουν όλοι, με το συγκεκριμένο χώρο. Αλλά μπράβο που τολμούν και κάνουν τέτοιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Μπράβο, είναι άξιο συγχαρητηρίων.
1: Και νομίζω ότι δεν ξέρω, θα αποδειχθεί αν συνδέεται ένα θέμα που βγήκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Ένα οικόπεδο το οποίο είχε χαρακτηριστεί κάποτε για να γίνει ένα καινούριο νηπιαγωγείο εκεί και τελικά δεν έγινε. Ετοιμάζεται τώρα να το διαθέσει προς πώληση η Εκκλησία. Και ίσως να σχετίζεται και με αυτό, θα μάθουμε στην πορεία. Αυτά είναι τα βασικά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είχαμε τα ξημερώματα, ατυλήθηκε στις φλόγες ένα φορτηγάκι ενώ κινούνταν στην Εγνατία οδό. Στο Δερβαίνι το περιστατικό, ευτυχώς είναι καλά ο οδηγός. Το φορτηγάκι καταστράφηκε ολοσχερός, χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής. Επίσης να πω ότι οι δύο εστίες φωτιάς στο Καλοχώρι και η φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου κατασβέστηκαν πλήρως πλέον. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για έλεγχο των εστιών, των πύρινων εστιών. Και επίσης να αναφέρω εντάχει ένα άλλο περιστατικό για το οποίο ξεκίνησε ένορκη διοικητική εξέταση στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Αφορά σε καταγγελία μιας 20χρονης, η οποία τη λέει ότι υπέστη έγκαυμα τρίτου βαθμού στη διάρκεια μιας επέμβασης ρουτίνας για την αφαίρεση κύστης κόκκιγκα. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε επιπλέον χειρουργική επέμβαση και πλαστικές, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει δραματικά η ζωή της και να δυνατεί ακόμη και να περπατήσει μέχρι σήμερα. Όλο αυτό διερευνάται το τι και το πώς. Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες, ημέρες θα έχουμε και αποτελέσματα από αυτή την ένορκη διοικητική εξέταση στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία, για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε τώρα σε αυτό που μας είπε πριν από λίγο η Ευδοξία Δένη, ότι πηγές της ελληνικής αστυνομίας αλλά και δημόσιες δηλώσεις που έγιναν από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν ότι είναι θέμα ωρών η σύλληψη των δραστών της δολοφονικής τρομοκρατικής επίθεσης κατά των στελεχών και της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και το δράμα που ζει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα μετά την απώλεια της μητέρας της, της κυρίας Βάγιας Νέστορα. Η ίδια κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, είναι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα, είναι εκτός κινδύνου ευτυχώς, ενώ με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ο πατέρας της στην πνευμονολογική κλινική. Για το αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ της συγκεκριμένης υπόθεσης θα μας μιλήσει τώρα ο καλός συνάδελφός μου, ο Νίκος Οφωτόπουλος. Νίκο μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, Βασίλη. Είμαι κι εγώ σοκαρισμένος με αυτά που συμβαίνουν.
0: Βέβαια, πώς να μην είμαστε.
2: Γιατί, Βασίλη, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε γκαζάκια να μπαίνουν σε πολιτικά γραφεία, αλλά εδώ έχουμε κάποιες διαφορές. Οι διαφορές είναι εξής. Είχε μπει πρόσφατα και στο Στράτο του Σιμόπουλου. Πιο πριν είχε μπει, αν θυμάμαι καλά, στο Δημήτρη του Κούβελα το γραφείο. Μερικούς μήνες πριν, έτσι. Αλλά ήταν διαφορετικό. Στις Άννας Ευθυμίου είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια. Είναι διαφορετικό πράγμα η τοποθέτηση ενός μικρής ισχύος ακίνδυνου σχεδόν εκρηκτικού μηχανισμού για να στείλεις ένα πολιτικό μήνυμα και διαφορετικό αυτό το οποίο έγινε χθες, το οποίο ήταν μια τριπλή συντονισμένη ενέργεια σε πρόσωπα τα οποία μάλιστα και εδώ είναι η διαφορά που δεν είναι βουλευτές, δηλαδή χαμηλότερης κλίμακας πρόσωπα στο πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, της όποιας κυβέρνησης τέλος πάντων, και ένα χτύπημα που στην περίπτωση ειδικά την πρώτη, δηλαδή της άτυχης Βάγιας Νέστορος, ήταν ένα χτύπημα τυφλό. Τέτοιο τυφλό χτύπημα σου θυμίζω ότι είχαμε δει πριν από 1,5 χρόνο, όταν χτύπησαν κατά παρόμοιο τρόπο στην πιλωτή της πολυκατοικίας του αρχιφύλακα των φυλακών Διαβατών, Βασίλη.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Αυτό έγινε πριν από 1,5 χρόνο,
2: Περίπου τόσο, ναι, περίπου τόσο. Έκτοτε φυλάσσεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν μια πολύ ισχυρή έκρηξη εκείνη, σου θυμίζω. Δεν ήταν δηλαδή απλώς βάλαμε γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο, μαύρισαν οι πόρτες, κάηκαν οι τείχοι και τελείωσε. Αυτό τώρα μιλάμε για χτυπήματα τα οποία το οποίο η ισχύ του εκρηκτικού μηχανισμού είναι αναβαθμισμένη και μπορούν να προκαλέσουν θάνατο, να που έγινε. Και εκεί που εγκαταλείπονται οι μηχανισμοί αυτοί και τοποθετούνται τέλος πάντων οι μηχανισμοί αυτοί, αφού μπορούν να προκαλέσουν θάνατο, θεωρούνται τυφλά χτυπήματα. Ακόμη και σε ένα ATM να ήταν ένας τέτοιος ισχυρός μηχανισμός μιας τράπεζας στις 4 η ώρα το πρωί, στις 5, που ξέρεις ότι κάποιος εκείνη την ώρα δεν πάει στο ATM να βγάλει λεφτά την τράπεζα. Αυτό είναι ένα τυφλό χτύπημα, Βασίλη.
0: Ναι. Πες μου λίγο κάτι.
2: Για να μην είναι τυφλό, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένας.
0: Η αστυνομία τώρα, επειδή γίνονται και δημόσιες δηλώσεις ότι είναι θέμα ορών η σύλληψη των δραστών, τι το λένε οι δικαστές?
2: Πιστεύω και εγώ αυτό.
0: Άρα είμαστε στην τελική ευθεία για τον εντοπισμό τους.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να τους έχουν εντοπίσει από χτες κιόλας. Γιατί έχουν μαζέψει όλα τα βίντεο. Ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό που σου λέω, αλλά θέλω να σου πω ότι πράγματι θεωρώ ότι είναι αρρώ. Το ζήτημα δεν είναι να του εντοπίσουν ποιοι είναι. Το ζήτημα είναι να δέσουν την υπόθεση, Βασίλη. Δηλαδή να προκύψει η σύνδεση και τα στοιχεία από τον εκρηκτικό μηχανισμό. Όχι από τα βίντεο είναι ένα-δύο μηχανάκια, είναι πάνω δύο-τρία-τέσσερα άτομα, τους βλέπουμε, άρα αυτοί είναι. Πρέπει να μπορείς και να στοιχειοθετήσεις την υπόθεση. Πρέπει να προκύψει δηλαδή η σύνδεση με ατεκμηρίωτο τρόπο. Εδώ λοιπόν οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουμε τρεις εκρήξεις από τις 4 και 4 τα ξημερώματα μέχρι και τις 4 και 32, δηλαδή σε ένα παράθυρο χρονικό 17 λεπτών, σε σημεία που είναι σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Αν τα δύο σπίτια είναι κοντά, το ένα ήταν μακριά. Δεν μπορούσε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 17 λεπτών να οργανωθεί τέτοιο χτύπημα, άρα μιλάμε για περισσότερες από μία ομάδες που χτύπησαν. Ίσως ήταν δύο οι ομάδες, ήταν τρεις, εγώ νομίζω ήταν δύο από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα των αστυνομικών πηγών που έχω. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν οι μηχανισμοί, έφυγαν. Δεν προλάβαιναν να πάνε μέσα σε 17 λεπτά, ακόμη και αν δεν είχε καμία κίνηση εκείνη την ώρα, ακόμη και με μηχανάκι από το ένα σπίτι στο άλλο να τα εγκαταστήσουν και να φύγουν. Αυτά ελοχεύουν και κάποιο κίνδυνο τα πράγματα, έτσι. Υπάρχει και να κρυφτείς, να μην σου σκάσεις τα χέρια. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Άρα μιλάμε για δύο τουλάχιστον ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν για το χτύπημα αυτό. Ένα άλλο το οποίο προκαλεί εντύπωση και στην αστυνομία, θα το δούμε πώς εξελίχθηκε τις επόμενες μέρες, είναι ότι για πρώτη φορά βάζουν γκαζάκια, βάζουν κριτικούς μηχανισμούς σε σπίτια ανθρώπων οι οποίοι είναι πολιτευτές. Αν βγάλεις έξω το Σάββατο Αναστασιάδη που είναι πρώην βουλευτής, δηλαδή βάζουν σε γραφεία υπουργών, σε γραφεία βουλευτών, σε σπίτια βουλευτών. Τώρα η Αφροδίτη Νέστρος, η πιο πολιτική θέση που είχε ήταν ότι ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Βασίλη. Πώς πας να χτυπήσεις έναν τέτοιο άνθρωπο, επειδή θα είναι υποψήφιος ενδεχομένως βουλευτής, ή τον Ιωακίμοβιτς, ή τον Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος δεν... Και τι έχει κάνει δηλαδή, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της πολιτικής θητείας του Σάββατο του Αναστασιάδη που άφησε αυτό το στίγμα που πρέπει να πας να το χτυπήσεις. Ποιες είναι οι καθημερινές τοποθετήσεις του και οι πολιτικές θέσεις που δημιουργούν κοινωνικό ζήτημα. Άρα γιατί επελέγησαν αυτοί. Γιατί μπορεί να πει κανείς, Βασίλη, ότι ήταν οι εύκολοι στόχοι. Ήταν οι εύκολοι στόχοι. Γιατί πλέον η φρούρηση των βουλευτών έχει γίνει δύσκολη υπόθεση. Υπάρχουν οι κάμερες, υπάρχουν... Δηλαδή πήγανε, χτύπησαν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν την ελάχιστη δυνατή εμπλοκή με την πολιτική αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα. Αν εντοπιστούν, το πιο πιθανό είναι να εντοπίστηκαν, μετά τις συλλήψεις προφανώς που θα γίνουν...
2: Να μην πούμε εντοπίστηκαν, να πούμε ότι σίγουρα πρόκειται για μια περίπτωση εύκολου εντοπισμού σχετικά των προσώπων, δηλαδή της αναγνώρισης.
0: Της αναγνώρισης, μάλιστα.
2: Ας πούμε αυτό, για να μην πούμε ότι...
0: Εντάξει, πολύ σωστά το διευκρινίζεις.
2: Έτσι.
0: Από το αδικαστικό ρεπορτάζ υπάρχει κάποια είδηση για το συγκεκριμένο θέμα?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά σου θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή, ότι η Βασίλη, από τη στιγμή που η υπόθεση έφυγε από την κρατική ασφάλεια μέσα σε λίγες ώρες και πέρασε στην αντιτρομοκρατική, σου θυμίζω ότι η αντιτρομοκρατική έχει δικό της εισαγγελέα.
0: Ναι, σωστά.
2: Έτσι.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν, άρα η ευχέρεια των γεννήσεων είναι πολύ εύκολη. Τώρα, εκείνο για το οποίο δεν είμαι καθόλου σίγουρος, εν πάση περιπτώσει διατηρώ πολλές επιφυλάξεις, είναι για το ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή, είναι ένα χτύπημα τρομοκρατικό, μια νέα άνδρωση μια τρομοκρατία η οποία κλιμακώνεται, ανδρώνεται και κάνει όλο και σοβαρότερα χτυπήματα, ή είναι μια βλακεία τυπικών νεαρών αναρχικών που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο, και το λέω αυτό τυχαία επειδή γράφει σήμερα ένα σχετικό κομμάτι Καθημερινή, οι οποίοι ξέφυγαν και χάσαν τον έλεγχο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να απαντηθεί.
0: Να απαντηθεί Βασίλη. Μέσα από την έρευνα και από,
2: βέβαια, από τα στοιχεία, ναι. Αλλά όντως συμφωνώ, με αυτό που είπες στην αρχή, ότι είναι ζήτημα ωρών ή λίγων ημερών να βρεθούν στα χέρια των κρατικών αρχών. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει. Σε ευχαριστώ πάρα
2: Φυσικά.
0: Πολύ, Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από τον Νίκο Φωτόπουλο, τον έμπειρο αστυνομικό και δικαστικό συντάκτη του σταθμού μας. Εγώ έχω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το ποιοι είναι οι στόχοι, αν είναι χαμηλόβαθμα πρόσωπα της πολιτικής, αν είναι υψηλόβαθμα, αν είναι βουλευτές, αν είναι πολιτευτές, αν είναι κομματικά στελέχη, αν είναι. Η βία έχει το στοιχείο της δολοφονίας όχι απλά χαρακτήρων, αλλά και προσώπων. Η βία, όταν υιοθετείται από οποιονδήποτε, οποιοδήποτε ιδεολογικού χρώματος, είναι όχι απλά καταδικαστέα, είναι εχθρός της δημοκρατίας και εχθρός της ανθρωπιάς. Αυτό που έγινε, να χάνονται άνθρωποι από τρομοκρατικές πράξεις όλα αυτά τα χρόνια, και να χάνονται και απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, κατά την άποψή μου είναι εκτός από επικίνδυνο, είναι και ντροπιαστικό, είναι και πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο. Και προφανώς τέτοια φαινόμενα έχουν ενταθεί, και θα συμφωνήσω με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ μαζί του, τον κύριο Μαρινάκη, ότι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει στόχος τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει γίνει στόχος της τρομοκρατίας. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να αντιληφθώ είναι πώς είναι δυνατόν όταν από τέτοιες τρομοκρατικές, αντίστοιχες τρομοκρατικές πράξεις με καζάκια, η αστυνομία έχει στα χέρια της συγκεκριμένες πληροφορίες για τη δράση αυτών των ομάδων, πώς τα συγκεκριμένα άτομα αφήνονται ελεύθερα να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Διότι με το που γίνεται μία επίθεση σε ένα βουλευτικό γραφείο, είναι βέβαιο ότι η αστυνομία ερευνά αυτή την υπόθεση. Και δεν υπάρχουν επιθέσεις και επιθέσεις, μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης επιθέσεις. Η βία με καζάκια είναι όχι απλά μία εμπριστική ενέργεια, είναι μία δολοφονική ενέργεια. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι μοιραίο, το οποίο δεν υπολογίστηκε σωστά από τους δράστες. Πώς είναι δυνατόν να αφήνεται ελεύθερος αυτός ο χώρος, που όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι, να τρομοκρατεί εκλεγμένους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να τρομοκρατεί πολιτικά στελέχη, να τρομοκρατεί τις οικογένειές τους, που δεν φταίνε σε τίποτα, και να χάνονται άνθρωποι από τις δολοφονικές τους πράξεις, χωρίς η αστυνομία να κάνει απολύτως τίποτα, τουλάχιστον προληπτικά. Τώρα, το τι θα κάνει από εδώ και πέρα μένει να το δούμε, και να δούμε αν όντως και οι πληροφορίες που βγαίνουν και βλέπουν το φως δημοσιότητας ότι είναι θέμα ωρών η σύλληψη των δραστών, να δούμε αν επιβεβαιωθούν στην πράξη. Πάντως εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με δύο ανθρώπους, τον Κώστα Καραγκούνη, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και τον Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
9: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Σε 10 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλημερίζω στην εκπομπή το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δράμα, τον κύριο Τάσο Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, καλή σας ημέρα από το FM100.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Πρόσφυση.
1: Είμαστε καλά, είμαστε στη Δράμα, στον Ευρωκόπη. Χθες ήταν μια μέρα γιορτής για τη Δράμα. Χρόνια πολλά σε όλους τους δραμηνούς. Γιορτάζαμε την επέτειο της απελευθέρωσης της Δράμας.
0: Ήταν μέρα γιορτής.
1: Βεβαίως.
0: Σημαντική μέρα για τη Δράμα, αλλά πολύ θλιβερή μέρα για τόσα συμβαίνουν. Αναφέρομαι στην τρομοκρατική επίθεση που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και θα ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης.
1: Αυτό δεν χρειάζεται να πεις δύο κουβέντες. Είναι κάτι το οποίο είναι καταδικαστέο. Και δεν χωράνε στον τόπο μας τέτοιες ενέργειες. Και άμεσα πρέπει να βρεθούν οι δράστες και να τιμωρηθούν ανάλογα.
0: Πέστε μου λίγο, αυτό σας προβληματίζει καθόλου να γίνονται, να τοποθετούνται καζάκια σε βουλευτικά γραφεία οποιοδήποτε κόμματος? Τώρα δεν είναι το θέμα αυτό αν είναι η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Και με αυτόν τον τρόπο να τρομοκρατούνται εκλεγμένοι βουλευτές, να τρομοκρατούνται κομματικά στελέχη, να τρομοκρατούνται πολιτευτές, οι οποίοι μάλιστα δεν θύτευσαν και σε υπουργικές ή βουλευτικές θέσεις. Νιώθετε εσείς οι βουλευτές ότι απειλείστε από μια νέα γενιά τρομοκρατών, η οποία είναι και αδίστακτη κιόλας? Γιατί εδώ τώρα έχουμε έχουμε μια υπόθεση στην οποία έφυγε η μητέρα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 72 ετών και μια μάνα η οποία έχασε και το κορίτσι της, το παιδί της, την αδελφή της κυρίας Νέστορα, πριν από λίγα χρόνια. Είναι τρομερό, μιλάμε για μια οικογενειακή τραγωδία.
1: Καταρχάς, τα θερμά μας συλλαπητήρια στην οικογένεια. Προσωπικά δεν φοβάμαι, αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη συζήτηση. Είναι καταδικαστικό και πρέπει να σταματήσει χθες. Δεν μπορεί να ζούμε υπό το φόβο κάποιων ανεγκέφαλων, κάποιων οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν τη δημοκρατία στα χέρια τους και ότι αυτοί έχουν το δίκιο. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στο διάλογο, ζούνε από το διάλογο, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά μέσα από το διάλογο μπορεί να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτές οι ενέργειες είναι καταδικαστές, το ξαναλέω, και πρέπει να είναι μακριά από τον τόπο μας. Και όσο μπαίνουμε σε έναν τοξικό διάλογο, ίσως βοηθάμε αυτά τα παράσιτα να έχουν χώρο στην πατρίδα μας.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Η τοξικότητα πρέπει
1: εμείς
0: να
1: εγκαταλειφθεί. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που συνδέουν τον αθλητισμό με την πολιτική. Και θα δείτε ότι όποτε υπάρχει τοξικότητα και στον αθλητισμό και στην πολιτική, υπάρχουν πράξεις βίας. Αν σταματήσει η τοξικότητα, αν σταματήσουμε να μαλώνουμε για ανούσια πράγματα, μπορούμε να έχουμε διάλογο, μπορούμε να έχουμε ο καθένας τις δικές του προσωπικές και πολιτικές απόψεις, αλλά μέχρι εκεί. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εισβάλλει στη ζωή του άλλου. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κακό σε συνάνθρωπό του. Η ελευθερία του καθενός σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, να πάμε και στα επόμενα. Ετοιμάζεστε για εκλογές στο ΠΑΣΟΚ ή θεωρείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Εκλογές θεωρώ ότι θα γίνουν το Μάρτιο του 2027. Θέλω να πιστέψω τον Πρωθυπουργό. Αυτό έχει πει και αυτό θεωρώ ότι θα γίνει. Από την άλλη, αν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα, θα περιμένουμε γύρω στον Αύγουστο ο Πρωθυπουργός θα τις ανακοινώσει. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές. Είναι έτοιμο για εκλογές από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η κοινοβουλευτική μας ομάδα το 2023. Είμαστε μέσα στην κοινωνία. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Το έχουμε δώσει στην κοινωνία, το έχουμε συζητήσει με την κοινωνία. Είμαστε σήμερα μέσα στην κοινωνία. Εγώ σας λέω ότι είμαι σήμερα στο ακριτικό Ευρωκόπη για να συζητήσω με τους πολίτες, να ακούσουμε για μία ακόμη φορά τα προβλήματά τους και να τα αναδείξουμε μέσα από το κοινοβουλευτικό μας έργο. Αυτό κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και πιστεύουμε ότι οι πολίτες της Δράμας και όλης της Ελλάδας θα εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να είναι η επόμενη μέρα διακυβέρνηση του τόπου. Γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την παράταξή μας. Αυτή την εμπιστοσύνη πρέπει να κερδίσουμε για να μπορέσουμε να είμαστε η επόμενη μέρα για την πατρίδα μας.
0: Εντάξει, κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, για το όσα μας είπατε. Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον κύριο Νικολαίδη. Και κατά την άποψή μου, για να επανέλθω στο θέμα της τρομοκρατίας, σήμερα σε αυτή τη συγκέντρωση που μας είπε η Ευδοξία Δέινα, ότι συγκεντρώνεται, ότι προγραμματίζεται για τις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο από τη Νέα Δημοκρατία και την ΟΝΕΔ, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να παραστούν όλα τα πολιτικά κόμματα. Διότι το ζήτημα της τρομοκρατίας δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος ή μιας κυβέρνησης, είναι θέμα του πολιτικού συστήματος. Όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να δώσουν το παρόν, για, όχι μόνο για συμβολικούς, αλλά και για ουσιαστικούς λόγους. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Πέρα και από τις όποιες διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν με τις κυβερνητικές επιλογές, πέρα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ο διάλογος και η διαφωνία είναι από όχι απλά θεμητά, είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας. Αν δεν υπάρχει διαφωνία, δεν υπάρχει δημοκρατία. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η βία και έχουμε τόσα χτυπήματα και άσκηση βίας κατά της άσκησης δραστηριότητας πολιτικής, από εκεί και πέρα νομίζω ότι σήμερα μπορεί να είναι τα στελέχη της Δημοκρατίας, αύριο μπορεί να είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεθαύριο τα στελέχη της ελληνικής της Ελλάς, παραμεθαύριο τα στελέχη του ΚΚΕ. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταλεί ένα μήνυμα από το πολιτικό κόσμο, ότι στην τρομοκρατία το πολιτικό σύστημα είναι ενωμένο, όπως και σε άλλα θέματα πρέπει να είναι ενωμένο, έτσι τώρα. Αλλά τώρα δεν είναι τις παρούσεις να κάνω περαιτέρω ανάλυση. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, δεν είναι πλέον στη ζωή. Άφησε την τελευταία του πνοή χθες στα 75 του χρόνια. Γεννήθηκε στην Μεσίνη, ήταν το τέταρτο παιδί του Απόστολου και της Γρηγορίας Λεβέντη. Το 1969 εισήλθε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ολοκλήρωσε τις σπουδές του με άριστα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας και έγινε γνωστός στην δεκαετία του 90 κυρίως. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κίνημα, κόμμα στην Ελλάδα. Πρώτος οικολόγος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Βέβαια απέσπασε τότε ελάχιστες ψήφους, συμμετείχε στις ευρωεκλογές το 1984 και πήρε μόλις 0,15%. Στις εκλογές, κάτι που δεν ξέρουν πολλοί, στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 1989 μετήχε ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' της Αθήνας, αλλά βγήκε προτελευταίος. Και στο 1990 ίδρυσε το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι και παράλληλα ίδρυσε το κανάλι 67 και εκεί έγινε γνωστός, γι' αυτό είπα στις αρχές δεκαετίας 80, από τις τηλεοπτικές εκπομπές με το ξεχωριστό ύφος που έκανε και έγινε ευρύτερα γνωστός στο Πανελλήνιο. Το 1992 δημιούργησε το κόμμα της Ένωσης Κεντρών με τη προσωπική του σφραγίδα και από εκεί και πέρα έγινε γνωστός πάλι από τις τηλεοπτικές εκπομπές και από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονταν στις τηλεοπτικές εκπομπές και στο πολιτικό σύστημα. Πολλά χρόνια αγώνων από τον Βασίλη Λεβέντη και ένας αγώνας πολιτικός ο οποίος πάντοτε δεν είχε στην κάλπη αποτέλεσμα, ενώ όλοι λέγανε τι καλά που τα λέει και τα λοιπά, εκτός από αυτούς οι οποίοι τον χλέβαζαν και τον κορόιδευαν για τις τηλεοπτικές εκπομπές για τον ιδιαίτερο τρόπο τον οποίο είχε, ήταν πολύ αυθόρμητος άνθρωπος. Όταν έφτανε στην κάλπη τα ποσοστά του κόμματός του ήταν εκεί 0,2, 0,3, 0,5%. Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 πήρε 1,79%. Ήταν η πρώτη φορά που το κόμμα του έκανε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία και ειδικά στην Α Θεσσαλονίκη είχε λάβει το εκπληκτικό ποσοστό του 5,11%. Μου έχει παραχωρήσει πάρα πολύ συνέντευξη ο Βασίλης Λεβέντης και μάλιστα σε αυτό τότε, εκείνη την εποχή, μου έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη με τιμάει και η Θεσσαλονίκη μου έδωσε 5% όταν εγώ πήρα 1,8%. Και η στιγμή της δικαίωσης για τον ίδιο, χρόνων δικαίωσης, ήταν στις εκλογές του 2015, όπου η Ένωση Κεντρών πέτυχε την είσοδό της στη Βουλή μετά από τόσα χρόνια πολιτικής δράσης με ποσοστό 3,43% και εκλογή 9 βουλευτών. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης αυτού του κόμματος και του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν μια ιδιαίτερη πολιτική προσωπικότητα. Στις 19 Φεβρουαρίου του 2026, ο Βασίλης Λεβέντης, μια συνεργάτητα του, επικοινώνησε μαζί μου Μου είπε ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος το τελευταίο διάστημα, δεν έβγαινε σχεδόν πουθενά, θέλει να μιλήσει στην εκπομπή σας, κύριε Κοντοβουλίδη. Λέω ευχαρίστως, επειδή τώρα ο άνθρωπος δεν είναι βουλευτής, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να του δώσουμε το λόγο. Άλλωστε, εγώ δίνω το λόγο στους πάντες, τους πιο διαφορετικούς, με τις πιο διαφορετικές προσεγγίσεις. Μίλησα μαζί του, ήταν εμφανώς κατευθυνμένος. Εκεί κατάλαβα ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Και αυτή ήταν η τελευταία συνέντευξη που μου παραχώρησε στις 19 Φεβρουαρίου του 2026, πριν από περίπου 3,5 μήνες. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα αυτής της συνέντευξης. Για να συζητήσουμε το πολιτικό αποτύπωμα όλων αυτών των αυξήσεων και το τι συμβαίνει στο πολιτικό ρεπορτάζ, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη τον Λεβέντη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, εσείς, κύριε Κοντοβουλίδη.
0: Προσπαθούμε, κύριε Πρόεδρε, να είμαστε καλά. Προσπαθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Στην κυβέρνηση λένε ότι ετοιμάζονται για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Και μάλιστα προσπαθούν έτσι να φτιάξουν και την ατζέντα αυτών των 14-15 μηνών. Εσείς εκτιμάτε ότι όντως αυτός είναι ο σχεδιασμός ή θα έχουμε απρόοπτα και πρόωρη προσφυγή στις κάλπες για να ευνηδιάσει ο Μητσοτάκης?
2: Δεν φαίνεται να μπορούμε να έχουμε ευνηδιασμό. Φαίνεται ότι είναι σταθερή η πορεία του κ. Μητσοτάκη. Έχει βρει έναν τρόπο να περιπέζει κόσμο, να διασκεδάζει με τα αιτήματα, τα υπόσχεται κλπ. Κερδίζει χρόνο και βλέποντας ότι μετά έρχεται το τέλος του, δεν έχει λόγο να το επισπεύσει.
0: Άρα λέτε ότι, πάμε στο τέλος της τετραετίας.
2: Ναι.
0: Αυτό που το οποίο προετοιμάζεται ή ετοιμάζεται να τεθεί ως δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος, τι απαντάτε εσείς σε αυτό το δίλημα?
2: Σίγουρα αυτό είναι το διακύβευμα που προσπαθεί ο ίδιος να ρίξει, ότι ή εμένα ή το Χάος. Και τον βοηθούν σε αυτό οι διάφοροι μαρινάκηδες και αλαφούζοι και λοιποί, οι εκδότες, οι οποίοι είναι πάντα όπως οι οχές, είναι πάντα πίσω σε όλα τα τσίρκα. Σε κάθε τσίρκο υπάρχει ο ελέφαντας, υπάρχει το λιοντάρι, υπάρχει η οχιά, υπάρχει παντού υπάρχουν όλα αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά από το Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία συνέντευξη που, όπως σας είπα πριν, μου παραχώρησε στις 19 Φεβρουαρίου του 2026. Απάντησε στο ερώτημα κατά πόσο είναι πιθανή η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Είπε, προέβλεψε ότι θα γίνουν εκλογές στο τέλος τετραετίας. Και ξέρετε, αυτές οι προβλέψεις του Βασίλη Λεβέντη έγραψαν ιστορία, διότι πολλές από αυτές επιβεβαιώθηκαν κατά το παρελθόν, όταν ήταν και πολιτικός σχολιαστής κατά κάποιο τρόπο στις τηλεοπτικές εκπομπές τις οποίες έκανε. Πολλά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη. Όντως ήταν ένας πολιτικός, ο οποίος ήταν διαφορετικός από τους καθημερινούς πολιτικούς που έχουμε απέναντί μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέγγιζε την ζωή και την πολιτική με το δικό του τρόπο. Καλημερίζω τώρα στην εκπομπή τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολες οι μέρες.
0: Πολύ δύσκολες μέρες, ναι.
3: Θεσσαλονίκη, λόγω αυτού του τρομοκρατικού χτυπήματος, μάλλον του δολοφονικού, δεν θέλω να το πω καν τρομοκρατικό. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε, προφανώς έχει την πολιτική του χρειά, όταν τέλος πάντων στάθηκε, θα χάνονται ή τέλος πάντων και στο νοσοκομείο συγγενείς πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που ξέρετε ότι η παράταξή μας έχει χάσει δυστυχώς πολλούς ανθρώπους λόγω της τρομοκρατίας και λόγω των δολοφονιών. Αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν εξαιρετικά συντριπτικό. Έτσι, χάθηκε η μητέρα του στελέχους άδικα, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμία εμπλοκή. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά είναι όχι απολύτως καταδικαστέα. Νομίζω ότι αυτό που είναι η ευχή όλων είναι να βρεθούν γρήγορα αυτοί οι δολοφόνοι. Και νομίζω ότι προς τα εκεί θα κινηθούν και οι έρευνες αστυνομίας, και αυτό ευχόμαστε όλοι.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω επ' αυτού. Επειδή όλοι γνωρίζαμε την κυρία Νέστορα, ήταν ένα, είναι ένα χαμογελαστό πρόσωπο, πολύ αγαπητό και στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Είναι πραγματικά μια τραγωδία αυτή την οποία βιώνει με την οικογένειά της. Είχε χάσει και την αδελφή της πριν από λίγα χρόνια. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, στο πρόσωπο όλων αυτών των τύπων, οι οποίοι, το είπα και πριν, πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή μετά από αυτό που έκαναν. Η Νέστορα ήταν το πρόβλημα, δηλαδή του εντός εισαγωγικών αγώνα που κάνουν κατά της εξουσίας. Πραγματικά δηλαδή είναι κάτι το οποίο αναρωτιέμαι πού το πάνε, και να το συνδυάσω αυτό και με το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές επιθέσεις εναντίον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με καζάκια, με τον ίδιο τρόπο, απλώς αυτή τη φορά ξέφυγε το πράγμα. Αυτό σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στοχοποιείστε ως πολιτικός χώρος, πρώτο ερώτημα, και δεύτερο ερώτημα, γιατί η αστυνομία όλο αυτό το διάστημα δεν προχώρησε σε συλλήψεις όλο, γιατί προφανώς ήξερε ποιοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο, γιατί δεν είχαμε καμία σύλληψη μετά από τόσες επιθέσεις εμπριστικές με καζάκια σε γραφεία ή σπίτια βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας?
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε υπηρεσιακό κομμάτι, γιατί αυτό προφανώς το ξέρει η αστυνομία καλύτερα, γιατί οι τρομοκρατικοί, όσοι τέλος πάντων οι αρμόδιοι αυτοί μηχανισμοί, το τι αξιολογούν, και προφανώς κάνουν τη δουλειά τους ευόρκους οι άνθρωποι. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερο σε αυτό, γιατί είναι υπηρεσιακό κομμάτι. Εγώ θα μείνω λίγο στο πολιτικό ζήτημα, γιατί πράγματι βλέπουμε αλλεπάλληλες επιθέσεις με γκαζάκια, με χρώματα, με διάφορα, τέλος πάντων, με διάφορους τρόπους εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι υπάρχει μια στοχοποίηση. Εγώ θέλω να πω το εξής, και τώρα δεν μπαίνω σε μια κομματική λογική. Έτσι θα το έλεγα για τον οποιονδήποτε και για άλλους βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος, όπως το έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Όταν αναπαράγεται στον πολιτικό δημόσιο διάλογο μια λογική ότι τέλος πάντων οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι δολοφόνοι, είναι απατεώνες, είναι εγκληματική οργάνωση, δεν ξέρω τι έχουμε ακούσει, τι χαρακτηρισμούς έχουμε ακούσει, είτε αυτό αφορά τον ΟΠΚΠ, είτε αυτό αφορά διάφορα άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι δολοφόνοι, κάποιοι οι οποίοι θέλουν υπό μία να δώσουν μια, να πολιτικοποιήσουν όλη αυτή τη διαδικασία και να νομοποιήσουν τη δολοφονία, την τυφλή βία, λοιπόν, πατάνε πάνω σε αυτές. Δυστυχώς τις τοξικές αναφορές που γίνονται στο δημόσιο διάλογο, δεν το κάνουν όλα τα κόμματα, έτσι για να είναι και σαφείς, αλλά κάποιοι το κάνουν. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να αναπαράγεται ένας τέτοιος λόγος, γιατί δεν μπορεί να δικαιολογείται η τυφλή βία, η πολιτική βία, η τρομοκρατία και στο τέλος της ημέρας οι δολοφονίες. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Θα πρέπει λίγο και το πολιτικό σύστημα, θεωρώ ότι μετά το 2015 με την άνω και κάτω πλατεία, τέλος πάντων, και αυτά που είχαμε ζήσει, ειδικά από τα φασιστικά κόμματα, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, να τα αφήσουμε στο παρελθόν. Και γενικά νομίζω ότι πρέπει και να οριμάσει γενικά το πολιτικό σύστημα. Πάντα υπάρχει μια αντιπαράθεση πολιτική με όλα τα κόμματα, και με συναδέλφους και με πολιτικές θέσεις, αλλά πρέπει να μένουμε αυστηρός εκεί.
0: Ναι.
3: Έντονη κριτική, ναι, και έντονη αντιπαράθεση, ναι. Αλλά όχι όμως να ξεφεύγουμε με χαρακτηρισμούς εναντίον συναδέλφων.
0: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας του κόμματός σας, ο κύριος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι πρόκειται για αναρχικές ομάδες αυτές που προκάλεσαν την επίθεση.
3: Ναι.
0: Και επίσης, μιλώντας στο Action 24, είπε ότι η εκτίμησή του είναι πως πρόκειται για αντίπεινα στην επιβολή νομιμότητας στα πανεπιστήμια. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες του κυρίου Κυρανάκη. Και αν επιβεβαιωθούν, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της αστυνομίας να προχωρήσει άμεσα σε συλλήψεις, άμεσα, και όταν λέμε άμεσα, ναι, αυτό που ακούγεται τελευταία είναι το και θέμα ορών, μακάρι να, είναι κάτι, να γίνει κάτι τέτοιο, προκειμένου, δεν μπορεί δηλαδή το κράτος αυτή τη στιγμή, δεν είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα πολιτείας, δημοκρατίας, να εκβιάζεται από τέτοιες ομάδες με δολοφονίες αθώων ανθρώπων.
3: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, εγώ ακούω πολύ σοβαρά τα οποία λέει και ο Κώστας Κυρανάκης, αλλά θεωρώ ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τι είναι πίσω από αυτή την ιστορία.
0: Προφανώς.
3: Και θεωρώ ότι σύντομα θα το έχουμε αυτό. Όταν δούμε ποιοι είναι οι υπέτειοι και τι διασυνδέσεις έχουν και σε ποιους χώρους έχουν διασυνδέσεις και με ποιους ανθρώπους σχετίζονται, νομίζω θα βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το τι υποκινείται από κάτω. Και βεβαίως μετά θα υπάρξουν προφανώς και συλλήψεις, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. η αντιτρομοκρατική, τέλος πάντων όλες οι αρμόδιες ας πούμε, αρχές αστυνομικές οι οποίες έχουν επιληφθεί. Και αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον, το είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι να δούμε ποιοι κρύβονται από πίσω.
0: Είστε αποφασισμένοι ως κυβέρνηση, κύριε Καραγκούνη, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω έτσι καθαρά.
3: Ναι.
0: Είστε αποφασισμένοι ως κυβέρνηση να συγκρουστείτε με νομιμότητα να συγκρουστείτε έτσι, για απέναντι σε αυτές τις ομάδες των αναρχικών και των λοιπών κινήσεων οι οποίες προκαλούν αυτά τα ζητήματα?
3: Απόλυτα. Εμείς δεν σταματήσαμε και δεν κρυφτήκαμε και δεν κάναμε πίσω σε οποιαδήποτε, ακόμα και πολιτικές κινήσεις που ήταν φασιστικές, που ήταν δολοφονικές, και αναφέρομαι στη Χρυσή Αυγή. Δεν θα κάνουμε πίσω σε τίποτα. Όπου υπάρχει παρανομία, όπου υπάρχει αυτό το τυφλό μίσος, η τυφλή πολιτική βία που ζούμε κλιμακωτά το τελευταίο διάστημα, γιατί πολύ σωστά αναφέρατε ότι δεν ήταν η μόνη επίθεση αυτή η δολοφονική, για να πούμε συλληπιτήρες στους οικείους και συμπαράστατους οικείους, στην οικογένεια Νέστορα, αλλά νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, αυτές οι απανωτές, αυτά τα απανωτά χτυπήματα που γίνονται, ευτυχώς όχι δολοφονικά μέχρι τώρα, είχαμε όμως από το δολοφονικό χτύπημα, θεωρώ ότι πρέπει, μας αναγκάζει, όχι μας αναγκάζει, υποχρεούμεθα, να πραγματικά να λάβουμε δραστικά μέτρα, αλλά επαναλαμβάνω, θέλουμε να δούμε ποιοι είναι οι πέτοι, να δούμε τι διασυνδέσεις έχουν, να δούμε με ποιους σχετίζονται, με ποια κέντρα σχετίζονται, και να ξέρετε, θα είναι, δεν το λέω ξέρετε χάρη το, δηλαδή δεν το λέω χάρη τις κουβέντες, αλλά πραγματικά θα είμαστε αμήλικτοι.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραγκούνη που μιλήσατε στην εκπομπή. Την καλημέρα μου από Θεσσαλονίκη και από το FM 100. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν ήθελα να το ρωτήσω περισσότερα για την πολιτική κατάσταση της χώρας, σεβόμενος την ιδιαιτερότητα αυτών των ημερών απέναντι στα όσα συμβαίνουν. Και το έκανα απολύτως συνειδητά, διότι για μένα πάντοτε στην δημοσιογραφία ισχύει ο ανθρώπινος παράγοντας. Απέναντι σε οποιονδήποτε είναι θύμα έτσι βίας, ομής πολιτικής βίας, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι κεντρός, είτε είναι σοσιαλδημοκράτης, είτε είναι κεντροαριστερός, είτε είναι κεντροδεξιός, είτε είναι δεξιός, δεν υπάρχουν πολιτικές αυτότητες στην ομή πολιτική βία. Και αυτό που συμβαίνει είναι ομή πολιτική βία και δεν συμβαίνει τώρα, συμβαίνει χρόνια. Απλώς τώρα ξέφυγε η κατάσταση, ή μπορεί να κάναν κάποιο λάθος, δεν ξέρω, στα γκαζάκια, ή μπορεί να συνειδητά να ξέφυγε η κατάσταση από ομάδες οι οποίες πλέον είναι αποφασισμένες να σπείρουν να διαχείρισουν το μίσος στην ελληνική κοινωνία, και να έχουμε και θύματα όπως τελικά είχαμε θύματα. Διότι συμφωνώ με τις εκτιμήσεις που λένε ότι μιλάμε για μια δολοφονική πράξη. Όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή τόσο άδικα, και ποια ζωή χάθηκε μιας μητέρας η οποία έχασε και το παιδί της πριν από λίγα χρόνια. Τρομερό δηλαδή.

διότι δικά της στελέχη χτυπήθηκαν από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν αντίστοιχα ήταν στελέχη της αριστεράς στήματα, θα τη διοργάνωναν κόμματα και κινήσεις της αριστεράς. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ευαίσθητοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ευαίσθητοι για την ανθρώπινη ζωή, ευαίσθητοι για το μεγαλείο της δημοκρατίας, όλοι αυτοί που δηλώνουν προοδευτικοί πολίτες, και δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να είναι προοδευτικοί πολίτες, όλοι αυτοί που είναι κατά της πολιτικής βίας, όλοι αυτοί οι οποίοι αν γίνει κάτι σε μια χώρα η οποία μπορεί να βρίσκεται κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, με το παραμικρό κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αλληλεγγύης και συμπαράστασης, θέλω να δω ποιοι από αυτούς θα παραστούν στη σημερινή συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Και αύριο εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη στις 11 και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής προχωράμε σε κοινωνικά θέματα, ψυχική εξάντληση των Ελλήνων, σιωπηλή επιδημία, το γιατί θα το ακούσετε, κραυγή αγωνίας από πού λέτε, από τον κλάδο του μασάζ, μέχρι και οι μασέρ έχουν ξεσηκωθεί. Επίσης κάτι πολύ ωραίο ηχητικό το οποίο θα ακούσουμε για την ακρίβεια και Σάκης Γκίνας να μας ενημερώνει για τους συγκλονιστικούς αγώνες του Μουντιάλ. Χθες είχαμε δύο εξαιρετικά παιχνίδια όπου είχαμε τρομερές ανατροπές και για τους σημερινούς αγώνες και για τα υπόλοιπα παιχνίδια και την προετοιμασία των υπόλοιπων ομάδων. Σάκης Γκίνας στις 12 παρατέταρτο στο FM 100. Όλα αυτά σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδίο νέος και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφέρεια και οδό στο ρεύμα προς τα ανατολικά, με το δρόμο να παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία, κυρίως από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και την Επιλαία. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες εντός πολυδομικού συγκροτήματος στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή, σε τμήμα της Αδριανοπόλεως και στη Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και αυτή την ώρα σε όλο το μήκος της Τσιμισκή και κατά διαστήματα στην Εγνατία. Στο κόκκινο παραμένουν διάφορα σημεία της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, κυρίως όμως στο ρεύμα καθόδου. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αντιτρομοκρατική για το εντοπισμό των δραστών της τρίπλης επιθέσης με καζάκια σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα και στον τραυματισμό της ίδιας και τριών ακόμη ανθρώπων. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις επιθέσεις πήραν μέρος τουλάχιστον 3 άτομα και την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δήμο Γλίδου, να προαναγγέλει ότι τις επόμενες ώρες και όχι μέρες θα έχουμε εξελίξεις. Καμία ενοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα χθες από το Ιπποκράτιο, έκανε λόγο για άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος καταδικαστεί σε πρεστικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Συγκεντρώνει συμπαράσταση στους τραυματίες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτιο, οργανώνει στις 6 το απόγευμα η ΟΝΕΔ έξω από το νοσοκομείο και απευθύνει ευρύ κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Άλλη μια συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στην πόλη μας, οργανώνεται από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη Ανάποδα στις 7 το απόγευμα έξω από τη Μητρόπολη και αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Στις Φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα φορτηγάκι ενώ κινούνταν στην Εγνατία οδό. Στο Δερβαίνει το περιστατικό με το φορτηγάκι να καταστρέφει το ολοσχερός, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός. Σε ίσχυα από τις 11 το βράδυ, είναι 24ωρη διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Τουλάχιστον 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη νέα μαζική ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία που κατέρευσε στο Κίεβο. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια, ενώ πυροσβεστικά συνεργεία επιχειρούν έως και αυτή την ώρα για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: 11 λεπτά μετά τις 11, 4 άσοι για όσους πιστεύουν στο συμβολισμό των αριθμών. Για τους υπόλοιπους όλους εμάς που δεν πιστεύουμε στα σύμβολα, είναι μια φυσιολογική ώρα. 11 λεπτά μετά τις 11, ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Ραντεβού με την ενημέρωση καθημερινά στις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρεούλα μαζί. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής κυριάρχησαν τα πολιτικά θέματα και η τρομοκρατική επίθεση η οποία έγινε σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα περάσουμε στο σχολιασμό κοινωνικών θεμάτων και ένα εξ αυτών είναι πραγματικά εξαιρείται σε μάστιγα της εποχής μας. Η ψυχική εξάντληση των Ελλήνων. Όταν ακούμε αυτό τον όρο, όλοι κοιταζόμαστε στο καθρέφτη, θα έλεγα. Όλοι αισθανόμαστε ή οι περισσότεροι από εμάς ψυχικά εξαντλημένοι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μήπως μιλάμε για μια σιωπηλή επιδημία της εποχής? Έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα για την οποία θα μιλήσει τώρα ο συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που έχω τη χαρά να μιλώ μαζί του, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Όποιος έχει πολλές ιδιότητες έχει και πολύ τρέξιμο, η αλήθεια είναι, κάπου εκεί με πετυχαίνετε.
0: Ναι, είναι μια... το να τρέχουμε σήμερα είναι δημιουργικό, είναι ευχάριστο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το να αισθανόμαστε ψυχικά εξαντλημένοι είναι δυσάρεστο. Πού οφείλεται αυτή η ψυχική εξάντληση των Ελλήνων που εξελίσσεται σε μια σιωπηλή επιδημία?
1: Ναι, δύο πράγματα νομίζω ότι πίσω από τον τίτλο της σιωπηλής επιδημίας πρέπει να υπογραμμιστούν. Το πρώτο είναι η μεγάλη έκταση αυτής της συναισθηματικής εξάντλησης, την οποία είδατε έτσι σε μια απλή ερώτηση που μου κάνατε του τύπου «Τι κάνετε?», σας απάντησα ότι τρέχω, ότι είμαι εξαντλημένος. Λοιπόν, προφανώς δεν είμαι μόνο εγώ. 3 στους 4 Έλληνες, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, δηλώνουν ότι αρκετά ή πολύ συχνά έχουν αυτό το αίσθημα. Οι γυναίκες και οι νεότεροι έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης αυτού του αισθήματος. Να το σημειώσουμε και αυτό. Άρα λοιπόν είναι επιδημία υπό την έννοια ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που νιώθουν οικεία με αυτό το συναίσθημα της εξάντλησης. Το δεύτερο που θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι το σιωπηλό, το επίθετο στην επιδημία. Είναι κάτι το οποίο δεν συζητούμε ή το οποίο προσπερνούμε. Όταν εγώ σας είπα ότι τρέχω ή όταν αλαφιασμένος μιλώ στο τηλέφωνο ή πληκτρολογώντας ταυτόχρονα ενώ μιλώ και απαντώντας και σε ένα μήνυμα σε κινητό, το θεωρώ είτε τη συνηθισμένη συνθήκη είτε κάτι το οποίο το μοιράζεστε κι εσείς και περίπου με καταλαβαίνετε όταν σας το λέω. Θέλω να πω ότι τείνουμε να υποτιμήσουμε τη σημασία της συναισθηματικής εξάντλησης, του burnout όπως λέμε, γιατί κάπως το βλέπουμε στον ευρύ κύκλο μας, το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν είναι, θέλω να πω, σαν τον μονοκέφαλο ή τον πονόκυλο που εμφανίζεται και νιώθουμε τη διαφορά και άρα πάμε στο φαρμακείο να πάρουμε παυσίπονα ή τέλος πάντων αν χρειαστεί πάμε και σε έναν παθολόγο. Πρόκειται για ένα διαρκές δηλαδή χαρακτηριστικό και εκτεταμένο, το είπαμε προηγουμένως για την επιδημία, το οποίο τείνουμε να υποτιμούμε ωστόσο αυτό σωματοποιηθεί. Από την έννοια αυτή λοιπόν είναι επικίνδυνη η επιδημία αυτή γιατί είναι σιωπηλή.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις επί του θέματος. Είναι επικίνδυνη γιατί είναι σιωπηλή και θέλω να μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε επ' αυτού. Εσείς βέβαια αναλυτής είστε, είστε άνθρωπος επιστήμονας που κάνετε την έρευνα και που προσπαθείτε να αναλύσετε το φαινόμενο. Υπάρχουν και ειδικοί, παραδείγματος χάρη ψυχίατροι, ψυχολόγοι και οτιδήποτε άλλο. Απ' την άλλη όμως αυτή η συναισθηματική εξάντληση με όρους ευρύτερα πολιτικούς, δεν το συζητώ τώρα με τη στενή έννοια της πολιτικής, ευρύτερα πολιτικούς, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας, θα ήθελα να μου πείτε?
1: Κοιτάξτε, κανείς μπορεί να δει και τα συμπτώματα αλλά και τις παρενέργειες αν θέλετε του φαινομένου. Για παράδειγμα η έρευνα κατέγραψε πολύ μεγάλα ποσοστά ανθρώπων που βιώνουν και μειωμένη αισιοδοξία και δυσκολία συγκέντρωσης και προβλήματα ύπνου και μειωμένη απόδοση στην εργασία ή τέλος πάντων στις σπουδές τους, οι νεότεροι. Άρα μία σειρά συνεπειών, οι οποίες προφανώς και τελικά επηρεάζουν και την παραγωγικότητά μας και τις κοινωνικές μας σχέσεις. Επίσης κατέγραψε ένταση στις διαπροσωπικές σχέσεις περίπου για τα 2/3 των ανθρώπων που αισθάνονται την εξάντληση. Άρα θέλω να πω ότι βλέποντας τις συνέπειες, που επαναλαμβάνω μπορεί να έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα, με τις κοινωνικές μας συναναστροφές, με τον... Με τον ελλειπή ύπνο, αυτά όλα δείχνουν τι θα μπορούσε να μεταβληθεί. Άρα ευέλικτες συνθήκες εργασίας ή μείωση των πιέσεων που ασκούνται στην εργασία μπορούν να βελτιώσουν την συναισθηματική μας συνθήκη και άρα να αντιμετωπίσουν το burnout. Αλλά ξέρετε, το φαινόμενο, σωστά τοποθετήσατε στο επίπεδο το συλλογικό, το πολιτικό όπως είπατε, αλλά τελικά είναι κάτι το αμιγώς ατομικό. Ακόμη και ο σύντροφός μας δεν μπορεί να μας βοηθήσει, η αλήθεια είναι, στην αντιμετώπιση αυτού του συναισθήματος. Είναι κάτι εσωτερικό. Μπορεί υπό τις ίδιες συνθήκες κάποιος να το νιώθει το βάρος και κάποιος άλλος όχι. Άρα εκτιμώ, χωρίς προφανώς να είμαι ειδικός, ότι κατά βάση δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί το burnout με συλλογικές αποφάσεις, με δημόσιες πολιτικές. Περισσότερο είναι ζήτημα προσωπικό του καθενός μας και κάπως εκεί πρέπει να βρεθούν οι ισορροπίες της καθημερινότητάς μας προκειμένου να μην φτάσουμε να είμαστε και με τον έτσι πιο παραδοσιακό και κλασικό τρόπο ασθενείς. Η αλήθεια είναι, επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό, ότι την ψυχική υγεία στην Ελλάδα ούτε την συζητούμε εύκολα, ούτε την προσέχουμε. Θα επικαλεστώ στοιχεία έρευνας προηγούμενης εβδομάδας που αφορούσε ζητήματα υγείας και στην οποία καταγράφηκε μια μεγάλη δυσκολία των Ελλήνων και κυρίως των Ελληνίδων να συζητήσουν με φίλους, οικογένεια, εργασία, συνεργάτες, ζητήματα ψυχικής υγείας που τους απασχολούν. Είναι με άλλα λόγια μεγάλο ταμπού η ψυχική υγεία. Και καταλαβαίνετε ότι όσο μένουμε σιωπηλοί απέναντι σε προβλήματα της ψυχικής μας υγείας, τόσο δυσκολότερα γίνονται αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη, για τα όσα είπατε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστή της πλατφόρμας People of Greece, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη. Και επειδή μιλάμε για ψυχική εξάντληση, νομίζω ότι εκτός από ψυχική εξάντληση αισθανόμαστε και σωματική εξάντληση κάποιοι άνθρωποι. Και εγώ είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους που είμαι στα όρια μας, είμαστε πολλοί, ειδικά τώρα όταν πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν, γιατί για μας τέλος της σεζόν, τους δημοσιογράφους και τους παραγωγούς των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, είναι ο Ιούλιος. Είναι ο τελευταίος μήνας, ας το πούμε, της σεζόν. Μετά τον Αύγουστο τα περισσότερα μέσα κάνουν προγράμματα έτσι καλοκαιρινά εξ ανάγκης και επιστρέφουμε δερμύτεροι το Σεπτέμβριο με το νέο πρόγραμμα. Άρα όταν είσαι στο τέλος της σεζόν νιώθεις και αυτή την κόπωση, η οποία είναι και ψυχική ανάλογα με το τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο καθένας στην προσωπική του ζωή και στην καθημερινότητά του, και σωματική. Το συζητούσα αυτό με τη Σοφία Ξανθοπούλη, η οποία επίσης είναι πολύ κουρασμένη.
2: Καλημέρα.
0: Αλλά μόνο αυτό δεν αφήνουμε να φανεί στην εκπομπή. Αλλά επειδή είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, τα λέμε όλα. Με τους ακροατές μοιραζόμαστε τα πάντα. Και της είπα, λέω, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Μου λέει, με μασάζ. Λέω, τι μασάζ? Πηγαίνω και κάνω μασάζ. Λέω, εγώ δεν πηγαίνω, δεν το. Λέει, χάνεις.
2: Βέβαια χάνεις. Κοίτα, καλά, όποτε μπορώ. Δηλαδή, το ιδανικό είναι μία φορά το μήνα να μπορείς, ή δύο φορές το μήνα να μπορείς να αποφορτιστείς σωματικά. Δεν πάω.
0: Εγώ δεν πηγαίνω καθόλου.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν λέω ότι εγώ πάω δύο φορές το μήνα.
0: Αλλά το σωστό, το ωραίο.
2: Για την υγεία σου, για το άγχος, το στρες, όλο αυτό βοηθάει να αποφορτιστείς. Θα έχουμε τον κύριο Θοκταρίδη σε λίγο. Δεν απαντάει.
0: Μίλα.
2: Ξαναπάρτε. Το έχει κλειστό. Εντάξει, δεν πειράζει. Ξαναπάρτε. Ξαναπάρτε. Το καλύτερο είναι αυτό. Δύο φορές το μήνα μπορούμε να κάνουμε χειροπρακτική, μάλαξη, χαλαρωτικό μασάζ. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη μασάζ και μάλαξη που βοηθάνε ψυχοπνευματικά και σωματικά.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό ο χώρος έχει προβλήματα. Γι' αυτό τώρα δεν λέμε στον κόσμο να κάνει μασάζ.
2: Καλά.
0: Είναι η εισαγωγή αυτού.
2: Ναι, για να πούμε θέματος, ότι και αυτό θέμα αυτό. Και αυτό πρόβλημα.
0: Και αυτό πρόβλημα, διότι εδώ διαβάζω τον κύριο Θοχταρίδη. Ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Θοχταρίδης?
2: Είναι
0: πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Μάλαξης και Εναλλακτικών Θεραπευτών. Αυτά που έλεγες πριν.
2: Οι άνθρωποι που έχουν τα Ινστιτούτα και
0: για
2: κάνουν
0: μια ρύθμιση, η οποία ανακοινώθηκε στο νέο ΦΕΚ και η οποία ρύθμιση τη χαρακτηρίζει χωρίς διεθνές προηγούμενο και για τις υπηρεσίες μασάζ, καθώς χιλιάδες επαγγελματίες εκφράζουν φόβους ότι θα βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας. 10.000 εργαζόμενοι περίπου επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές που εισάγει το νέο ΦΕΚ, το οποίο περιορίζει την παροχή υπηρεσιών μάλαξης αποκλειστικά
2: από φυσικοθεραπευτές
0: στους τομείς της φυσικοθεραπείας.
2: Καλά τώρα ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, δηλαδή αυτό θέλω να πούμε, ότι ένα μασάζ μέχρι τώρα γίνονταν και από τους φυσικοθεραπευτές που ήταν περισσότερο επιστημονικό, θεραπευτικό και χαλαρωτικό.
2: Είναι από τους ανθρώπους τους επαγγελματίες μάλαξης, οι οποίοι επίσης είναι σπουδαγμένοι και ξέρουν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθούν στο ανθρώπινο σώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αυτό προσπαθούμε τώρα να βρούμε τον κύριο Θοχταρίδη, με τον οποίο είχαμε συνεννοηθεί εχθές.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα οποία διαβάζω.
2: Γιατί γίνεται αυτό?
0: Είναι ότι δεν υπάρχει καταρχάς πουθενά στον κόσμο και γιατί, όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες μασέρ, δουλεύουν κυρίως με υπηρεσίες χαλάρωσης και ευεξίας, ενώ ο φυσικοθεραπευτής με θεραπευτικές πράξεις ασθενής.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Βασίλη. Όλες οι περιπτώσεις δεν είναι για θεραπεία ιατρικής φύσεως. Άλλο να έχω μία αποκατάσταση γόνατου, μία αποκατάσταση ισχύος, μία αποκατάσταση στη σπονδυλική στήλη, και άλλο να θέλω να αποφορτιστώ από το στρες. Ο φυσικοθεραπευτής δεν θα σου κάνει μασάζ για χαλάρωση.
0: Ξέρεις ποιο είναι το λεπτό σημείο της ρύθμισης?
2: Α, για πες.
0: Για να μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις που παρέχουν μόνο μασάζ, ναι, να συνεχίσουν να λειτουργούν, πρέπει να έχουν υγειονομικό υπεύθυνο έναν φυσικοθεραπευτή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν πρόσληψη ενός ανθρώπου, φυσικοθεραπευτή, ο οποίος θα είναι υγειονομικός υπεύθυνος, ή να τον, τέλος πάντων, να είναι συνεργάτης τους, ναι, για να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μασάζ.
2: Τώρα αυτό το βρίσκεις...
0: Δεν ξέρω.
2: Αυτό.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό θα ήθελα να
2: τώρα,
0: συζητήσω.
2: Τώρα, σε λίγο πιστεύω να τον βρούμε.
0: Με τον κύριο Θοχταρίδη, για να μας πει, ας το πούμε...
2: Τι είναι αυτό?
0: Πάντως, δηλώσεις που έκανε, είπε ότι περίπου 10.000 εργαζόμενοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγοράς, άνθρωποι που εργάζονται χρόνια στον κλάδο, να βρεθούν εκτός του κλάδου με αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, και θα χαθούν τεράστια έσοδα από τα κρατικά ταμεία, διότι, όπως υποστηρίζουν ο κύριος Σοφταρίδης και οι συνεργάτες του, οι επαγγελματίες μάλαξης δηλαδή, οι επαγγελματίες του μασάζ καταβάλουν κανονικά ΦΠΑ για τις υπηρεσίες τους, οι οποίοι, σε αντίθεση, όπως λέει, με τους φυσιοκοθεραπευτές, από ό,τι φαίνεται είναι και διαμάχη οι δύο κλάδοι αυτοί, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν οι μασέρ, οι επαγγελματίες μάλαξης δηλαδή, για τους φυσικοθεραπευτές, για τις θεραπευτικές πράξεις που παρέχουν, απαλλάσσονται από το φόρο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Και με αυτή τη ρύθμιση το κράτος θα χάσει πάρα πολλά έσοδα από το ΦΠΑ και θα οδηγηθεί σε σημαντικά διαφυγόντα κέρδη για το ίδιο το κράτος. Αυτά υποστηρίζουν οι επαγγελματίες μάλαξης μέσω του Προέδρου τους, του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματίων Μάλαξης, του κύριου Γιώργου Θοχταρίδη.
2: Τον οποίο
0: δεν απαντάει.
2: Δεν απαντάει.
0: Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο.
2: Το επόμενο σου έχω ένα. Λοιπόν, ακρίβεια.
0: Ακρίβεια, μεγάλο θέμα.
2: Ακρίβεια, δεν σταματάει.
0: Δεν ξέρεις τι. Είδα πριν από λίγο στη δημόσια τηλεόραση.
2: Για πες.
0: Σουπεράκι.
2: Ναι, ό,τι.
0: Που λέει ότι οι τιμές στα σούπερ, στα ράφια, λέει, μειώνονται.
2: Πότε έγινε αυτό?
0: Έτσι,
2: γιατί εγώ ήμουν χθες και δεν είδα κάτι τέτοιο.
0: Τι είδες, τι διαπιστώσεις?
2: Δεν βλέπω.
0: Δεν είδες διαφορές?
2: Όχι, δεν βλέπω διαφορές.
0: Η ΕΡΤ πώς διαπιστώνει διαφορές?
2: Η ΕΡΤ τα διαπιστώνει. Δεν ξέρω, μα πάει να μου ψωνίσει η ΕΡΤ να τα δίνω στην ΕΡΤ. Γιατί.
0: Η ΕΡΤ πριν από λίγο έλεγε αυτό. Είδα σουπεράκι.
2: Το είδα. Είδα και τον κύριο Κιωσέ από το ΙΕΛΚΑ και μου κάνει εντύπωση πώς γίνεται αυτό από το Ινστιτούτο.
0: Οι τιμές στο. Μήπως τώρα μετά το τέτοιο να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο.
2: Ποιον
0: τον κύριο Κιωσέ, τον κύριο Λεχουρίτη, το φίλο μας.
2: Καλύτερα καταναλωτικό.
0: Ναι, ναι, καταναλωτικό να μας πει αν όντως υπάρχουν. Ναι.
2: Θέλεις να
0: τον... ναι, αφού κάνεις την εισαγωγή
2: για
0: σε
2: το
0: αυτό
2: τραγούδι.
0: Το οποίο θα ακούσουμε.
2: Λοιπόν,
0: θα ακούσουμε.
2: Είναι πολύ ωραίο αυτό το, αυτή η μπάντα που κάνει χιουμοριστικά βιντεάκια και χιουμοριστικά τραγουδάκια Σίντι Σάλης. Με αφορμή το πόσο κάνει, σκέφτηκα να φτιάξω ένα καινούριο τραγούδι. Άκουσε το.
0: Για να το ακούσουμε.
3: Αμάν αυτή η ακρίβεια πάει να μας ξεχάσει.
4: Πες την καινούργια εφαρμογή, πάντα του πώς σου κάνει.
3: Τι είναι πάλι τούτου, είναι σκανά καινούριο πάλπο.
4: Πρέπει να μην γίνει ένα καλό σε αυτόν εδώ τον τόπο.
3: Πώς βοηθάει δηλαδή, μήπως μας τα χαρείς, που θέλουμε μια σύνταξη για να κουτάκι ρίζ.
4: Είναι συγκρίνηση.

0: Τους θυμίζεις, τα έχω μαζεμένα.
1: Έλα, φτιάξε λέστα και σταμάτα να γκρινιάζεις. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να τις θαυμάζεις.
0: Ζάχαρη στο Καπανδρίτ, καφέ έχει στο Μαργόπουλο. Γιαούρτι στο Μπαγκράτ, στο Χολοργό Κουτόπουλο. Για κρέας, στο πέραμα, για γάλα, παθμιφάδα. Τι με κοιτάς, ξυπούτνινος, τη λίστα σου και τράβα. Στην Ελευσίνα έχει φέτα, να βάλεις και βενζίνη.
1: Και φέτα τι τη δες.
0: Γιατί έχω παχαίνιε.
1: Καλά, τιμή βοράς.
0: Έλα να σε φιλήσω. Σε 2-3 μέρες του πουλί θα είσαι πάλι πίσω.
2: Ωραίο. Έχουν φαντασία τα παιδιά αυτά.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή σου λέει να ορίστε, φαντασία, θα κάνουμε το γύρο της, της Αττικής για να βρούμε το σωστό, πάλι το φτηνό.
2: Πάλι στο αυτοκίνητο και ψάχνεις στη σειρά σούπερ μάρκετ για το πιο φτηνό.
3: Ξέρεις τι δεν έχουν. Αυτοί νομίζουν, δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι μόνο η ακρίβεια στα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Συνολικά και οι υπηρεσίες. Δηλαδή, όταν έχεις να κάνεις 2 φορές το μήνα τουλάχιστον σούπερ μάρκετ, έρχεται το ρεύμα, έρχεται το φυσικό αέριο, έρχεται το νερό, όχι τα τηλέφωνα, όχι φόροι, όχι κάθε μήνα έμφυα. Ρε Βασίλη, συγγνώμη, αλλά για κάτι έκτακτο να τύχει δεν έχεις.
2: Και αμφισβητούν, μου μιλάς, κάνει εντύπωση. Μιας και μιλάς για λογαριασμούς, τώρα επειδή αυτές τις μέρες και είναι η αρχή της σεζόν...
3: Όχι ακαθάριστα οικόπεδα, όχι, μα δεν αφήνεις να πάρει
2: η αρχή της σεζόν στα σπίτια, έχουμε πλέον το κλιματιστικό, είναι συνοδευτικό της καθημερινότητάς μας.
3: Φυσικά.
2: Ο περισσότερος κόσμος πολλές ώρες την ημέρα έχει ανοιχτά τα κλιματιστικά.
3: Εννοείται.
2: Αν τώρα από τα τέλη Ιουνίου ξεκίνησε αυτό και πάμε για μια full σεζόν 2 μηνών με κλιματιστικά καθημερινά ανοιχτά, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα επηρεάσει τους λογαριασμούς
3: της ΔΕΗ. Φυσικά,
2: ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και παλιά κλιματιστικά
3: και
2: καταναλώνουν πολύ περισσότερο ενέργεια, αλλά και σε αυτούς που έχουν καινούργια κλιματιστικά. Και εκεί, ας το πούμε, η κατανάλωση επιβαρύνει.
3: Εγώ βλέπω. Τους...
2: Πρόσεξε. Στην ουσία, το μόνο κενό μήνα που είχαμε από το ζήτημα της ενέργειας, γιατί και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θέλαμε λίγο θέρμανση, που έγινε πάλι μέσω
3: κλιματιστικού. Μετά το Πάσχα ήμασταν καλά.
2: Λοιπόν, δηλαδή από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου σχεδόν.
3: Τώρα όλος ο σχεδόν Ιούνιος βαρβάτος μετά τις 15, συγγνώμη, αλλά πολυτέλεια.
2: Εσύ πόσες ώρες έχεις το κλιματιστικό?
3: Βασίλη, το έχω παραπάνω από 12 ώρες.
2: Πάνω από 12 ώρες. Είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Μπορώ να σου πω.
2: Και λίγο βάζεις, διότι αν κοιμάστε και με κλιματιστικό τη νύχτα.
3: Δεν κοιμόμαστε τη νύχτα με κλιματιστικό.
2: Ακόμα.
3: Αλλά... Ακόμα.
2: Αν σφίξουν τα πράγματα.
3: Θα το ανάψω.
2: Το 12 θα γίνει 18.
3: Βέβαια. Βέβαια. Και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε, αλλά παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ακόμη και για αυτούς που. Γιατί η ρητορική τώρα έγινε για το τα βγάζω πέρα, δεν τα βγάζω πέρα. Μα φτάσαμε το 2026 για να μιλάμε αν τα βγάζουμε πέρα ή όχι. Πού ζούμε δηλαδή?
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσιογραφικό ερώτημα, πρακτικό ερώτημα. Μειώθηκαν ή όχι οι τιμές στα ράφια? Απάντησε σε αυτό το ερώτημα μετά τις διαφημίσεις.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Μειώθηκαν ή όχι οι τιμές? Ερώτημα. Απάντηση από τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, εκπρόσωπο του Νέου Ίνκα. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Κοντογουρίδη. Καλημέρα στο κρατέ σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Διαβάσαμε
1: πριν από λίγο. Μειώθηκαν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Όχι στα καύσιμα, στα ράφια. Στα καύσιμα αυτό έλειπε να μην μειώθηκαν. Απλώς, μιας και το ξεκινάτε από εκεί, η τιμή του πετρελαίου διεθνώς αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα επίπεδα της τιμής προπολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς.
0: Η τιμή της βενζίνης όταν ήταν, δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, ήταν γύρω στο 1,62, αν θυμάμαι καλά. Τώρα.
1: 62 με 1,70. Τώρα είναι 1,85.
0: 1,85. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Δεν είναι ο ορισμός του παραλογισμού αυτός?
1: Είναι αυτό που συμβαίνει κάθε φορά σε οποιαδήποτε διεθνή κρίση. Ότι με το που ξεσπά αυτή η κρίση, κατευθείαν κάνουν προληπτικές ανατιμήσεις, παρότι είναι γεμισμένα τα πρατήρια ή οι δεξαμενές τα δηληστήρια με καύσιμο που έχουν αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή. Με τη λογική ότι όταν θα χρειαστεί να αναπληρώσουν θα το πάνε σε ακριβότερη τιμή, τα ακριβένουν κατευθείαν. Γι' αυτό και είδαμε στις πρώτες μέρες του πολέμου, στο πρώτο διήμερο, στο πρώτο τρίμερο, αυξανόταν ανά 3 με 5 λεπτά κάθε μέρα σχεδόν η τιμή του καυσίμου. Τώρα έχουν πέσει διεθνώς οι τιμές, αλλά λένε ότι εμείς θα έχουμε αγοράσει τα αποθέματά μας με ακριβότερες τιμές στα τιμολόγια, άρα θα πρέπει να τα πουλήσουμε με ακριβότερες τιμές και συνεχεία όταν αγοράσουμε φθηνότερα να πουλήσουμε.
0: Άρα στην ουσία η αλήθεια, γιατί εδώ έχουμε μάθει να λέμε μόνο αλήθεια στον κόσμο, είναι ότι οι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων δεν οφείλονται σε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση, δεν οφείλονται σε μειώσεις ΦΠΑ κτλ. Οφείλονται σε διεθνές επίπεδο και είναι πολύ μικρότερες από αυτές που έπρεπε να είναι. Και αναφέρουμε το παράδειγμα της τιμής εσαμόλυβης πρώτου πολέμου, της έναξης του πολέμου, που ήταν γύρω στο 1,65 μέσος όρος, ενώ τώρα είναι πάνω από 1,80. Λοιπόν, αυτό για τις τιμές στα καύσιμα. Πάμε τώρα στις τιμές στα ράφια. Εκεί όπου είχαμε νομοθετική μια πρωτοβουλία τέλος πάντων της κυβέρνησης για το πόσο κάνει κλπ. Και επίσης μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης με τη συνάντηση που είχαν και έγινε μια. Υποτίθεται ότι έγινε, δεν ξέρω αν έγινε. Μια συμφωνία κυρίων που είπαν ότι θα έχει άμεσες επιπτώσεις στις τιμές στα ράφια. Που είναι δεδομένο ότι θα πέσουν οι τιμές όπως μας λένε από 1η Σεπτεμβρίου, αλλά ήδη από τον Ιούλιο θα έχουμε δείγματα γραφής για μειώσεις. Και είδα και πριν από λίγο ένα σουπεράκι στη δημόσια τηλεόραση που ανέφερε ότι πέφτουν οι τιμές στα ράφια. Ισχύει αυτό? Τι λέει η δική σας έρευνα?
1: Η γενική εικόνα είναι ότι δεν έχουν πέσει οι τιμές στα ράφια. Η νομοθετική πρωτοβουλία που λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο που είχε ληφθεί ήταν το πλαφόν σε 62 κατηγορίες προϊόντων στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Αυτό σε έναν βαθμό συγκράτησε, οφείλω να πω, τις τιμές, γιατί οι μεγάλες αυξήσεις στον πληθωρισμό ήταν στην ενέργεια, στις υπηρεσίες, όχι τόσο στα τρόφιμα. Υπάρχουν και παράγοντες που μπορεί να έχουμε μειωμένη τιμή, παράδειγμα, ας πούμε, στο ελαιόλαδο. Έχουμε όντως μειωμένη τιμή σε σχέση με πέρσι. Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία. Οφείλεται στο ότι έχουμε πάρα πολύ καλές οδειές και η τιμή που δίνουν στον παραγωγό έχει φτάσει σχεδόν κάτω του κόστους. Δηλαδή του δίνουν τιμές 3,5 και 4 ευρώ. Με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση σε αυτή την κατηγορία. Επίσης, έχουμε κάποιες μικρές μειώσεις στο κακάο. Στο καφέ έχουμε αυξήσεις στο κακάο λόγω και πάλι διεθνών εξελίξεων πτώση των τιμών των χρηματιστηριακών σε διεθνές επίπεδο. Άρα η πρωτοβουλία για την επιβολή του πλαφόντος στο μεικτό περιθώριο κέρδους απλά συγκράτησε μια αλόγιστη, γιατί υπήρχε μια τάση λόγω ακριβώς της λογικής των προληπτικών ανατιμήσεων να ξεφύγουν πέρα από κάθε έλεγχο τιμές. Άρα σε ένα βαθμό, και γι' αυτό είχε βρει και την αντίδραση των εκπροσώπων της αγοράς. Και γι' αυτό επιτέθηκε αυτή η συμφωνία. Για να λέμε ξεκάθαρα το τι έχει συμβεί. Πίεζαν, αντιδρούσαν εξ αρχής οι εκπρόσωποι σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών, και ειδικά των βιομηχανιών τροφίμων, στην επιβολή του πλαφόντος. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα μέχρι τέλη Ιουνίου. Και για να ουσιαστικά να μην παρατείνει, έγινε ένα έτσι, άτυπο παζάρι, αν μου επιτραπεί, έκφραση, μια διαπραγμάτευση, ότι για να μην, δοθεί και άλλη παράταση στο μέτρο επιβολής του πλαφόντος, συμφωνήσανε καταρχήν να μην αυξηθούν οι τιμές, όχι να μειωθούν, το καλοκαίρι να μην αυξηθούν. Και υπάρχει και μια δέσμευση προφορικά, το ότι γιατί δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Δεν είναι νομοθετική παρέμβαση, δεν είναι ρύθμιση, δεν είναι υπουργική απόφαση, είναι μια συμφωνία κύριων. Και ότι από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε μειώσεις σε 2.000 κωδικούς προϊόντων της τάξης του 5 με 6% και περισσότερο. Βέβαια και πέρσι είχαμε δει μια αντίστοιχη τέτοια πρωτοβουλία, πάλι σε 2.000 κώδικους. Εκεί είδαμε ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις γίνανε σε είδη που δεν είναι άμεσα αναγκαία στο καθημερινότητα του ενός νοικοκυριού ή σε εβδομαδιαία βάση. Δηλαδή είδαμε σε σφουγγαρίστρες, κουβάδες, μανταλάκια. Αυτό μπορεί να το πάρει ένα νοικοκυριό μια φορά στους 6 μήνες, μια φορά στον ένα χρόνο. Αντίστοιχα στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είδαμε κυρίως τα τυποποιημένα μικρές αυξήσεις. Εγώ θεωρώ ότι και αυτό το Σεπτέμβριο κάτι τέτοιο θα δούμε. Δεν τρέφω μεγάλες ελπίδες. Θα έχουν κάποιες τα τυποποιημένα προϊόντα, ιδίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που εκεί υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από τις επιχειρήσεις του σούπερ μάρκετ, άρα μπορούν να πιέσουν και την τιμή περισσότερο. Και στρέφονται οι καταναλωτές σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια λόγω ανάγκης, λόγω ακρίβειας. Πολλοί καταναλωτές, πλέον το 90%, αγοράζει με αποκλειστικό και μόνο γνώμονα την τιμή και τίποτα άλλο. Ούτε ποιότητα βλέπει, ούτε ιδιότητες, ούτε τίποτα πολύ. Άρα εκεί έχουμε στροφή σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οπότε υπό αυτή την έννοια, με την περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου της αγοράς σε αυτά τα προϊόντα, ενδεχομένως να δούμε κάποιες μειώσεις ως προς αυτή την κατηγορία. Στα άλλα είχαμε αυξήσεις. Στο μοσχαράκι είχαμε αυξήσεις, στο αρνάκι είχαμε αυξήσεις, στα ψάρια τα νοπά είχαμε αυξήσεις. Είχαμε μια πολύ καλή χρονιά, κοίτα σταθεροποιημένες οι τιμές, είχαμε σταθεροποιητικές τάσεις οι τιμές σε φρούτα, σε κάποιες κατηγορίες φρούτων, δηλαδή πέρσι αν θυμάστε τα κεράσια ήταν πλησίαστα, ήταν 8 και 10 ευρώ στην αρχή της σεζόν και μετά δεν έβρισκε κάτω από 6. Φέτος μπορεί να βρει στη λαϊκή αγορά και 4, 3,5, 4,5.
0: Τόσο, με 3,5 ευρώ αγοράζεις πλέον πολύ καλά, ωραία κερασία. Και
1: ναι,
0: να σας πω και από αυτού.
1: Ήταν καλή χρονιά, ήταν καλή παραγωγή.
0: Ήταν καλή παραγωγή. Να σας πω, παραδείγματος χάρη, το παράδειγμα της Μάλτας, όπου μένει ο γιος μου, το συζητούσαμε αυτό, ήταν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Και αυτές τις μέρες τρελαθήκαμε να παίρνουμε κεράσια και ο ίδιος είπε: αυτή είναι τιμή. Με 3,5 ευρώ βρίσκεις το κιλό πολύ ωραία κεράσια στις λαϊκές. Στη Μάλτα τα κεράσια, επειδή δεν υπάρχει παραγωγή καμία, γίνονται εισαγωγές. Ξέρετε πόσο πουλούνται το κιλό αυτή την περίοδο? 19 ευρώ.
1: 19 ευρώ.
0: 19 ευρώ το κιλό τα κεράσια.
1: Πιο ακριβώς.
0: Ενώ η βενζίνη είναι σταθερή. Ναι, ενώ η βενζίνη είναι σταθερή και στην κρίση και στις τιμές, όταν εδώ την πληρώναμε 2,10 τη βενζίνη, εκεί είχε 1,30 και τόσο έχει και τώρα. Έχουν πάρει πολιτικές αποφάσεις της φορολόγησης. 1,30 η τιμή της αμόλυβδης. Η τιμή των φρούτων είναι εκτοξευμένες. Γιατί είναι? Διότι δεν έχουν παραγωγή, εισάγουν και εδώ σε λίγο αυτό θα κάνουμε. Μια χώρα η οποία ήταν πρωταγωνίστρια στην παραγωγή, όταν και εδώ σταματήσουμε να παράγουμε κεράσια και τα εισάγουμε, θα τα πληρώνουμε 19 ευρώ το κιλό.
1: Έτσι, ακριβώς. Και στη Βουλγαρία έχουν ακριβές τιμές. Και εκεί διαμαρτύρονται οι καταναλωτές, επειδή έχουν συνεργασία και επαγγελματική, αλλά και σε Ινστιτούτο Καταναλωτών στη Βουλγαρία, και Βουλγαρία και Ρουμανία. Διαμαρτύρονται, έχουν πολύ ψηλές τιμές και σε είδη καθημερινότητα σούπερ μάρκετ και σε.
0: Κύριε Γεργιάδη.
1: Να πάω από εκεί πέρα. Αλλά το θέμα είναι να μην κοιτάμε τα χειρότερα από εμάς. Το θέμα είναι να κοιτάμε
0: τα καλύτερα. Προφανώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Και
0: ευχαριστώ
1: εγώ,
0: πάρα πολύ.
1: Σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είναι καλά ο κύριος Γεωργιάδης. Τον ακούσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα συγκλονιστικό μήνυμα ενός τραγικού προσώπου σε αυτή την υπόθεση της τρομοκρατίας που είχε θύμα μια αθώα γυναίκα, την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε τη μάχη με τη ζωή το απόγευμα το χθεσινό. Ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, νοσηλεύεται με ελαφρές ενοχλήσεις στην ημμουνολογική κλινική του νοσοκομείου. Αυτός ο άνθρωπος βρήκε το θάρρος, και μπράβο του, να κάνει μια ανάρτηση. Πριν από λίγες ώρες είδε το φως της δημοσιότητας. Θέλω να σας τη διαβάσω και θα σας πω γιατί το κάνω. Παναγιώτης Νέστορας, λοιπόν, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορας και ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της, που δολοφονήθηκε στην ουσία. Σήμερα γράφει ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας: μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων παχαλάκιδων, αναρχικών και φοβητσιάριδων, αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια. Για τη χώρα των Αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Ήταν μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί τις χαρές και τις λύπες. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα που τόσο υπεραγαπούσε, να της πει τα νέα για τους γιους της, πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σ' αγαπούσε. Για το γιο της, πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σ' αγαπούσε. Θα σε θυμάμαι πάντα, γυναίκα μου, γλυκιά, σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για σένα. Θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας αστέρια για να μας προσέχουν. Σ' αγαπώ. Είναι μια ανθρώπινη ανάρτηση, πολύ συγκινητική, από έναν άνθρωπο που έχασε τη γυναίκα του την ώρα που κοιμόταν, τόσο άδικα, που τη δολοφόνησαν οι μπαχαλάκηδες, που επαναλαμβάνω πρέπει να συλληφθούν πάρα αυτά και να σαπίσουν στη φυλακή, να σαπίσουν στη φυλακή, το λέω αυτό και το εννοώ, και ένα μήνυμα προς τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί δηλαδή αυτά τα άτομα να κυκλοφορούν ελεύθερα ή να καταδικάζονται και μετά από 2 χρόνια να βγαίνουν έξω. Πρέπει κάποια στιγμή και το δικαστικό σώμα να αναλάβει τις ευθύνες του. Όταν είσαι τρομοκράτης, είτε χαμηλού επίπεδου, είτε υψηλού επίπεδου, είτε όπως σε βαθμίσουν, είτε έτσι όπως σε κατατάξουν αυτοί οι οποίοι σε εκπαιδεύουν για να κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν έχει χαμηλού και υψηλού επίπεδου. Γιατί μέχρι τώρα αυτή την εντύπωση είχαμε, τα καζάκια, τι είναι καζάκια, πάει και βάζει οποιοδήποτε καζάκια. Δεν είναι έτσι, είναι τρομοκρατική ενέργεια τα καζάκια. Πρέπει να αντιμετωπιστούν ως τρομοκράτες και να σαπίσουν στη φυλακή. Να μην βγουν, να μην δουν το φως του ήλιου για μια ζωή αν γίνεται. Και δεν έχει εδώ πέρα κάναμε λάθος. Είσαι δολοφόνος. Εμψυχρό δολοφόνος αθώων ανθρώπων. Και έχουμε λοιπόν αυτό το πατέρα, το σύζυγο, ο οποίος έχασε την κόρη του, χάνει και τη γυναίκα του και βρίσκει το θάρρος ο άνθρωπος και λέει αυτά τα πολύ συγκινητικά λόγια. Τι να πω, υποκλίνομαι στην προσωπικότητα του Παναγιώτη Νέστορα. Του εύχομαι με όλη μου την καρδιά συλληπιτήρια για τη γυναίκα του και του στέλνει συλληπιτήρια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει νιώσει το αίσθημα της απώλειας πολλές φορές το τελευταίο χρόνο. Δεν χρειάζεται να σας πω και τα προσωπικά μου, αλλά όσοι με ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ. Και είναι πολύ οδυνηρό να χάνεις το παιδί σου, να χάνεις και τη γυναίκα σου. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής, πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής για να μπορέσεις να συνεχίσεις, αλλά αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό του μηνύματος του κυρίου Νέστορα, που λέτε εμείς θα συνεχίσουμε και απέναντι στους μπαχαλάκηδες δεν τους φοβόμαστε και από τις ομορφιές που θα έρθουν στη ζωή μας. Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο που σηκώνεται την ώρα της πτώσης, και αυτό είναι το πιο σοβαρό, να μπορείς να σηκωθείς την ώρα της πτώσης. Η πτώση μπορεί να σε λυγίσει, να σε οδηγήσει σε κατάθλιψη, σε πολύ έτσι δυσάρεστα συναισθήματα, μπορεί όμως και να σε κάνει να είσαι πιο δημιουργικός, πιο άνθρωπος, να ασχίζεις για τον άνθρωπο, και εκεί είναι η έννοια της αλληλεγγύης και όχι σε αυτά τα οποία επικαλούνται αυτοί οι αλήτες οι οποίοι σκοτώνουν και νομίζουν ότι είναι και ιδεολόγοι. Δολοφόνοι είναι, όχι ιδεολόγοι, δολοφόνοι. Και εδώ πρέπει να σταματήσει και αυτή η τρέλα στην Ελλάδα, ότι η τρομοκρατία και οι, τέλος πάντων, και οι αναρχικοί, οι εξτρεμιστές αναρχικοί κάνουν αντίσταση και στέλνουν πολιτικά μηνύματα. Σας παρακαλώ πολύ. Δολοφόνοι είναι και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο από την πολιτεία, αλλά και από την ίδια την κοινωνία. Έχουμε απέναντί μας αδίστακτους δολοφόνους, οι οποίοι δολοφονούν αθώους ανθρώπους. Ηλικιωμένους ανθρώπους δολοφονούν. Σκότωσαν τη γυναίκα τώρα 72 ετών. Σας παρακαλώ πολύ. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και το αναδεικνύω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν αυτό βολεύει την κυβέρνηση, γιατί τα ακούω και τα διαβάζω και αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα. Δεν με ενδιαφέρουν. Μένω έξω από αυτά. Με ξέρετε και ξέρετε πόσο ασκώ κριτική δρυμύτατη στην κυβέρνηση. Προσπαθώ να είμαι με την αλήθεια. Και την τρομοκρατία πρέπει να την τζακίσει το πολιτικό σύστημα της χώρας. Τελεία και παύλα. Πάμε Μουντιάλ. Και χθες έγιναν συγκλονιστικοί αγώνες. Δηλαδή, τι να πω για την ανατροπή της Αγγλίας με τον Κονγκό, όπου προηγήθηκε με 0-1, παραλίγο να κάνει το 0-2, και έγινε η μεγάλη ανατροπή με πρωταγωνιστή έναν φοβερό τύπο, Το Γκέιν, ο οποίος τον πάω πάρα πολύ, έδειξε για μια ακόμη φορά πόσο σπουδαίος φόρος είναι, έβαλε δύο κολάκια και η Αγγλία την τελευταία στιγμή αποσόβησε το κάζο που θα πάθαινε. Φανταστείτε να αποκλειόταν από το Κονκό, τι θα γινόταν στην Αγγλία. Τουλάχιστον προκρίθηκε, δεν μας πείθει. Όταν κερδίζει δύσκολα το Κονκό, δεν νομίζω ότι πολύ μπορεί να πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να πάει και μακριά η βαλίτσα, γιατί είναι Άγγλοι. Σε κάθε περίπτωση είναι στους 16 η Αγγλία. Επίσης, το πιο συγκλονιστικό από όλα έγινε στο άλλο παιχνίδι, Σενεγάλης με το Βέλγιο, όπου το παιχνίδι μέχρι το 86, Σάκη Γίνα. Καλημέρα, Σάκη μου.
2: Καλημέρα, Σάκη.
0: Μικρόφωνο στο Σάκη. Λοιπόν, εντάξει. Αποκαταστάθηκε
3: η επικοινωνία.
0: Η ατέλεια. Λοιπόν, μέχρι το 86 ήταν 0-2, έτσι. Κέρδισε Σενεγάλη 2-0.
3: Το είδα το μάτς.
0: Ναι.
3: Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Δεν μπορούσε να το περιμένει κανείς αυτό που θα συνέβαινε. Βέβαια, όταν μπήκε ο Λουκάκου λίγο αλλαγή, το είπε και ο Ρούντι Γκαρσία, ο προπονητής του Βελγίου, ότι αυτές οι ομάδες, λέει, έχουν ένα πρόβλημα. Όταν προηγούνται, στο τέλος χάνουν την αμυντική τους δομή. Δηλαδή, οι Σενεγαλέζοι οπισθοχώρησαν μαζικά και αυτό εμπεριείχε κινδύνους. Και γίνεται πραγματικά το απίστευτο. Βάζει το 2-1 ο Λουκάκου στο 86. Και λες ότι, okay, πού θα πάει παραπέρα. Έπαιζε και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Σενεγάλης, γιατί ο βασικός ήταν τραυματίας. Κάνει μια άστοχη έξοδο στο 89
0: και γίνεται το 2-2 μέσα σε λίγα λεπτά.
3: Με τον Τίλεμανς, ο οποίος δεν είναι και,
0: κοίταξε,
3: δεν είναι και
0: αυτό,
3: το πρώτο μπόι.
0: Το έχουν αυτό οι Βόρειοι Ευρωπαίοι και οι Άγγλοι και οι Βέλγοι
3: αίμα.
0: Και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί βέβαια απέτυχαν. Οι Βέλγοι το έχουν αυτό, είναι πιο ψυχρό, πιο ψυχροί εκτελεστές.
3: Πιο πειθαρχημένοι μέχρι το τέλος.
0: Μέχρι το τέλος και κάνανε μέσα σε 3 λεπτά το 2-2. Μπήκανε στη δουλειά και εκείνο το πιο συγκλονιστικό από όλα είναι στα τελευταία.
3: Στις
0: καθυστερήσεις της παράτασης κέρδισαν το πέναλτι. Και έκαναν την ολική ανατροπή.
3: Εκεί
0: και
3: κάνει ένα ανόητο πέναλτι ο Καμαρά στον Τίλεμανς. Και παραλίγο θα στοχούσε. Δηλαδή το πέναλτι ήταν οριακό, πήγαινε για δοκάρι η μπάλα. Και πήραν την πρόκριση, μια πρόκριση η οποία ήταν πραγματικά ανέλπιστη. Οι Σενεγαλέζοι ήταν απαρηγόρητοι μετά το τέλος του αγώνα, γιατί είχαν τη νίκη στα χέρια τους.
0: Είχαν φτάσει στη βρύση και θα έπινα νερό. Στο 86 να κερδίζεις 2-0 και να χάνεις την πρόκριση ήταν όντως συγκλονιστικό. Στο άλλο παιχνίδι, είπα, Βοσνία, είχαμε 2-0. Το φυσιολογικό αποτέλεσμα. Αυτό που προέβλεψες θα κερδίσει, είπες.
3: Σε όλα πέσαμε μέσα, όλοι πάνε ταμείο. Είπαμε τρεις άσοι ήταν.
0: Ναι.
3: Έστω με ανατροπή. Όσοι μας ακούνε, δηλαδή. Πάνε...
0: Το δεύτερο δεν ήταν άσος, ήταν χ. Η κανονική διάρκεια παίζει ρόλο.
3: Η κανονική διάρκεια παίζει.
0: Η κανονική διάρκεια.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα μπορούσε να το πάρουμε και έτσι να παίξει και κάποιος. Α, δεν μπορεί να παίξει τελικό αποτέλεσμα.
0: Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι της κανονικής διάρκειας.
3: Κάτι
0: τους...
3: μου έδειχνε ο Άρης χθες κάτω. Είχε παίξει ένα δελτίο ο εικονολήπτης. Και είχε τελικός νικητής. Τέλος πάντων, θα είναι περίπλοκο. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μην το μπλέκουμε. Η ιστορία είναι ότι περίπου αυτά που είπες έγιναν.
3: Και...
0: σε ένα μουντιάλ το οποίο με πείθει καθημερινά ότι αυτό που λέμε ο απρόβλεπτος παράγοντας είναι στην καθημερινότητα. Χθες, παραδείγματος χάρη, παραλίγο να έχουμε τρομερή. Δηλαδή, φαντάσου να αποκλείονταν η Αγγλία από το Κονγκό.
3: Και
0: αυτό ήταν παραλίγο να γίνει.
3: Ναι, και το Βέλγιο από τη Σενεγάλη.
0: Και το Βέλγιο από τη Σενεγάλη επίσης.
3: Οι Αμερικανοί πρέπει να πούμε ότι πήραν την πρόκριση για να δεις ότι είναι πολύ ισχυρή ομάδα. Παρότι έπαιζαν με 10 παίκτες.
0: Με 10 παίκτες, σωστά το επισημαίνεις.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο. Και παρόλα τα αυτά, τους Βόσνιους, έτσι, νομίζω σχετικά εύκολα τους κατάπιαν. Οι Άγγλοι τώρα, λοιπόν, θα έχουν πολύ δύσκολη αποστολή. Έχεις τα 5 μάτς.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε σε λίγο τα 5 μάτς. Να πούμε για το σημερινό αγώνα και τους αυριανούς, για το πρόγραμμα τέλος πάντων των ομίλων, των παιχνιδιών που θα γίνουν σήμερα το βράδυ και τα ξημερώματα. Ξεκινάμε 10 το βράδυ, το πρώτο παιχνίδι. Ισπανία-Αυστρία. Τι βλέπεις εδώ?
3: Εντάξει, εδώ βλέπουμε άσο.
0: Πιστεύεις ότι η Ισπανία θα κερδίσει, παρότι ότι δεν είναι τόσο
3: είναι
0: καλή.
3: Σε κακή κατάσταση θα κερδίσει, γιατί οι Αυστριακοί δεν λένε κάτι.
0: Λοιπόν, άρα θεωρείς ότι πάμε για νίκη Ισπανίας. Τώρα, το άλλο παιχνίδι είναι στις 2 τα ξημερώματα. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον αγώνας, αμφίροπος, Πορτογαλία-Κροατία.
3: Εδώ είναι πράγματι αμφίροπος.
0: Η Πορτογαλία είναι η καλύτερη ομάδα.
3: Ο αγώνας, αυτό ήθελα να πω και εγώ, αλλά αν πρέπει να ποντάρουμε κάπου, είναι άσος. Γιατί και ως προγνωστικό και ως πρόβλεψη τελικού αποτελέσματος, νομίζω ότι ο άσος είναι.
0: Και το οφείλει η Πορτογαλία να παίξει καλά, να προκριθεί, διότι μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Η Κροατία δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής, δεν έχει δείξει κάτι το
3: αυτό
0: ιδιαίτερο.
3: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι η Κροατία των παλιών εποχών. Δηλαδή, μέχρι και ο Μόντριτς μεγάλωσε, γέρασε, είναι 39. Δεν έχουν τους παιχταράδες.
0: Εντάξει, και ο Ρονάλντο είναι 41, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
3: Εντάξει, αλλά η Πορτογαλία όμως έχει την.
0: Πάντως, μιας και το
3: θέλει. Μισή Παρίσι Σεν
0: Ζερμέν. Το αναφέρεις αυτό. Ένα 40χρονο, 41 ετών ο Ρονάλντο, απέναντι σε έναν περίπου 40χρονο το Μόντριτς.
3: Ναι.
0: Είναι το μεγαλείο του ποδοσφαίρου αυτό.
3: Πράγματι και είναι.
0: Και έναν επίσης 39χρονο, 40χρονο σχεδόν, το Μέση, ο οποίος φιλοδοξεί να το ξανασηκώσει.
3: Και εδώ αυτό τι δείχνει, Βασίλη, ότι όπως έχει μεγαλώσει ο μέσος όρος ζωής γενικότερα. Των ανθρώπων, έτσι έχει μεγαλώσει και ο μέσος όρος ζωής η ποδοσφαιρική ζωή, και βλέπουμε, γιατί αυτά θα ήταν αδιανόητα πριν 10-20 χρόνια, να βλέπεις στο Μουντιάλ 40-άριδες και 39-άριδες να
0: και κυρίω, μάλιστα μισό λεπτό. Μιλάμε για 40-άριδες οι οποίοι
3: είναι
0: δεν είναι τερματοφύλακες που το είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν, είναι επιθετικοί. Ο Μέση, ο Ρονάλτο,
3: τρέχουν
0: ο Μόντριτς είναι στο κέντρο και στην επίθεση, που σημαίνει θέλει τρέξιμο.
3: Έχει αλλάξει το ανθρώπινο DNA όσον αφορά την αντοχή στην πάροδο
0: και
3: του χρόνου.
0: Και δεν μπορώ, θα το πω αυτό και ας παρεξηγηθώ. Λοιπόν, υποκλίνομαι, γιατί αυτό σημαίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής, έτσι τύπου Ρονάλτο, Μέση, Μόντριτς, οι οποίοι στα 40 τους θα μπορούσαν να κάνουν διακοπές
3: και
0: παίζουν με την εθνική μας ομάδα. Εν αντιθέσει με κάτι πιτσιρίκια, ξέρεις που πάει το πράγμα και στην Ελλάδα, ναι, που στα 23 τους αποφασίζουν να μην φορέσουν τη φανέλα της εθνικής ομάδος. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο και αναφέρομαι ρητός και κατηγορηματικός στην υπόθεση του Κωνσταντέλια. Αλλά αυτό μια
3: εγώ εκεί, Βασίλη, μια και το έθιξες, κατά την προσωπική μου άποψη, η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι το πρόβλημα είναι με τον προπονητή.
0: Δεν είναι, δεν το δέχομαι αυτό. Τι σημαίνει πρόβλημα με προπονητή? Δεν μπορώ να το δεχτώ, αλλά τέλος πάντων.
3: Όχι, εγώ δεν υπερασπίζομαι τον Κωνσταντέλια. Δεν υπερασπίζομαι τον
0: Κωνσταντέλια. Θα τα πούμε σε λίγο για τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
0: Το τρίτο παιχνίδι είναι 6 το πρωί.
3: Αυτό δεν
0: 6 το πρωί. Δηλαδή, μιλάμε για τους πρωινούς τούπους, είναι ίσως το καλύτερο ξύπνημα. 2 η ώρα παίζει Πορτογαλία-Κροατία και 6 το πρωί παίζει Ελβετία-Αλγερία. Εδώ τι βλέπεις?
3: Εδώ βλέπω Άσο.
0: Και εγώ βλέπω Άσο. Ναι. Νομίζω ότι η Ελβετία είναι η καλύτερη ομάδα.
3: Άρα άλλη μια μέρα μόνο Άση. Αυτό να κρατήσουμε.
0: Ναι, να το κρατήσουμε, αρκεί να μην πάμε κουβά αύριο.
3: Χθες παραλίγο παρατρίχα λοιπόν, πηγαίναμε για κουβά, αλλά τελικά πήγαμε ταμείο.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Δεν πήγαμε γιατί δεν παίξαμε, αλλά μπας περιπτώσει, λέω όσοι το έπαιξαν. Τώρα, ποια είναι τα πέντε ζευγάρια? Να πούμε ότι υπάρχουν τα πέντε ζευγάρια από τους 16 ήδη. Και είναι τα εξής. Μισό λεπτό. Φάση το 16. Δεν τα βρήκα τελικά.
0: Θα τα βρεις.
3: Ναι, θα τα βρω, γιατί εδώ γίνεται ένας κακός χαμός. Εδώ είμαστε οι ομάδες που έχουν προκριθεί για τους...
0: Το πρώτο ζευγάρι είναι με τον Καναδά.
3: Ναι.
0: Όπως ξεκίνησε την πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Καναδάς, έτσι ξεκινάει και τους πρώτους αγώνες των 16. Αλλά τέλος πάντων, όταν το βρεις, θα τα αναφέρουμε για να μην χάνουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, θα βοηθήσει ο Τέλης αυτό, πάντοτε.
3: Ο Τέλης
0: είναι
3: βοήθησε.
0: Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών.
3: Τα κάτω λέει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι Καναδάς, Μαρόκο βέβαια. Ναι. Παραγουάη, Γαλλία.
0: Λοιπόν, να κάνω και προτάσεις. Καναδάς, Μαρόκο. Βλέπω Μαρόκο.
3: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Παραγουάη, Γαλλία.
0: Γαλλία 100%.
3: Βραζιλία, Νορβηγία, αμφίροπο.
0: Βραζιλία.
3: Μεξικό, Αγγλία. Εδώ θα γίνει ο κακός χαμός.
0: Εδώ δεν μπορώ να πω και εγώ τίποτα.
3: Ναι.
0: Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
3: Και είπα Βέλγιο, και εδώ πολύ αμφίροπο το μάτς.
0: Νομίζω ότι θα περάσουν οι είπα.
3: Να
0: θα κάνουν ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία του στις 8.
3: Ναι.
0: Τώρα, δύο κουβέντες για το χθεσινό πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ. 4-1, ενθαρρυντικά μηνύματα. Πολλοί νέοι παίκτες, πιτσιρικάδες, αλλά και έτσι προβληματισμός, διότι η ομάδα μπορεί να χτιστεί με τους πιτσιρικάδες, αυτό είναι υγιές, και μπορεί αυτά τα παιδιά, από αυτά τα παιδιά να προκύψουν πολύ καλές περιπτώσεις, έχουν πολύ ταλέντο, αλλά με αυτά τα παιδιά και με τέτοια ενδεκάδα δεν μπορείς να έχεις βλέψεις για πρωτάθλημα.
3: Δεν έχουμε, ναι, σαφέστατα, δεν έχουμε το κανονικό δείγμα. Να πούμε, δύο γκολ ο Ζαφίρης έβαλε, Βασίλη, ένα ο Πέλκας και ένα ο Μύθου. Δεν είναι, αυτά τα φιλικά δεν πρέπει να βλέπεις το αποτέλεσμα.
0: Το είδες στον αγώνα?
3: Όχι.
0: Δεν τον είδες.
3: Δεν πρέπει να βλέπεις.
0: Είδες την περίπτωση του Κασίδη και του Μπαταούλα? Αυτοί οι δύο, τα δύο πιτσιρίκια 19 χρονών και οι δύο, ήταν η κεντρική αμυντική και είναι πολύ καλές περιπτώσεις και οι δύο. Όπως επίσης πολύ καλή περίπτωση είναι ο Σάρις, τον οποίο πήρα από την Ιταλία, 19 χρονών και αυτός, και τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Κατάφερες.
0: Καλή περίπτωση είναι και. Δεν τα είδα.
3: Ναι,
0: αλλά τις φάσεις και από το σχολιασμό, ο Μπαλντέ, ο οποίος και πέρσι είχε πάρει στην προετοιμασία, αλλά δεν μπόρεσε να παίξει το παλικάρι, και αυτός 19 χρονών. Έχει μια γενιά 19 άριδων, Μύθου, Μπαλντέ,
3: Χατσίδης,
0: Χατσίδης,
3: Μπαταούλας,
0: Κασίδης, Σάρις, 19 χρονών.

0: μέρες πριν τον πρώτο.
1: Η Beveren είναι πρώτη εθνική στο Βέλγιο.
0: Ανέβηκε φέτος.
1: Δεν έχει σημασία. Πρώτη εθνική ομάδα Βέλγιο. Με τέτοια, με τους πιτσιρικάδες να κάνεις πάρτι είναι.
0: Έχει δυναμικότητα. Ναι, είναι θαρρυντικό. Εγώ έχω μια αρχή. Ότι δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά. Είναι για τους προπονητές. Αυτοί βλέπουν.
1: Και ειδικά τα αποτελέσματα.
0: Ναι, και ειδικά τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο φιλικό με τη Τβέντε, από εκεί μπορείς να έχεις μια εικόνα. Θα είναι 10 μέρες, 11 Ιουνίου, 12 μέρες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, με την Universitatea Cluj ή τη Δυναμό Κιέβου. Τα δύο μάτς του πρώτου προκριματικού γίνονται 9 και 16 Ιουλίου. Στις 16 Ιουλίου δηλαδή θα ξέρω πάω ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Να δούμε, ακόμα περιμένουμε μεταγραφές. Ακόμα βέβαια υπάρχουν και τραυματίες. Δηλαδή ο Μεϊτέ είναι τραυματίας, ο Ντεσπότοφ είναι τραυματίας, ο Τάισον θα πάει τώρα, εντάξει. Φέτος η συμμετοχή του δεν, φαντάζομαι δεν θα είναι, δεν θα λογίζεται ως βασικός. Όμως μετά από αυτά που βλέπουμε στο Μουντιάλ, σε μια μικρότερη κλίμακα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μπορεί να σου πει κάποιος, και γιατί να μην παίζει και ο Τάισον εδώ που είναι 39. Εδώ παίζει ο Μέση, παίζει ο Ρονάλντο, παίζουν όλοι αυτοί.
1: Είναι μια αντίληψη και αυτή. Ναι. Λοιπόν, περισσότερα στην εκπομπή τη δική σου, την αθλητική, λίγο μετά τις 12, που καλούμε τον κόσμο να την ακούσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Όπως ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου, τη Σοφία Ξανδοπούλου, την Ευδοξία Τιδένη, τον Τέλη Αναστασιάδη και τη Σοφία Κανάκη, που βοήθησαν τα μέγιστα για να βγει η εκπομπή στον αέρα. Σας ευχαριστώ θερμά και εσάς που και σήμερα ήσασταν στο FM 100. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία και στη συνέχεια Σάκης Γκίνας με την αθλητική ενημέρωση. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τυποδίο νέος και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα ανατολικά, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται μεταξύ 40 εκκλησιών και Τούμπας. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή, επίσης το ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες στη Γεωργίου Παπανδρέου και σε τμήμα της Εδριανού Πόλεως. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Εγνατία. Μποτιλιάρισμα στη Συμβολική Καρατάς με την 26η Οκτωβρίου. Χαμηλές ταχύτητες στο Βαρδάρι αλλά και στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε εξέλιξη το ανθρωποκίνητο της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τρίπλης επιθέσης με καζάκια σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα και στον τραυματισμό της ίδιας και τριών ακόμη ανθρώπων. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο εστιάζουν οι έρευνες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις επιθέσεις πήραν μέρος τουλάχιστον τρία άτομα. Καμιά ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ νωρίτερα χθες από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο έκανε λόγο για άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Σύζομος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τις εμπριστικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώσει του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κ. Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος τόνισε ότι η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Στο μεταξύ, συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας και πάνω απ' όλα συμπαράσταση στους τραυματίες της τρίπλης εμπριστικής επιθέσης που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο, οργανώνει στις 6 το απόγευμα η ΟΝΕΔ έξω από το νοσοκομείο. Άλλη μια συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, οργανώνεται από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη Ανάποδα στις 7 έξω από τη Μητρόπολη και αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Σε ίσχυ από τις 11 το βράδυ, 24 ώρες διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας. Εξέμερες τελετές σε 5 πόλεις υποδρακών διαμέτρα ασφαλείας οργανώνει το ελληνικό καθεστώς για την κηδεία του Αλί Χαμενέη, η ταφή του οποίου θα γίνει στις 9 του μήνα στην ιδιαίτερη πατρίδα του Μασχάντ. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Σάκης Κίνας. Ξεκινάει η αθλητική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου στην κερκίδα του FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Επταπηργίου 2000.

0: 2026, το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Νέο με τα μεσονύχτιο θρίλερ χθες στο Μουντιάλ. Παραλίγο θα είχαμε νέες εκπλήξεις. Αυτή τη φορά μεγάλα θύματα θα ήταν η Αγγλία που γλίτωσε το κάζο την τελευταία στιγμή χάρη στον τεράστιο Χάρι Κέιν και κέρδισε τελικά με ανατροπή 2-1 το Κονγκό. Θύμα θα ήταν και οι Βέλγοι, καθώς η Σενεγάλη προηγούντα μέχρι το 86ο λεπτό με 2-0 είχε τη νίκη στα χέρια της. Τελικά το Βέλγιο ισοφάρισε σε 2-2, πήγε το μάτι στην παράταση και εκεί με το πέναλτι του Τέλεμανς το ένα λεπτό πριν από το τέλος και του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης το Βέλγιο πήρε μια ανέλπιστη πρόκριση. Προκρίθηκε στους 16 και οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι με 10 παίκτες το δεύτερο ημίχρονο, κέρδισαν σχετικά εύκολα τη Βοσνία με 2-0.

Σήμερα το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει στη φάση των 32 πάντα τα παιχνίδια Ισπανία-Αυστρία στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία-Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και Ελβετία-Αλγερία στις 6 το πρωί.

Και έχουμε ήδη τα πρώτα πέντε ζευγάρια της φάσης των 16. Καναδάς Μαρόκο μεθαύριο στις 8 το βράδυ το πρώτο παιχνίδι. Παραγουάη Γαλλία στις 5 του μήνα, δηλαδή την Κυριακή. Το Σάββατο παίζει Καναδάς Μαρόκο, την Κυριακή Παραγουάη Γαλλία στις 12. Βραζιλία Νορβηγία επίσης την Κυριακή, μία ώρα νωρίτερα αυτό το μάτς θα διεξαχθεί, στις 11 το βράδυ. Την Δευτέρα Μεξικό Αγγλία στις 3 τα ξημερώματα, και την Τρίτη Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 τα ξημερώματα επίσης.

0: Για όλα αυτά θα μας δώσει τις πολύτιμες τεχνικές του γνώσης ο πιστός συμπαραστάτης εκπομπής, ο coach, ο Σάκης Οτσιόλης. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, στους ακροατές. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα με τον παγκόσμιο κύπελο, έχουμε κάνει τη μέρα νύχτα. Εγώ τυχαίνει να έχω προσωπικό φίλο και γείτονα τον Κώστα τον Πατσινίλα, το μεγάλο στον τρεφόρα αυτού του Παναθηναϊκού και το Όφι. Και τον βλέπω όλο με μαύρα γυαλιά το πρωτού. Τι γίνεται, ρε Κώστα? Μου λέει, καθυλώθηκα στην τηλεόραση, μου λέει. Δε, έχω τρελαθεί.
0: Και είναι ξενύχτη το πρωί.
1: Και έχουμε... Ξενύχτης, ναι, όπως όλοι μας.
0: Και έχουμε και πολλά θρίλερ, πολλά συναρπαστικά. Μπορεί να μην είναι υψηλή ποιότητα στα μάτς, coach, αλλά είναι πολύ συναρπαστικά. Τουλάχιστον δηλαδή γίνονται παιχνίδια πολύ έτσι ιδιαίτερα, με ανατροπές, με συγκλονιστική εξέλιξη, με απρόσμενη εξέλιξη. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, από το τι είδες εσύ εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα. Για να πάμε...
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι σε ένα υψηλό επίπεδο, όπως το είπες, ανεξάρτητα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το σύστημα, την τακτική και κυρίως την αγωνιστική διάθεση. Σε καταπληκτική κατάσταση όλες οι ομάδες. Δηλαδή αυτό δείχνει πόσο πολύ προετοιμαστήκανε 2-3 μήνες πριν, ακόμα και όταν τα πρωταθλήματά τους βρισκόταν σε εξέλιξη. Πάντα οι παίκτες και κυρίως οι παίκτες κλειδιά βλέπουμε τώρα να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ξεκούραση. Τώρα για το άλλο που είπες, πραγματικά χθες. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με αυτό που με τη Σενεγάλη, πραγματικά ήταν κάτι το τρομερό αυτό που έγινε.
0: Coach, εδώ είπε ο προπονητής του Βελγίου, ο Γάλλος, ο Ρούντι Γκαρσία, έκανα λάθος οι Σενεγαλέζοι, λέει, γιατί αυτές οι ομάδες συνήθως χάνουν την τακτική τους δομή, την αμυντική τους δομή στα τελευταία λεπτά όταν προηγούνται στους σκορ και προσπαθούν να το κρατήσουν. Αυτό εκμεταλλευτήκαμε εμείς και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και στη συνέχεια να πάρουμε την πρόκριση. Κάπως έτσι είναι και τα πράγματα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν αυτές τις ομάδες είναι να σε πιέζουν ψηλά, κυρίως στη β' ζώνη. Όταν τραβηχτήκανε πίσω για να κρατήσουν αυτό το αποτέλεσμα, δεν κυνηγήσανε, αν θέλει, σε 3-4 περιπτώσεις που βρήκανε τους χώρους ανοιχτούς, γιατί ανέβηκε πολύ ψηλά το Βέλγιο. Θα μπορούσαν εκεί να κάνουν ένα τρίτο βέβαια για να το κλειδώσουν, έτσι, γιατί έχουν ταχύτητα τους παίκτες στην επίθεση. Όταν πάνε σε μαζική άμυνα αυτές οι ομάδες, πραγματικά έχουν ένα θέμα. Είναι δύσκολο για να κρατήσουν την ισορροπία τους και την αγωνιστική πειθαρχία, γιατί από τη φύση τους είναι ένας διαφορετικός λαός. Τέλος πάντων, όμως, για να γίνουν όλα αυτά, έπρεπε να δουλέψει πολύ και ο παράγων τύχης για να μπορέσει το Βέλγιο τώρα να περάσει την επόμενη φάση.
0: Mm-hmm. Και ο Λουκάκου να δουλέψει, γιατί αυτός στην ουσία άνοιξε την πόρτα για την έξοδο από το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει το Βέλγιο με τον γκολ που πέτυχε.
1: Συμφωνώ και να φανταστείς ότι το Λουκάκο δεν τον είχε κατά νου του στην αρχή να τον ξεκινήσει και την κάτω με τη ξέση. Δεν ξέρω πώς έλειπε. Αλλαγή πήγε την πρώτη φορά και έβαλε τον γκολ εκεί που ισοφάρισε στο άλλο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά είναι σημείο αναφοράς για αυτή την ομάδα. Mm-hmm.
0: Πού αλλού κρίθηκε αυτό το συγκλονιστικό για να. Μείνουμε να ξεκινήσουμε από αυτό, coach, το μάτς του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Ποια άλλα ήταν τα σημεία κλειδιά του παιχνιδιού?
1: Εντάξει, τώρα τακτικά να σου πω ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να περάσει μετά το 81 τρίτο στόπερ μπροστά από τα στόπερ. Ένα αμυντικό χάρτη δηλαδή που να είναι καρφωμένος μπροστά από τα δύο στόπερ. Ότως ώστε να κλείσει τον άξονα, γιατί έδειχνε ότι το Βέλγιο εκεί μέσα είχε μια ικανότητα και από εκεί μπήκαν και τα γκολ. Έπρεπε λοιπόν να κοιτάξει να κλείσει. Αυτό λέω από τη μία. Από την άλλη είναι, σου λέω, και πάλι η φύση αυτού του λαού. Εκεί μέσα για να μην έχουν τη συγκέντρωση που χρειάζεται και τη συνοχή στην αμυντική συμπεριφορά. Δηλαδή, αν όμως αυτό μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και να κάνει ένα τρίτο γκολ, άρα με 2-0 δεν σκέφτησε και τόσο πολύ το τρίτο γκολ, σκέφτησε πώς θα κρατήσει. Αλλά ήταν και βασικά, ήταν και καθαρά θέμα και συμπτώσεων, το ότι μπόρεσε και γενετικά το 2-1 με τον Λουκάκο. Εκεί λοιπόν έδωσε πολλές ελπίδες. Στα 10 λεπτά που είχαν απομείνει με τις καθυστερήσεις ήταν αρκετές για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι.
0: Ναι, και εκεί βέβαια έκανε και άστοχη έξοδο τερματοφύλακα στο 2-2 στην κεφαλιά του Τέλεμανς. Δηλαδή, όντως,
1: ήταν τραγικό.
0: Ναι, μεσολάβησαν πολύ αστάθμητοι παράγοντες για να φτάσει, ναι, στο Βέλγιο εκεί που έφτασε. Και μετά έχουμε στην παράταση, coach, έχουμε αυτό το πέναλτι, το οποίο είναι ένα βαρύσιο πέναλτι, έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Κοίταξε, εγώ όταν το είδα για αυτό, το ξαναβλέπω ξανά, λέω δεν υπάρχει να το δει αυτό το πέναλτι. Ναι, τώρα που πάμε να πάει στα πέναλτι, τα... έχει λήξει και η παράταση. Γιατί δεν έδειξε, έδειξε ότι τραβάει το πόδι. Έτσι, εγώ το είδα τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μου, έτσι, με το μάτι μου. Τραβάει το πόδι, ναι, μεν πάει απλώνει, αλλά τραβάει το πόδι και παίξει πάρα πολύ καλά ο παίκτης και το κερδίζει. Ότι έδωσαν αυτό το πέναλτι, πραγματικά είδε. Έκανε αρκετή ώρα και δεν το βλέπω, το ξανάβλεπε. Έπρεπε να μετρήσει πολλού παράγοντε για να δώσει αυτό το πέναλτι. Πραγματικά η μορφή του τερματοφύλακα βέβαια και του αμυντικού που κάνει το πέναλτι, που ζουμάρει ο Φακός, ήταν μια αρχαία ελληνική τραγωδία.
0: Στο τέλος λες, ναι, πράγματι.
1: Στο τέλος δεν μπορεί, δηλαδή συγκλονίστηκα και έλεγα, άσε το ρε άνθρωπε τουλάχιστον να πάει στα πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ήταν αδικία και ειδικά ο Καμαρά που έκανε το πέναλτι έκλαιγε απαρηγόρητο σαν μικρό παιδί για πολλή ώρα.
1: Ήταν τραγωδία και το... Και αν ήταν ένα πεντακάθαρο πέναλτι δεν θα έλεγα κάτι. Ήταν ένα πέναλτι που θα μπορούσε να βρει τις χίλιες δύο δικαιολογίες για να μην το δώσει το πέναλτι. Ότι τραβάει το πόδι, ότι δεν έχει άμεση επαφή κτλ.
0: Ναι, ότι δεν βρίσκει την μπάλα ο Τίλεμανς.
1: Ακριβώς, δεν βρίσκει μπάλα. Ήταν ένα πέναλτι που θα μπορούσε να το πάρει στο 5-10 λεπτό, ναι, θα μπορούσε να το δώσει. Αλλά σε 120 ήταν τρομερή η απόφαση που πήρε. Και θα κυνηγάει, ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν παίζεις για το κράτος σου, για τη σημαία σου, σε σημαδεύουν για μια ζωή.
0: Ναι, ναι, όπως τον Γκέκα, το Φάνη. Ακόμα και είναι το πέναλτι το θυμάται και το μνημονεύει που είχε χάσει με την Κωνσταρίκα το 2014 στη Βραζιλία.
1: Αλλά εντάξει, εκείνο δηλαδή να πας να χτυπήσει ένα πέναλτι, έχεις τις, εκ των προτέρων ξέρεις ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο, δηλαδή 40-50% ότι μπορεί να χαθεί ένα πέναλτι όταν πας να το εκτελέσει. Αλλά το να γίνεται με δική σου παράβαση στο 120, αμφισβητούμενο 100% πέναλτι και να το δίνεις πέναλτι για να καταδικάζεις ένα. Μια ολόκληρη ιστορία εκεί πέρα ήταν, είναι πολύ δύσκολο και θα τον κυνηγάει τον άνθρωπο αυτό μέχρι το τέλος.
0: Ναι, όντως και είναι και νεαρός Καμαρά, δεν είναι μεγάλος. Τώρα οι Άγγλοι, coach, παραλίγο απέφυγαν το μεγάλο κάζο, το μεγάλο πατατράκ, δεν το περίμενε κανείς, από το Κονγκό.
1: Εγώ αλήθεια από το μεσημέρι είχα μια συζήτηση και μίλαγα λίγο εδώ πέρα με τα παιδιά και όπως ανέφερα λίγο, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα στέκι με παλιούς προσδεκτές. Εγώ το Κονγκό το περίμενα ότι θα φέρει τρομερή δυσκολία και ότι είναι πολύ κοντά στο να μπορείς να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να πάρει το παιχνίδι αυτό. Έτσι έδειχναν τα πράγματα. Το Κονγκό πλήρωσε ακριβώς και αυτό το ίδιο πράγμα με το Βέλγιο. Δηλαδή τραβήθηκε, ειδικά μετά το 60-70, τραβήθηκε και έδωσε πολύ χώρο τους Άγγλους και οι Άγγλοι η δύναμή τους είναι, παίζουν πάρα πολύ δυνατά μέσα στην περιοχή, είναι πολύ δυνατή σε αυτό το τρόπο παιχνιδιού. Και έτσι είδαμε αυτόν τον γκολ, ειδικά το πρώτο γκολ με το κεφάλι που βάζει, να παίρνει ένα πάρα πολύ δύσκολο γκολ, το οποίο αυτό είναι ακριβώς στην κόψη 79-80 που πάει να πάει στο τελευταίο δεκάλεπτο το παιχνίδι, που είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι μετά από εκεί. Έβαλε αυτό το γκολ λοιπόν και κράτησε ζωντανός. Συνεχίζει να έχει αυτή τη στάση και αυτή την αμυντική συμπεριφορά του Κονγκό, να μπαίνει πίσω και να προσπαθεί να πάει στα πέναλτι και εκεί βέβαια. Αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής έκανε αυτή τη μεγάλη κίνηση και ενέργεια και έστειλε την μπάλα και την Αγγλία στα στους ουρανούς.
0: Και τώρα οι Αμερικάνοι παίζουν με τους Μεξικανούς. Αμφίροπο coach αυτό το μάτς.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά οι Αμερικάνοι...
0: Συγγνώμη, οι Άγγλοι παίζουν με τους Μεξικανούς. Με συγχώρεις. Αλλά πες αυτό που ήθελες.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι στο παιχνίδι το υπόλοιπο, το άλλο που της ημέρας ήταν η Αμερική. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και βλέπω ότι οι Αμερικάνοι παίρνουν με την αξία τους ό,τι είναι να πάρουν. Και θα δούμε τώρα και πολύ φοβάμαι ότι θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Φοβάμαι γιατί εντάξει, θα πάει να θέλουμε όλοι να είναι στους τέσσερις η Αργεντινή, να είναι η Ισπανία, να είναι το Μεξικό που παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, η Πορτογαλία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί οι Αμερικάνοι να μπουν σφήνα μέσα σε αυτά.
0: Να πάμε λίγο, coach. Και στα σημερινά μάτς, Ισπανία-Αυστρία, τι βλέπεις?
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Θα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, θα έχει αγωνιστική πειθαρχία η Αυστρία, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι και να διεκδικήσει την... Βέβαια στο ποδόσφαιρο και σε ένα μούντιαλ τώρα θα μου πεις τι λες. Εγώ δεν ξέρω, με βάση τη δυναμικότητα και τον τρόπο παιχνιδιού, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Η
0: Πορτογαλία, Κροατία.
1: Εντάξει, οι Κροάτες ξέρεις δεν βγάλαν ακόμα τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Λες να είναι το παιχνίδι τους. Ταιριάζει. Και το στυλ παιχνιδιού το ένα και το άλλο. ταιριάζει με την Πορτογαλία μαζί με την Κροατία. Για να δούμε όμως, είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Να σου πω κάτι όμως, η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή και ο Φερνάντες και ο Σίλβα δεν μου δείχνουν ότι είναι φρέσκοι, ότι είναι γρήγοροι, ότι μπορεί να βοηθήσουν τον Ρονάλντο. Γιατί και ο Ρονάλντο χρειάζεται αυτούς τους δύο παίκτες, χρειάζεται βοήθεια από αυτούς.
0: Ναι, είναι κουρασμένοι, φαίνονται πολύ άτονοι, άτονοι είναι.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Από την υπερπροσπάθεια με την Paris Saint-Germain, ναι. Ανοιχτό άρα αυτό το μάτσα, Ελβετία-Αλγερία.
1: Οι Ελβετοί δείχνουν ότι έχουν μια σταθερότητα σαν ομάδα, έχουν ασκή πειθαρχία, έχουν ένα στέλνο παιχνιδιού πολύ γρήγορο και συνδυαστικό. Για να δούμε τους Αλγερούς όμως αυτοί, και τώρα ξέρεις, τα πάντα παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Είναι υπαρξιακό το παιχνίδι για την Αλγερία. Θα μου πεις για την Ελβετία, δεν είναι, οκ, okay, είναι, αλλά ξέρεις, τελείως διαφορετικά το αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίος τα παιχνίδια και αλλιώς τα αντιμετωπίζουν αυτοί κάτω εκεί τα παιχνίδια. Θα είναι πραγματικά και αυτό ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ζωής και θανάτου.
0: Και έχουμε τα πέντε μάτς, για να κλείσουμε με αυτό, των 16 ήδη. Καναδάς, Μαρόκο, εδώ βλέπεις Μαρόκο.
1: Εμένα μου αρέσει ο Καναδάς, γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική. Είχα βάλει και το 1-0 που κέρδισε η Εθνική το Καναδά. Και υποστηρίζω Καναδά. Αλλά το Μαρόκο είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλό στυλ παιχνιδιού, συνδυαστικό, γρήγορο. Να δούμε η δύναμη και η αγωνιστική πειθαρχία του Καναδά πόσο θα επηρεάσει αυτό το παιχνίδι.
0: Παραγουάη, Γαλλία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι οι Γάλλοι ούτως ή άλλως
0: είναι
1: το μεγάλο το φαβορί.
0: Ναι, και νομίζω είναι φαβορί και για το Μουντιάλ, είναι για το τρόπαιο.
1: Για το Μουντιάλ σου λέω, γιατί ναι, ο τρόπος που, με το που γίνεται η σέντρα και τις βλέπεις πώς αναπτύσσονται, είναι θέμα χρόνου πότε θα βάλουν το πρώτο γκολ.
0: Ναι, νομίζω ότι κάνουν πλάκα.
1: Είναι διάστατη η επίθεσή τους.
0: Νομίζω ναι, ότι κάνουν πλάκα, δηλαδή σαν να βαριούνται, λέτε, θέλουμε κάτι πιο δύσκολο. Εμένα αυτό μου βγάζουν.
1: Το μόνο που θέλω είναι να δω Ισπανία-Γαλλία. Μόνο εκεί μπορεί κάτι να κολλήσει το θέμα.
0: Γιατί λες, coach?
1: Γιατί η Ισπανία είναι η ομάδα που κρύβει την μπάλα. Και ίσως αν δεν δώσει την μπάλα στους Γάλλους, να μην έχει τόσες επιθέσεις και τόσες φορές την μπάλα αυτή η τετράδα μπροστά. Γιατί η Ισπανία δεν σου δίνει χώρο. Σε πιέζει τη β' ζώνη, παίρνει την μπάλα και αναπτύσσεται συνδυαστικά. Δεν πάει στο απευθεία στη μεγάλη πάση στην Ισπανία για να κάνει τη μετάβαση και να βρει χώρους ανοιχτούς στο Παπέν κτλ. Άρα λοιπόν θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι πολύ control match με πολύ κατοχή της Ισπανίας.
0: Παρότι οι Ισπανοί δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ανεξάρτητα, το στυλ είναι το θέμα.
0: Αυτό που μετράει. Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μετά από αυτό που πέρασε η Βραζιλία, παρότι που η Νορβηγία είναι πραγματικά μια ομάδα η οποία δίνει τα πάντα στο γήπεδο, ο Χάλαντ είναι παγκόσμιος ποδοσφαιριστής, νομίζω όμως ότι η Βραζιλία θα περάσει στους 8.
0: Ναι. Μεξικό-Αγγλία, εδώ χαμός.
1: Εντάξει, οι Μεξικάνοι παίζουν τώρα και το Μούντιαλ γίνεται εκεί στην έδρα τους και στη ΦΥΠ. Έχουν πολλά να πούνε, αλλά οι Άγγλοι είναι Άγγλοι. Είναι πολύ δυνατοί και έχουν πολύ καλούς παίκτες στην επίθεση. Θα το δούμε. Μέχρι το 90 θα πάνε όλα εκεί, θα παίξουν μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Και για το ΗΠΑ, Βέλγιο, δεν σε ρωτάω, μου είπες. Πιστεύεις ότι οι Αμερικανοί θα περάσουν και θα προχωρήσουν?
1: Έτσι, αυτή την αντίληψη έχουν.
0: Coach, μέχρι τώρα, μου είπες στην αρχή, τεχνικοτακτικά, ποιο είναι το στοιχείο που κυριαρχεί στο Μουντιάλ?
1: Η αγωνιστική πειθαρχία στο σύστημα, το πάθος και η ταχύτητα. Η ταχύτητα δεν εννοώ να τρέχεις μόνο στο χώρο γρήγορα. Η ταχύτητα αντίδραση. Δηλαδή, δεν βλέπεις ότι μέχρι να φτάσει μπάλα στη ζώνη του αντιπάλου, του κάθε αντιπάλου, παίζουν με 1-2 επαφές. Αυτό είναι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και προς εκείνη την κατεύθυνση θα πρέπει να στραφούμε όλοι οι προπονητές για να μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό. Στο ποδόσφαιρο δεν εξελίχθηκε. Η μετάβαση, η γρήγορη μετάβαση συνδυαστικά ή στον χώρο είναι το Α και το Ω σήμερα και αυτό βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Μάλιστα. Και βλέπεις κάποιο σύστημα να κυριαρχεί έναντι των άλλων, κάποια διάταξη?
1: Το σύστημα πάντα θα παίζει ρόλο του τι παίχτες έχουν. Η Γαλλία, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο πέρα από το 4-3-3 αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή είναι τι παίχτες κλειδιά έχει και πόσο μπορεί να επηρεάσουν ένα παιχνίδι. Η Γαλλία έχει αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να αντιμετωπίζει τα πάντα. Η Αγγλία, παράδειγμα, στο 4-4-2, 4-4-1-1 που έχει, ή ακόμα και η Νορβηγία με το 4-4-2, αυτό μπορούν να στηρίξουν και σε αυτό πάνε. Είναι πάντα θα παίζει ρόλο αυτό, δεν θα αλλάξει ποτέ, όσο υπάρχει ανθρώπινος παράγων, το τι προσόντα και τι ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν οι παίκτες, οι επιθετικοί, οι κεντρώοι, οι αμυντικοί, και εκεί θα στείλετε πάντα το σύστημα.
0: Η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή 11, δηλαδή 10 δάχτες πίσω από την μπάλα και ο Μέση μπροστά.
0: Ναι, αυτό είναι το σύστημα.
1: Είναι, πραγματικά θα είναι το φαινόμενο, γιατί λέγαμε για το Μαραντόνα ότι το 86 οδήγησε την Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά έχει αρκετούς καλούς παίκτες που φεύγανε τότε βιολιά στην Αργεντινή. Τώρα κυριολεκτικά πιστεύω, αν εξαιρέσουμε λίγο το Μαρτίνες, είναι
0: 11. Ναι. Είναι ένας
1: ελεύθερος φορ, ελεύθερος ο Μέση. Αν μπορέσει να γίνει και να σηκώσει και αυτή τη φορά το τρόπο Αργεντινή, πραγματικά αυτό που είπε ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, πρέπει όλοι να κάνουμε μια βαθιά υπόκληση το ότι ζήσαμε στον αιώνα του Μέση.
0: Ναι, γιατί θα είναι με τη σφραγίδα πλέον. Ακριβώς. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Θα έχει ξεπεράσει και τον Πελέ και τον Μαραντόνα και τον Κρόιφ. Κανείς δεν κατάφερε να σηκώσει δύο μουντιάλ συνεχόμενα και μάλιστα σε ηλικία 39 ετών. Αυτό, κλείνοντας με αυτό, coach, και εσύ τώρα, επειδή το ποδόσφαιρο το ξέρεις και από την επιστημονική του πλευρά, ως συνεργάτης και του Απιθήτα και πολλών σχολών προπονητικής και τμήματων φυσικής αγωγής, το γεγονός ότι βλέπουμε να πρωταγωνιστούν παίχτες μεγάλης ηλικίας, πού οφείλεται?
1: Πρώτα απ' όλα στη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Στη φροντίδα απότενα για τον εαυτό τους, οργανικά και τις δυνατότητες που έχουν. Γιατί αν δεν είχε ο Ρονάλντο πρόσβαση στο οξυγόνο, το βιομάξ το 64-65 που βγαίνει πάνω, δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει εκεί, σε αυτό το είπε. Και κατά δεύτερον, βλέπουμε τώρα πώς προσέχουν και πώς φροντίζουν τον κάθε Μέση. Και σου αναφέρθηκα πριν, ο Σίλβα με τον Φερνάντες πια δεν είναι τώρα 5 χρόνια πίσω που θα μπορούν να τρέχουν σε όλα αυτά και να ετοιμάζουν την μπάλα για τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο πρέπει να κάνει διαφορετικές κινήσεις τώρα μέσα στο γήπεδο, στην επίθεση, πράγμα που τον φανερώνει και την ηλικία του και όλα αυτά, παρότι τη φυσική κατάσταση και τη σωματοδομή που έχει αυτή τη στιγμή αυτό το παιδί. Για αυτό στο Μέση πραγματικά γίνεται από τον coach τρομερή προσαρμογή πάνω στο Μέση. Όλοι τρέχουν ελεύθερος παίκτης ο Μέση.
0: Μάλιστα. Και βλέπουμε και ο Μανέ χθες, παρότι 35 κορυφαίος, βλέπουμε.
1: Για μένα δεν έπρεπε να βγει ποτέ ο Μανέ αυτό το παιχνίδι.
0: Χθες, λες.
1: Ήταν τρέλα αυτό που έγινε με το Μανέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Αψυχολόγητο τελείως. Το Μανέ τον αφήνει, με να αφορά μέσα. Πού πα, ρε άνθρωπε, και στην αντιπίθεση είναι ο μόνο και κρατάει την μπάλα. Και κάνει. Πού πα να βγει ο Μανέ μέσα από το
0: παιχνίδι. Και μάλιστα πολλοί Σενεγαλέζοι ποδοσφαιριστές ανακοίνωσαν σήμερα δεν θα ξαναπαίξουν όσο είναι προπονητής, όσο δεν φεύγει ο προπονητής που έχει αυτή τη στιγμή η Σενεγάλη. Ναι.
1: Πάνε και στις αλλαγές που έκανε. Όλες τις αλλαγές που έκανε, οι παίκτες που βγήκανε ήταν δυσαρεστημένοι. Τέλος
0: πάντων. Κόουτς, ευχαριστούμε.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Θα ξαναμιλήσουμε, σε ευχαριστούμε. Η Αργεντινή παίζει σύστημα 10-1. Όπως είπε ο coach, 10 και ένας ο Μέση. Και γιατί είναι μοναδικό αυτό το σύστημα? Γιατί μοναδικός είναι πλέον και ο Μέση, ο οποίος πάει να σφραγίσει πλέον σε αυτό το Μουντιάλ την απόλυτη κυριαρχία του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Διότι αν το κατακτήσει, αν πάρει ένα δεύτερο σερί Μουντιάλ, θα είναι και ο μοναδικός που θα το έχει κάνει στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και αν συνυπολογίσει κανείς και όλες τις προηγούμενες επιδόσεις του, τα επιτεύγματά του, τότε όλα αυτά θα το χρήσουν αυτοδικαίως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πλανήτη όλων των εποχών. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Να επαναλάβω ότι ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό φιλικό κέρδισε την Μπέδερεν με 4-1 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και δημιούργησε άλλο ένα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με κεφαλιά του Μύθου. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 41 με τον Σιγιάλα, με το Σαγιάλα. Ισοφάρισαν σε 1-1 και στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιζε με δύο διαφορετικές εντεκάδες, θα τις αναγνώσω σε λίγο. Ο Ζαφίρης εκμεταλλεύτηκε λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα στο 53 και έκανε το 2-1, ενώ 9 λεπτά αργότερα από νέο αμυντικό λάθος της βέλγικης άμυνας, ο Ζαφίρης και πάλι σκόρερ, ανέβασε το δίκτυο του σκόρ στο 3-1. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 87ο λεπτό ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος αξιοποίησε ασίστ του Ζαφίρη, ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν ο κορυφαίος του φιλικού από πλευράς ΠΑΟΚ.

Ήταν το ανεπίσημο ντεμπούτο του Αλέσιο Λύση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Να πούμε, γιατί έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλα τα υπόλοιπα, οι δύο ενδεκάδες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, που παρέταξε ο Λύση στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί τερματοφύλακα, τον Κένι και τον Τέιλορ στα άκρα της άμυνας, τον Μπαταούλα και τον Κοσίδη, τους δύο νεαρούς στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών, τον Τσοπούρογλου και τον Καμαρά στις θέσεις των αμυντικών χαφ, και η τριάδα Μπαλντέ, Κωνσταντέλιας και Μπέρδος έπαιζε πίσω από το Μύθου. Στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ έπαιξαν η Γκουγκεσασβίλη, στο 68 πήρε τη θέση του ο Μοναστηρλής, ο Λίρατζης δεξιά στην άμυνα, ο Κοτάς, ο Θημιάνη, ο Κοτάς και ο Θημιάνης στο κέντρο της άμυνας, στις θέσεις του στόπερ, ο Γκόμες στην αριστερή πλευρά της άμυνας, ο Ντούγκα, ο Σαρίς, ο Ζαφίρης στη θέση των χαφ μαζί με τον Πέλκα και τον Ζίφκοβιτς, και τον ο Τσάλοφ έπαιζε μπροστά. Στο 82 πήρε τη θέση του ο Μπαλντέ.

Εκτός ήταν βέβαια αρκετοί, ο Ελουστόντο, ο Χατσίδης, ο Παυλένκα, ο Μεϊτέ, ο Σερτήρη και ο Ντεσπότοφη, οι οποίοι είναι τραυματίες.

0: Και πάμε στο καθιερωμένο σχόλιο της ημέρας από τον Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σάγκη. Καλημέρα, Σάγκη, και φίλοι ακροατές. Ζω για την ώρα που θα με υποδεχτείτε με ποντιακά.
0: Θα το κάνουμε και αυτό.
1: Αστειεύομαι προφανώς.
0: Θα το κάνουμε και αυτό.
1: Όχι, όχι, αστειεύομαι προφανώς. Εντάξει, εντάξει, αστειεύομαι.
0: Λοιπόν, από πού ξεκινάμε, Γιάννη?
1: Όχι, λίγο ολόκληρο το μάτς.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι έχει δύο παίκτες που είναι ένα κλικ, όχι ένα, 10 κλικ πολύ μπροστά. Αν βγάλεις τον Μπέλεχαν και τον Γκέιν, είναι μια πολύ μικρή ομάδα. Παρά το γεγονός ότι τη συμπαθούμε όλοι περισσότερο για το φανατισμό των οπαδών της, για το ποδοσφαιρικό δόγμα που διέπει τη σύγχρονη ποδοσφαιρική της εποχή, όλοι μεγαλώσαμε με ΕΡΤ 2 και Αγγλία, αλλά έχει μια τάση να πολυδιαφημίζεται. Δηλαδή, Σάκα και όλοι αυτοί, πολύ μικροί παίκτες σε σχέση με τους άλλους. Ακόμα, εντάξει, για τους Γάλλους δεν μιλάω, είναι πολύ μπροστά, ακόμα και με τους Λατινοαμερικάνους, αλλά θέλω να πω ότι τη συμπαθούμε την Αγγλία. Εντάξει, το Κονγκό δεν είναι και τίποτε σπουδαίο, μην υπερτονίζουμε το ότι την μπλόκαρε. Θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα η Αγγλία, έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Ίσως εδώ, Σάκη, τώρα δεν θέλω να μπλέξω τον ΠΑΟΚ, αλλά τα σκάουτινγκ, ας πούμε, θα μπορούσαν να δουλέψουν περισσότερα με την Αφρική, που έχει πλούσιο ταλέντο.
0: Σωστό, το σκέφτηκα και εγώ αυτό, Γιάννη.
1: Δεν άκουσα τι είπες, Σάκη.
0: Λέω, το σκέφτηκα και εγώ όλες αυτές τις μέρες, βλέποντας τις αφρικανικές ομάδες να κάνουν τόσες καλές εμφανίσεις. Σκέφτηκα ακριβώς αυτό που είπες. Γεια, συνέχισε.
1: Έλεγα αυτό, δηλαδή, ο παίκτης του Ατρομήτου τώρα, ο οποίος πέρασε από τον Ατρόμητο 2 μήνες, ήταν πάρα πολύ καλός. Ακόμα και ο Ιμπασί, ο τερματοφύλακός σας που παίζει στη Γαλλία, θα μου πεις: οκ, okay, ξεκίνησε από τις ακαδημίες Παρίς Σεζερμέν. Τον είδαν οι Γάλλοι, πλήρωσαν. Εντάξει, αλλά αυτό σημαίνει σκάουτινγκ. Το λέω από την άποψη ότι το Κονγκό δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι σπουδαίο. Μια μέτρια ομάδα η οποία πάλευε. Έχουν οι ποδοσφαιριστές από εκεί αυτή τη φυσική δυναμία, θέλεις να τρέχουν. Αλλά έως εκεί. Η Αγγλία ζορίστηκε κυρίως με το ποδοσφαιρικό ταλέντο των δύο ποδοσφαιριστών. Ήταν αυτή που γύρισε το παιχνίδι. Δηλαδή, μπορεί να το γυρίσει και πιο μπροστά με τον Τζουντ Μπέλιχαμ που κάνει τις 3 επαφές εκεί, με τις 2 κεφαλιές, το ένα σούτ από την κόντρα, και με τον Χάρι Κέιν, ο οποίος μας επιβεβαιώνει και την εκπομπή, αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι νομίζω ότι είναι μακράν ο καλύτερος σεντερφόρ αυτή την ώρα. Σεντερφόρ εννοώ.
0: Ναι, εννοείται. Η καλύτερος από το Χάλλον.
1: Αυτή την ώρα δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ μπροστά και το είχα πει πριν, το είχαμε συζητήσει μαζί πριν 20 ημέρο, Σάκη, ότι έχει αδικήσει τον εαυτό του. Έπρεπε να φύγει νωρίτερα από την Τότεναμ και την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Όντως. Και πάμε τώρα, φύγαμε από τους Άγγλους που απέφυγαν το πατατράκ εκεί. Τα έχει εθνική τραγωδία.
1: Στο Μεξικό. Ναι.
0: Το Βέλγιο.
1: Πολύ μεγάλο μάτσο από τους Αμερικανούς.
0: Ναι, δεν το είδα αυτό.
1: Και με 10 παίκτες. Τα γκολ είδα το πρωί στα highlights που ανεβαίνουν στο YouTube. Mm-hmm. Τον νίκησαν 2-0. Το Βέλγιο επίσης με τη Σενεγάλ εκεί 3-2. Εκεί πάμε σε σύγκρουση Αμερική-Βέλγιο. Είναι και πως σε βγάζει ο δρόμος καμιά φορά για να φτάσει τελικούς.
0: Ναι, να σου πω τώρα. Δηλαδή, επειδή είδα το Βέλγιο-Σενεγάλ χθες, οι Βέλγοι δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Νομίζω ότι οι Αμερικάνοι είναι 60-40 υπέρ τους στο παιχνίδι. Τουλάχιστον.
1: Λες, ε?
0: Ναι, γιατί δεν, το Βέλγιο είναι. Δηλαδή, αν οι Σενεγαλέζοι δεν είχαν αυτή τη φυσική ροπή στην. Ως οι Αφρικανοί, τι έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό. Δεν μπορούν να.
1: Έχουν πολύ καταρχάς.
0: Ναι, είναι πολύ ταχυδυναμικοί, δίνουν ένταση, ταχύτητα κτλ. Δεν μπορούν όμως να συγκεντρωθούν στην άμυνα. Από τη φύση τους δεν είναι τέτοιοι. Τέτοιος λαός.
1: Ναι,
0: δεν μπορούν να συγκεντρωθούν πίσω με τίποτα. Δηλαδή, τους έβλεπες. Αυτό αξιοποίησαν οι Βέλγοι ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι έχασαν τον αμυντικό τους προσανατολισμό, τη συγκέντρωσή τους τα τελευταία λεπτά. Γιατί δεν το έχουν.
1: Έγιναν και αλλαγές πάντως, Άκη.
0: Ναι,
1: δηλαδή, έβγαλε τον.
0: Το Μανέ έβγαλε, δηλαδή, έκανε εγκλήματα αυτός. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν το έχουν ως DNA το να είναι συγκεντρωμένοι στην άμυνα σε κάτι. Ενώ μεσοεπιθετικά που είχαν ελευθερία κινήσεων
1: πέταγαν φωτιές.
0: Αυτό αξιοποίησαν οι Βέλγοι, ήταν και τυχεροί βέβαια. Και ο Λουκάκου έδειξε ότι παραμένει αγέραστος, γιατί αυτό στην ουσία γύρισε, έκανε την αρχή για να γυρίσει το παιχνίδι. Δεν έχουν όμως κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχει καμία σχέση με τους κόκκινους διαβόλους των παλιών εποχών.
1: Του παρελθόντος.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ πίσω. Άρα οι Αμερικανοί έχουν πιθανότητες πολλές.
1: Έχουμε τα 5 από τα 8 ζευγάρια τώρα. Οπότε νομίζω από τις τέσσερις που ξεκινάμε το Καναδά σε Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος, τότε θα ξεκινάει πάλι, θα λέμε, ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα, δούμε την Πορτογαλία, καλό μάτς αυτό, το Πορτογαλία-Κροατία. Έχουμε τη σύγκρουση δύο ποδοσφαιρικών τιτάνων, αν και χρησιμοποιώ υπερθετικό βαθμό, αλλά όταν μιλάμε για Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς, μιλάμε για τιτάνες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μαζί οι δυο τους υπέγραψαν τις μεγαλύτερες στιγμές και ανατροπές στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, με συναντήσεις στον πάγκο. Οπότε θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Το Πορτογαλία-Κροατία είναι πάρα πολύ καλό μάτς, πιστεύω, απόψε.
0: Ναι, να δούμε τι θα κάνουν. Ξέρεις, αν μιλούσαμε με όρους ποδοσφαιρικούς 10 χρόνια πριν, ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς, στα 39 ο ένας, στα 41 ο άλλος, θα χαρακτηρίζονταν υπερήλικες ποδοσφαιριστές. Αλλά έχει αλλάξει το. Μεγάλος ο μέσος όρος ζωής και μεγάλος και ο ποδοσφαιρικός μέσος όρος ζωής, από ό,τι φαίνεται, και είναι λογικό αυτό.
1: Ναι, εξαρτάται βέβαια και τα πρωταθλήματα, για να μην λέμε τα ίδια, εγώ δηλαδή να μην λέω τα ίδια, εξαρτάται και τα πρωταθλήματα. Είναι άλλο να παίζεις στην Ευρώπη και άλλο να παίζεις στη Σαουδική Αραβία, στην Κορέα, στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Σαφές.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Ισπανία-Αυστρία, παρότι είναι πεσμένοι οι Ισπανοί, δεν νομίζω θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα όμως.
1: Εδώ υπάρχει φαβορή, αλλά αποδείχθηκε ότι στα Μουντιάλ, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θυμίζω ότι πάθαν οι Γάλλοι. Και το 18 πήραν Μουντιάλ, πάτωσαν στο ευρωπαϊκό. Το 22 πήγαν τελικό Μουντιάλ με την Αργεντινή, ξαναπάτωσαν ευρωπαϊκό. Η Ισπανία είναι ξεκάθαρα φαβορή. Ο Γιαμάλ, το βαρύ της πυροβολικό, που για μένα βεβαίως ούτε καν πλησιάζει να δει Μέση, Μαραντόνα κλπ. Ακόμα και Μόντριτς, αν θέλεις, επί του παρόντος, το παιδί έχει το μέλλον μπροστά του, να μην το αδικούμε. Είναι ένα παιδί μόλις 19 ετών. Η Ισπανία είναι Ισπανία. Αν βρει το ταλέντο της, νομίζω ότι μπορεί να τη διαλύσει την Αυστρία. Από την άλλη, οι Αυστριακοί έχουν αυτό το κλασικό γερμανικό στυλ παιχνιδιού, δύναμη, προσωπικές μονομαχίες, φυσική κατάσταση. Τα προγνωστικά είναι ξεκάθαρα υπέρ της Ισπανίας. Θα περιμένουμε να την δούμε. Εύκολα ή δύσκολα, όπως και οι Άγγλοι χθες, νομίζω ότι θα περάσουν οι Ισπανοί. Λογικά, αν ισχύσει ο ποδοσφαιρικός νόμος, πάμε σε Γαλλία-Ισπανία.
0: Μάλιστα, αυτό θα είναι ματσάρα. Πρόσεξε τι είπε ο Σάκης Οτσιόλης προηγουμένως, ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Άμα πάμε Γαλλία-Ισπανία, θα είναι το πρώτο crash test για τους Γάλλους. Παρότι οι Ισπανοί είναι πεσμένοι, επειδή δεν αφήνουν την κατοχή στον αντίπαλο, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Δηλαδή, θα δούμε εκεί πραγματικά τι μπορεί να κάνει η Γαλλία.
1: Υπάρχει διαφορά κλάσης. Δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Τσιόλη. Απλά υπάρχει διαφορά κλάσης.
0: Τι σου λέει αυτό, μεγάλη. Γιάννη, πρόσεξε, τι λέει. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι υπερηχητικοί κτλ. Εάν το σύστημα δεν θα τους επιτρέψει, αυτό εννοούσε. Ότι το σύστημα πιθανό να μην τους επιτρέψει, το σύστημα που παίζει δηλαδή η Ισπανία, το ότι δεν δίνει
1: Γαλλία,
0: την μπάλα.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία, το ότι δεν δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Δεν της αρέσει αυτό, δεν μπορεί να το παίξει. Θα προκαλέσει προβλήματα στους Γάλλους και θα τους δούμε για πρώτη φορά το πώς θα συμπεριφερθούν με αυτή την τακτική συνθήκη. Γιατί μέχρι τώρα τους βλέπουμε σε μάτσο που ο αντίπαλος τους δίνει την μπάλα. Παίξτε.
1: Εντάξει, αλλά αν αλλάξει την μπάλα τώρα. Θέλω να πω ότι οι Ισπανοί μέχρι τώρα είναι μια πολύ μέτρια ομάδα.
0: Ναι, δεν έχουν δείξει τίποτα. Αλλά παραμένουν όμως Ισπανική σχολή ποδοσφαίρου.
1: Οι Γάλλοι από την άλλη πλευρά, αν αλλάξει την μπάλα δύο φορές με οποιαδήποτε άμυνα. Ο Ντεμπελέ με τον Εμπαπέ χάθηκε η μπάλα.
0: Εντάξει. Μέχρι τώρα όμως
1: δεν διαφωνώ με αυτό που λέει, αλλά και διαφωνώ και όλα γιατί πιστεύω ότι η διαφορά κλάση είναι πολύ μεγάλη.
0: Γιάννη, σκέψουμε ποιους άλλαξε, με ποιες άμυνες, απέναντι σε ποιες άμυνες έπαιξε η Γαλλία μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, δεν έπαιξε με ευρωπαϊκή ομάδα σούπερ.
0: Δεν έπαιξε απέναντι σε ομάδα η οποία θα την πρέσαρε. Και θα ήθελε η ίδια την μπάλα, όπως τη θέλει η Ισπανία, ακόμα και στη χειρότερη.
1: Δεν νομίζω ότι η Ισπανία μπορεί να πρεσάρει όπως θα πρέσαρει η Γερμανία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή η Ιταλία που λείπει.
0: Η Ισπανία όμως δεν.
1: Αν έπαιζε η Γαλλία-Ιταλία, θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σου. Με τους Ισπανούς, δεν ξέρω. Θα δούμε. Λογικά πάμε για Γαλλία-Ισπανία. Λογικά.
0: Θα είναι ενδιαφέρον μάτς, να ξέρεις. Γιατί οι Ισπανοί εκφύσεως δεν μπορούν να καθίσουν πίσω να παίξουν άμυνα. Για να αφήσουν τη μαγική αυτή τετράδα να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Θα θέλουν να παίξουν αυτοί να έχουν την μπάλα. Άρα θα την έχουν λιγότερο ο Λίσε, ο Εμπαπέ κτλ. Θα μου πει σε μια αντεπίθεση μπορούν να κάνουν τον γκολ, να τους διαλύσουν. Θα δούμε. Πάντως θα είναι διαφορετικές οι συνθήκες για τους Γάλλους. Γιατί δεν έχουν παίξει απέναντι ακόμα σε μια ομάδα η οποία θέλει αυτή την κατοχή, έχει αυτό το προφίλ να έχει την κατοχή mm-hmm. της μπάλας. Και πάμε τώρα στο Ελβετία-Αλγερία, το τελευταίο σημερινό μάτς.
1: Τους Αλγερινούς δεν τους είδα, να ξέρεις.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Τους Ελβετούς τους είδα σε δύο παιχνίδια. Σαν Ευρωπαίος θέλω να προκριθούν οι Ελβετοί. Δεν με ενοχλούν οι Αλγερινοί, δεν έχω άποψη. Δηλαδή, νομίζω ότι. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα οι Ελβετοί θα περάσουν. Δεν έχω άποψη για το παιχνίδι. Είναι πολύ αδιάφορο. Δηλαδή, αυτό δημιουργεί. Τα είπε και η Ρόζα αυτά. Πρέπει να τα δει η FIFA αυτά. Αν για παράδειγμα χθες αποκλειόταν η Αγγλία, θα επρόκειτο περί καταστροφής της FIFA. Τηλεοπτικής εννοώ. Και λέει χρημάτων, γιατί ακόμα και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα, το χρήμα τα επηρεάζει. Ό,τι πει το χρήμα γίνεται.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, αυτά τώρα, αν με 24 ομάδες δεν θα υπήρχαν, Σάκη. Θα είχαμε δηλαδή πιο δυνατά παιχνίδια από νωρίς. Δεν την είδα την Αλγερία. Την Ελβετία την είδα. Πιστεύω ότι πιο έξυπνη ομάδα. Αλλά δεν μπορεί να ξέρω. Όπως και για το Ισπανία-Αυστρία. Οκ, okay, λέμε Ισπανία. Εντάξει. Αλλά δεν είναι η διαφορά τους τέτοια που να πεις θα τους συντρίψει.
0: Επίσης έχουμε ένα άλλο ζήτημα. Μια και το θίξαμε, μιλήσαμε για το Μεξικό. Εκεί έπαιξε βασικός πάλι ο Σάντσες. Μήπως πρέπει να το ξαναδούν στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να παίζει βασικό.
1: Τον θέλουν άλλοι τελικά.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να παίζει βασικό στο Μουντιάλ και να μην. Και να μην την κάνει για την Super League. Μου φαίνεται λίγο.
1: Οξύμορο.
0: Παράξενο, ναι.
1: Φυσικά και είναι παράξενο, αλλά θα σου πω κάτι. Με τέτοιες εμφανίσεις στο Μουντιάλ δεν μπορεί να το κρατήσει ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Αν συνεχίσει έτσι το Μεξικό.
1: Ο ΠΑΟΚ για μένα κάνει ένα τραγικό λάθος. Θα σου φέρω παράδειγμα τον Μπιάνκο τον Ιταλό. Όταν ο ΠΑΟΚ δανείστηκε τον ποδοσφαιριστή από τη Φιωρεντίνα, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς, όχι με λόγια. Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον παίκτη με δανεισμό από τη Φιωρεντίνα, είχε υπογράψει ρήτρα 4 εκατομμυρίων που ζητούσαν οι Ιταλοί. Ωραία μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και ξαφνικά προσφέρει 2. Αυτά είναι βία αντίθετη. Δεν μπορεί να συμβαίνουν. Δηλαδή υπογράφω εγώ ότι για να πάρω τον ποδοσφαιριστή
0: θέλω 4.
1: Στα 4
0: Σωστό, σωστό αυτό που λες. Πρέπει να ξέρεις από την αρχή τι θέλεις. Και επίσης είναι
1: αυτό,
0: πάρα.
1: Γι' αυτό λέω για τον Σάντσε. Δηλαδή παίζει, κάνει τέτοια μάτς. Παίζει Μεξικό-Αγγλία. Ούτως ή πιν, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα βλέπει Μεξικό-Αγγλία. Είναι η Αγγλία. Τη συμπαθούμε, δεν τη συμπαθούμε. Είναι η Αγγλία. Η χώρα που γίνεται στο ποδόσφαιρο με το πρώτο πρωτάθλημα. Εγώ και εσύ να ήμασταν τώρα στη Σιγκαπούρη και να κάναμε διακοπές, θα καθόμασταν να βλέπαμε Αγγλία-Μεξικό. Δεν θα βλέπαμε Ελβετία-Αλγερία, αλλά Αγγλία-Μεξικό και Γαλλία-Ισπανία θα βλέπαμε. Κάτι που σημαίνει ότι για να παίζει ο Σάντσεθ, ο Ικ Σάντσεθ, βασικό στο Μεξικό, μια χώρα που πάει στα Μουντιάλ, που φτάνει μέχρι τους 16, 32 στους 8, δεν νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει τη δύναμη να την κρατήσει. Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε προετοιμασία. Και ακόμα ψάχνει παίκτες. Δηλαδή τι ψάχνει, τη μήγα στο αχυρό.
0: Κοίταξε, αυτό θα είναι θετικό αν, ας πούμε, τα 2,5 εκατομμύρια που έδωσε για να αποκτήσει το Σάντσες τα κάνει 5, ας πούμε. Και, δηλαδή τον πουλήσει
1: δεν
0: με 5.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον κρατήσει τώρα.
0: Αυτό θα είναι μια θετική εξέλιξη αν τον πουλήσει με τιμή μεγαλύτερη από ό,τι τον αγόρασε. Επίσης, και θα κλείσουμε αυτό, Γιάννη, γιατί και 55.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε στην αρχή της εκπομπής για το σκάουτινγκ των ελληνικών ομάδων στην Αφρική. Εδώ αποδεικνύεται ότι η Αφρική είναι πρωταγωνίστρια στο Μουντιάλ και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή, νεαροί Αφρικανοί ποδοσφαιριστές έρχονται λίγοι στην Ελλάδα και αφού έχουν παίξει κάπου αλλού. Αφού έχουν παίξει κάπου αλλού, για να ολοκληρώσω, Γιάννη, έχουν παίξει κάπου αλλού και έχουν αποτύχει εκεί, τους παίρνουμε εδώ. Δεν παίρνουμε κατευθείαν από την πηγή. Κατευθείαν από την Αφρική.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Που δεν είναι Λατινική Αμερική, για να πεις πού να πάω τώρα εγώ. Εκεί είναι το προνομιακό πεδίο των Ισπανών και των Πορτογάλων. Είναι μακριά, υπερατλαντικό ταξίδι. Η Αφρική είναι κοντά. Θα μπορούσαμε εδώ.
1: Ειδικά το Μαρόκο.
0: Ναι, Βόρεια Αφρική, πολύ πιο κοντά, αλλά γενικότερα η Αφρική. Θα μπορούσαμε εκεί να γίνει μια μεθοδική δουλειά και να αντλούμε ταλέντα στην Ελλάδα από την Αφρική, που φάνηκε ότι έχει τεράστια. Είναι τεράστια πηγή ταλέντων και στο Μουντιάλ.
1: Όταν μάλιστα Σάκη ο ΠΑΟΚ είχε από την Αίγυπτο 4 παίκτες, να μην σταθώ σε Ιμπραήμ Χασάν και Σικαμπάλα, που μπορεί να τους, εντός εισαγωγικών, να τους επιστρατεύσει αμέσως. με κάποιο μισθό, δεν ξέρω, με κάποιο σκάουτινγκ.
0: Έχει
1: να
0: παντού.
1: Την Αφρική. Είναι η Αίγυπτος.
0: Έχει παντού.
1: Είναι ο Σαλάχ.
0: Ναι, ναι, είναι. Θέλει αυτά τα πράγματα. Θέλουν ένα πρόγραμμα το οποίο να εκπονηθεί και να ακολουθηθεί για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν γίνονται έτσι δουλειές του ποδαριού. Και μιλάω τώρα για όλες τις ελληνικές ομάδες και αυτό. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, Σάκη. Καλό μεσημέρι σε ένα και στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Βροχίδου. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, λίγο μετά τον κόμβο.

0: σε πολλά σημεία της Αγίου Δημητρίου Καυστερήσης και στο Βαρδάρι. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλο, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκ Κεραμέως. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας, τόνισε μεταξύ άλλων υπουργός. Σε εξέλιξη, το άνθρωπο κυνηγητό της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τρίπλης επίθεσης με καζάκια σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα και στον τραυματισμό της ίδιας και τριών ακόμη ανθρώπων. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις επιθέσεις πήραν μέρος τουλάχιστον τρία άτομα. Καμιά ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε επίσης τις εμπριστικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αλλά και συμπαράσταση στους τραυματίες της τρίπλης εμπριστικής επίθεσης που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτιο, στέλνουν ΝΕΔ και Νέα Δημοκρατία και απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στις 6 μέρα το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο. Άλλη μια συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, οργανώνονται από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη Ανάποδα στις 7, έξω από τη Μητρόπολη και αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ, νέα 24ωρη διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover, κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Κόμβων, Επταπυργίου και Τριανδρίας. 14 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, κλεισμένα σε ένα δωμάτιο επί 4 χρόνια χειρότερα από ζώα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, διασώθηκαν στο Οχάιο. Οι γονείς των παιδιών και δύο παππούδες κατηγορήθηκαν ο καθένας για 16 αδικήματα. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης. Με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026, Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το

0: ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 2 Ιουλίου του 2026, ενημερωτικό μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Στο ρεπορτάζ η Ευελίνα Κεχαγιά και η Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στη μονάδα εγκαυματιών του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της χθες τα ξημερώματα και στήγησε τη ζωή στη μητέρα της. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ, ο πατέρας της θα μείνει άλλη μία μέρα στο Ιπποκράτιο και θα πάρει εξιτήριο αύριο, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν βγει ήδη. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αντιτρομοκρατική για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με καζάκια σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα και στον τραυματισμό της ίδιας και τριών ακόμη ανθρώπων. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις επιθέσεις πήραν μέρος τουλάχιστον 3 άτομα. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έκανε λόγο για άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τις εμπριστικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσική και ηθική αυτουργή και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αλλά και συμπαράστασης στους τραυματίες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο, στέλνουν ΟΝΕΔ και Νέα Δημοκρατία και απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο. Άλλη μια συγκέντρωση θα γίνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οργανώνεται από την Δημοτική Παράταξη Η Πόλη Ανάποδα στις 7 το απόγευμα έξω από τη Μητρόπολη και αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεις χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας, τόνισε η Υπουργός. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ, νέα 24-ωρη διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό λόγω των εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπηργίου και Τριανδρίας. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 34 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε νοσοκομείο σε πόλη της Βόρειας Γερμανίας, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό από τις τοπικές υγειονομικές αρχές. 14 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες κλεισμένα σε ένα δωμάτιο επί 4 χρόνια, χειρότερα από ζώα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, διασώθηκαν στο Οχάιο. Οι γονείς των παιδιών και οι δύο παππούδες κατηγορήθηκαν ο καθένας για 16 αδικήματα. 7ήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγες, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 2.295 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα, όπως μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης. Σκηνές χάους καταγράφηκαν στη Γαλλία μετά τη διάθεση 200.000 ανεμιστήρων και κλιματιστικών εν ώψη νέου κύματος καύσωνα που θα αντιμετωπίσει η χώρα. Οι σκηνές έντασης καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας και δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών διέθεσε περίπου 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά στα καταστήματά της, εν ώψη ενός νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας το πρωί στον FM 100 και στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην τριπλή

0: Επίθεση με γκαζάκια σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είστε αποφασισμένοι ως κυβέρνηση να συγκρουστείτε με νομιμότητα, να συγκρουστείτε έτσι, για απέναντι σε αυτές τις ομάδες των αναρχικών και των λοιπών κινήσεων οι οποίες προκαλούν αυτά τα ζητήματα?
2: Απόλυτα. Εμείς δεν σταματήσαμε και δεν κλειστήκαμε και δεν κάναμε πίσω σε οποιαδήποτε, ακόμα και πολιτικές κινήσεις που ήταν φασιστικές, που ήταν δολοφονικές και αναφέρομαι στη Χρυσή Αυγή. Δεν θα κάνουμε πίσω σε τίποτα. Όπου υπάρχει παρανομία, όπου υπάρχει αυτό το τυφλό μίσος, η τυφλή πολιτική βία που ζούμε κλιμακωτά το τελευταίο διάστημα, γιατί πολύ σωστά αναφέρατε ότι δεν ήταν η μόνη επίθεση αυτή δολοφονική, για να πούμε συλληπιτήρες του οικείους και συμπαράστης του οικείους στην οικογένεια Νέστορα, αλλά νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, αυτές οι απανωτές, αυτά τα απανωτά χτυπήματα που γίνονται, ευτυχώς όχι δολοφονικά μέχρι τώρα, είχαμε όμως από το δολοφονικό χτύπημα, θεωρώ ότι πρέπει, μας αναγκάζει, όχι μας αναγκάζει, υποχρεούμεθα να πραγματικά να λάβουμε δραστικά μέτρα, αλλά επαναλαμβάνω, θέλουμε να δούμε ποιοι είναι οι πέτοι, να δούμε τι διασυνδέσεις έχουν, να δούμε με ποιους σχετίζονται, με ποια κέντρα σχετίζονται και να ξέρετε, θα είναι, δεν το λέω ξέρετε χάρη το, δηλαδή δεν το λέω χάρη τις κουβέντες, αλλά πραγματικά θα είμαστε αμήλικτοι.
0: Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το νομό Δράμας, ο Τάσος Νικολαίδης.

0: δεν χωράνε στον τόπο μας τέτοιες ενέργειες. Και άμεσα πρέπει να βρεθούν οι δράστες και να τιμωρηθούν ανάλογα.
1: Πέστε μου λίγο, αυτό σας προβληματίζει καθόλου να γίνονται, να τοποθετούνται καζάκια σε βουλευτικά γραφεία οποιοδήποτε κόμματος? Τώρα δεν είναι το θέμα αυτό αν είναι η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Και με αυτόν τον τρόπο να τρομοκρατούνται εκλεγμένοι βουλευτές, να τρομοκρατούνται κομματικά στελέχη, να τρομοκρατούνται πολιτευτές, οι οποίοι μάλιστα δεν θύτευσαν και σε υπουργικές ή βουλευτικές θέσεις. Νιώθετε εσείς οι βουλευτές ότι απειλείστε από μια νέα γενιά τρομοκρατών, η οποία είναι και αδίστακτη κιόλας? Γιατί εδώ τώρα έχουμε και μια υπόθεση στην οποία έφυγε η μητέρα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 72 ετών και μια μάνα η οποία έχασε και το κορίτσι της, το παιδί της, την αδελφή της κυρίας Νέστορα, πριν από λίγα χρόνια. Είναι τρομερό, μιλάμε για μια οικογενειακή τραγωδία.
0: Καταρχάς, τα θερμά μας συλλαπητήρια στην οικογένεια. Προσωπικά δεν φοβάμαι, αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη συζήτηση. Είναι καταδικαστικό και πρέπει να σταματήσει χθες. Δεν μπορεί να ζούμε υπό το φόβο κάποιων ανεγκέφαλων, κάποιων οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν τη δημοκρατία στα χέρια τους και ότι αυτοί έχουν το δίκιο. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στο διάλογο, ζούνε από το διάλογο, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά μέσα από το διάλογο μπορεί να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Μένουμε στο θέμα αυτό και περισσότερα θα μας πει η Ευελίνα Κεχαγιά από το ρεπορτάζ που έχει κάνει για την TV 100. Ευελίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία, κυρίες και κύριοι. Μεταφέρθηκε η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, εισφερσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για να νοσηλευτεί στη μονάδα εγκαθμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του συγγενικού περιβάλλοντος, η κυρία Νέστορα φέρει πέρα από εγκάγματα στάνου και κάτω άκρα, πρώτου και δευτέρου βαθμού, και στο λαιμό. Στη Βουλή των Γιατρών είναι η πλήρης αφωνία για αρκετές μέρες. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, σήμερα ήταν και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ίσως. Λόγω τένσης, όπως καταλαβαίνετε. Ο πατέρας της τώρα είναι καλά, στην σωματική του υγεία. Η μαμά λέγεται να πάρει και εξιτήριο είτε μέσα στην ημέρα είτε αύριο. Όπως και ένας ένοικος από την πολυκατοικία στην οποία προκλήθηκε η εμπριστική επίθεση, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και αυτό έχει μόνο κάποια αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως λόγω του καπνού που εισέπνευσε. Υπάρχει όμως και μια ακόμα κυρία, η οποία διέμενε σε διαμέρισμα στην πολυκατοικία, όπου σημειώθηκε χθες η εμπριστική επίθεση. Εκείνη η κυρία εισέπνευσε και αυτή πολύ καπνό, αλλά επειδή είχε υποκείμενα νοσήματα, αντιμετώπισε καρδιακά προβλήματα. Έχει αυτή τη στιγμή οξύ καρδιακό πρόβλημα, οπότε παραμένει στην κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο πνευμονολόγος Δρόσας Λύσης, που επιβλέπει και παρακολουθεί την συγκεκριμένη κυρία. Οπότε αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει πάρει κανένας από αυτούς εξιτήριο. Να σας πω ότι αναμένουμε δηλώσεις σε περίπτωση που πάρουν εξιτήριο είτε ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα είτε ο ένοικος από την πολυκατοικία, αλλά εμείς προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε με το γενικό περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον της Αφροδίτης Νέστορα, και οι πληροφορίες που έλαβα είναι ότι η Αφροδίτη δεν είναι σε θέση να μιλήσει και είναι σε πολύ των γιατρών να μην μιλήσει πουθενά, γιατί αυτή τη στιγμή φέρει εγκάβματα στο λαιμό τα οποία είναι σοβαρά. Οπότε θα πρέπει για κάποιο λόγο να ξεκουραστεί, θα πρέπει κάποιες μέρες να ξεκουραστεί και να είναι σε πλήρη αφωνία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευέλινα Κεχαγιά. Περνάμε σε ένα άλλο θέμα. Σιωπηλή επιδημία η ψυχική εξάντληση των Ελλήνων. Περισσότερα είπε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα.
4: Κανείς μπορεί να δει τα συμπτώματα, αλλά και τις παρενέργειες, αν θέλετε, του φαινομένου. Για παράδειγμα, η έρευνα κατέγραψε πολύ μεγάλα ποσοστά ανθρώπων που βιώνουν και μειωμένη αισιοδοξία και δυσκολία συγκέντρωσης και προβλήματα ύπνου και μειωμένη απόδοση στην εργασία ή τέλος πάντων στις σπουδές τους, οι νεότεροι, Άρα μία σειρά συνεπειών, οι οποίες προφανώς και τελικά επηρεάζουν και την παραγωγικότητά μας και τις κοινωνικές μας σχέσεις. Επίσης κατέγραψε ένταση στις διαπροσωπικές σχέσεις περίπου για τα 2/3 των ανθρώπων που αισθάνονται την εξάντληση. Άρα θέλω να πω ότι βλέποντας τις συνέπειες, που επαναλαμβάνω μπορεί να έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα, με τις κοινωνικές μας συναναστροφές, με τον τον ελλειπή ύπνο, αυτά όλα δείχνουν τι θα μπορούσε να μεταβληθεί. Άρα ευέλικτες συνθήκες εργασίας ή μείωση των πιέσεων που ασκούνται στην εργασία μπορούν να βελτιώσουν την συναισθηματική μας συνθήκη και άρα να αντιμετωπίσουν το burnout. Αλλά ξέρετε, το φαινόμενο, σωστά τοποθετήσατε στο επίπεδο το συλλογικό, το πολιτικό όπως είπατε, αλλά τελικά είναι κάτι το αμυγός ατομικό. Ακόμη και ο σύντροφός μας δεν μπορεί να μας βοηθήσει, η αλήθεια είναι, στην αντιμετώπιση αυτού του συναισθήματος. Είναι κάτι εσωτερικό.
2: Οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν στις 13 Ιουλίου, αλλά ήδη τα καταστήματα έχουν προχωρήσει στις θερινές προσφορές. Περισσότερα θα μας πει στην άδελφος Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και στους ακροατές. Ήδη έχει ξεκινήσει να ζεσταίνεται η αγορά της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης, όπου οι καταναλωτές ήδη κάνουν τη βόλτα τους, κάνουν έρευνα αγοράς, έχουν ξεκινήσει και τα πρώτα ψώνια. Οι προσφορές φτάνουν μέχρι και το 50%, 10 μέρες περίπου πριν από την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Οι καταστηματάρχες περιμένουν να ρεφάρουν μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο όσον αφορά την αγοραστική κίνηση και τους τζίρους που είδαν στα καταστήματά τους. Όπως αναφέρουν, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια στο καταναλωτικό κοινό, καθώς η ακρίβεια στην ενέργεια και στα είδη πρώτης ανάγκης στα τρόφιμα δεν αφήνει περιθώρια στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Παρόλα αυτά, επειδή έχουν μείνει πολλά προϊόντα από τις καινούργιες κολεξιών στην αγορά, καλούν τους καταναλωτές να έρθουν να κάνουν τα ψώνια τους. Είναι πολύ καλές οι ευκαιρίες που μπορούν να βρουν στην αγορά. Και φυσικά οι καταναλωτές με τους οποίους μιλήσαμε στην αυτοψία που κάναμε το μεσημέρι σήμερα, βλέπουν θετικά τις τιμές, είναι έτοιμοι να ξοδέψουν κάποια χρήματα λίγο πριν φύγουν και για τις διακοπές τους, να ανανεώσουν τις καρδαρόμπες τους σε ρούχα, παπούτσια και είδη ομορφιάς. Όλοι περιμένουν βέβαια την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων από τις 13 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου και να θυμίσουμε ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 19 του μήνα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Σε ευχαριστούμε, Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Για να δούμε όμως τι γίνεται με τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μειώθηκαν ή όχι? Περισσότερα ανέφερε στον FM 100 και στον Βασίλη Κοντογουλίδη ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών.
6: Η γενική εικόνα είναι ότι δεν έχουν πέσει τη μέσα ράφια. Η νομοθετική πρωτοβουλία που λόγω της κρίσης του περσικού κόλπου που είχε ληφθεί ήταν το πλαφόν σε 62 κατηγορίες προϊόντων στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Αυτό συγκράτησε, οφείλω να πω, τις τιμές, γιατί οι μεγάλες αυξήσεις στον πληθωρισμό ήταν στην ενέργεια, στις υπηρεσίες, όχι τόσο στα τρόφιμα. Υπάρχουν και παράγοντες που μπορεί να έχουμε μειωμένη τιμή, παράδειγμα, ας πούμε, στο ελαιόλαδο. Έχουμε όντως μειωμένη τιμή σε σχέση με πέρσι. Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία. Οφείλεται στο ότι έχουμε πάρα πολύ καλές οδειές και η τιμή που δίνουν στον παραγωγό έχει φτάσει σχεδόν κάτω του κόστους. Δηλαδή του δίνουν τιμές 3,5 και 4 ευρώ. Με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση σε αυτή την κατηγορία. Επίσης, έχουμε κάποιες μικρές μειώσεις στο κακάο, στο καφέ. Έχουμε αυξήσει στο κακάο λόγω και πάλι διεθνών εξελίξεων, πτώση των τιμών των χρηματιστηριακών σε διεθνές επίπεδο. Άρα η πρωτοβουλία για την επιβολή του πλαφόντος στο μεικτό περιθώριο κέρδους απλά συγκράτησε μια αλόγιστη, γιατί υπήρχε μια τάση λόγω ακριβώς της λογικής των προληπτικών ανατιμήσεων να ξεφύγουν πέρα από κάθε έλεγχο τιμές. Άρα σε ένα βαθμό, και γι' αυτό είχε βρει και την αντίδραση των εκπροσώπων της αγοράς. Και γι' αυτό επιτέθηκε αυτή η συμφωνία. Για να λέμε ξεκάθαρα το τι έχει συμβεί. Πίεζαν, αντιδρούσαν εξ αρχής οι εκπρόσωποι σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών, και ειδικά των βιομηχανιών τροφίμων, στην επιβολή του πλαφόντος. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα μέχρι τέλη Ιουνίου. Και για να ουσιαστικά να μην παρατείνει, έγινε ένα έτσι, άτυπο παζάρι, αν μου επιτραπεί, έκφρασε μια διαπραγμάτευση, ότι για να μην, δοθεί και άλλη παράταση στο μέτρο επιβολής του πλαφόντος, συμφωνήσανε καταρχήν να μην αυξηθούν οι τιμές, όχι να μειωθούν, το καλοκαίρι να μην αυξηθούν.
2: Σεισμός της τάξης των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο. Έγινε αισθητός και στα γύρω νησιά, στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος του σεισμού στο νησί. Πάμε στα αθλητικά, στην αθλητική επικαιρότητα με τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σοφία. Χθες η Σενεγάλη και το Κονγκό παραλίγο να κάνουν την πολύ μεγάλη έκπληξη. Τελικά τα φαβορί πέρασαν, το Βέλγιο και η Αγγλία. Το Βέλγιο επικράτησε με μια απίστευτη ανατροπή στην παράταση με 3-2 της Σενεγάλης. Η Αγγλία με ανατροπή και αυτή χάρη σε 2 γκολ του Χάρι Κέιν νίκησε το Κονγκό με 2-1 και πέρασαν στους 16 και το Βέλγιο και η Αγγλία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που νίκησαν τη Βοσνία με 2-0, παρότι έπαιζαν με ένα παίκτη λιγότερο από το 64-0 την αποβολή του Μπαλογκάν. Σήμερα στα σημερινά παιχνίδια πλέον του Μουντιάλ, να πούμε, Σοφία, ότι στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν, είναι τέτοια αναμετρήσεις, στις 10 Ισπανία-Αυστρία για τη φάση των 32 πάντα, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και πριν το πρόγραμμα της ημέρας με το πρωινό μάτς Ελβετία-Αλγερία στις 6 το πρωί.
2: Σάκη Γκίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι οι ποινές φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 έτη και 3 μήνες επιβλήθηκαν σε 21 οπαδούς του ΠΑΟΚ για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων που αποκαλύφθηκε το Μάιο του 2025. Ενώ είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση 2 οχημάτων πριν από λίγο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στον προφήτη Ηλία Πηλέας, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες έσπασαν τα φρένα φορτηγού, το οποίο καρφώθηκε στο βανάκι που ήταν σταματημένο στο φανάρι. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένας 68χρονος οδηγός του φορτηγού που καρφώθηκε στο βανάκι, ο οποίος παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ευτυχώς έλαφρα τραυματισμένος. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθώς έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ιρλανδία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα δασμοί σε αποστολές τέμου και άλλα μικροδέματα. Υποχώρηση Νετανιάχου στους υπερορθόδοξους. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Τα 105 χρόνια του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αλλαγή σκυτάλης για την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με την Ιρλανδία να διαδέχεται την Κύπρο και να εστιάζει στην οικονομική ατζέντα. Στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επαναπροσέγγιση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ζώνη EFTA και η ενίσχυση δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αισιόδοξα μηνύματα από το Ευρωβαρόμετρο. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Και ένα οικονομικό θέμα με ιδιαίτερη χρηστική αξία για πολλούς από εμάς. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ ευρωπαϊκοί δασμοί για αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shine ή και για άλλα μικροδέματα. Ενημέρωση από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
9: Εάν συνηθίζετε να αγοράζετε ρούχα, αξεσουάρ ή μικροαντικείμενα από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shane, από σήμερα αλλάζουν οι κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί την εξαίρεση που ισχύει έως σήμερα για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ, τα οποία εισάγονταν χωρίς τελωνιακούς δασμούς από τρίτες χώρες. Εφαρμόζεται πλέον προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ για τις μικρές αποστολές. Αν για παράδειγμα κάποιος παραγγείλει 5 ίδια μπλουζάκια ή 5 ίδιες θήκες κινητού, το δέμα θα επιβαρυνθεί με δασμό 3 ευρώ. Εάν όμως στην ίδια παραγγελία υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, η επιβάρυνση θα υπολογιστεί ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως οι καταναλωτές δεν είναι οι νομικά υπόχρεοι για την καταβολή του δασμού. Υπόχρεοι είναι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν την εισαγωγή των προϊόντων. Το εάν το επιπλέον κόστος θα περάσει τελικά στις τιμές αποτελεί επιχειρηματική απόφαση των ίδιων των εταιριών. Μόνο πέρυσι εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 6 δισεκατομμύρια μικροδέματα, ενώ σύμφωνα με την Επιτροπή πολλές αποστολές δηλώνονταν με χαμηλότερη αξία ώστε να αποφεύγονται οι δασμοί. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Σε θέματα ασφάλειας και άμυνας εστιάζει σήμερα η γερμανική κυβέρνηση και υποδέχεται στο Βερολίνο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε για μία ακόμη φορά: «Θέλουμε να κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το ΝΑΤΟ, θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, αλλά και θα επιτύχει τον νατοϊκό στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών πολύ πιο νωρίς από την αρχική πρόβλεψη. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τους εσωτερικοπολιτικούς ελιγμούς. Μεταξύ άλλων, προσετερίζεται και πάλι τους υπερορθόδοξους, αναγνωρίζοντας το αποκαλούμενο δικαίωμα για την μελέτη των γραφών, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
10: Μετά το ηχηρό όχι που εισέπραξε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον σχηματισμό κυβέρνησης ευρείας συνένεσης, ο Νετανιάχου παραχώρησε χθες βράδυ τηλεοπτική συνέντευξη, στέλνοντας μηνύματα στα δεξιά κόμματα που συμμετέχουν στη σημερινή κυβέρνηση. Δήλωσε ότι η πρόθεσή του είναι στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις κάλπες του φθινοπόρου να διατηρήσει τις υπάρχουσες συνεργασίες με τους ακροδεξιούς Μπεν Γκβίρ και Σμότριτς και με τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα. Οι χθεσινές δηλώσεις του Νετανιάχου έγιναν την ίδια μέρα που υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο αυξημένης τυπικής ισχύως που ορίζει ότι η μελέτη των γραφών στις εβραϊκές θεολογικές σχολές αποτελεί προτεραιότητα της Ισραηλινής νομοθεσίας. Προκειμένου το νομοσχέδιο αυτό να γίνει νόμος του κράτους, απομένουν άλλες δύο κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες που υπολογίζεται ότι θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες. Όσο όμως θα υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, αναλυτές τονίζουν ότι ουσιαστικά θα πρέπει να ανασταλεί η εφαρμογή των ενταλμάτων σύλληψης των λιποτακτών μαθητών των θεολογικών σχολών, μια εξέλιξη που ικανοποιεί πλήρως τα υπερορθόδοξα κόμματα. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
8: Τα 105 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Με αυτή την ευκαιρία, ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζιπίνγκ, προέβη σε δηλώσεις, μεταξύ άλλων για το ζήτημα της Ταϊβάν, και έκανε λόγο για επανένωση και για καταπολέμηση αποσχιστικών δυνάμεων που θέλουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Την ίδια στιγμή, ο Σι Τζιπίνγκ ζήτησε να ενταθούν οι προσπάθειες για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, με στόχο η Κίνα να αποκτήσει στρατό που θα είναι από τους κορυφαίους σε όλο τον κόσμο, και αυτό μέχρι το 2027. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσει στο Κατάρ νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δηλώνουν διπλωματικές πηγές στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Δεν υπάρχουν σχέδια για διαπραγμάτευση με την αμερικανική πλευρά, υποστηρίζει από την πλευρά του το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,8% για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Λιθουανία με 5,5%. Και η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει έκκληση για αποστολή στρατιωτικής δύναμης στο Σουδάν, προκειμένου να τερματιστεί η φρίκη του εμφυλίου πολέμου. Η οργάνωση κάνει λόγο για ομαδικές σφαγές, βασανιστήρια και σεξουαλικά εγκλήματα και ζητεί την τιμωρία των υπευθύνων σε οποιαδήποτε χώρα με βάση την αρχή της παγκόσμιας δικαιοδοσίας. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
11: Το θέμα της ημέρας.
8: Φταίει άραγε η ύφεση και η αβεβαιότητα της εποχής? Τουλάχιστον ένα στα τρία αγόρια στη Γερμανία μένει ακόμη με τους γονείς τους σε ηλικία 25 ετών. Τα κορίτσια φαίνεται ότι διεκδικούν πιο νωρίς την ανεξαρτησία τους. Συνολικά, κατά μέσο όρο, το 30% των 25χρονων στη Γερμανία μένει με τους γονείς του ακόμη, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2025. Το ποσοστό εμφανίζεται αυξημένο για πρώτη φορά μετά από μια σειρά ετών, στα οποία παρέμενε σταθερά γύρω στο 28%. Αλλά το ποσοστό ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες διαφέρει σημαντικά. Το 36% των ανδρών παραμένουν στο πατρικό του σπίτι σε ηλικία 25 ετών, ενώ για τις 25χρονες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 23%. Σε μεγαλύτερες ηλικίες οι διαφορές αμβλύνονται, αλλά δεν εξαλείφονται. Την μητρική και πατρική φροντίδα εξακολουθούν να εμπιστεύονται στα 30 τους χρόνια το 13% των ανδρών και μόλις το 7% των γυναικών. Ας το διατυπώσουμε διαφορετικά. Σύμφωνα με το στατιστικό μέσο όρο, οι νέοι στη Γερμανία φεύγουν από το σπίτι για να αναζητήσουν δική τους στέγη σε ηλικία 24,1 ετών, λέει η στατιστική. Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ηλικία αυτή μάλλον υποδηλώνει μια έντονη τάση για ανεξαρτησία. Βέβαια, πολλές φορές ο αποχωρισμός είναι υποχρεωτικός, καθώς το παιδί φεύγει από το σπίτι για σπουδές ή για επαγγελματική κατάρτιση σε μια άλλη πόλη από εκείνη στην οποία έχει μεγαλώσει. Ο μέσος όρος για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα 26,3 έτη. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες οι νέοι φεύγουν από την οικογενειακή εστία σε πολύ πιο νεαρή ηλικία. Οι πιο ανυπόμονοι είναι οι Φινλανδοί, οι οποίοι αναζητούν δική τους στέγη μόλις σε ηλικία 21,3 ετών κατά μέσο όρο. Στο ίδιο μήκος κύματος οι Δάνοι 21,8 έτη και οι Λιθουανοί 22,7 έτη. Στον αντίποδα οι Κροάτες δεν βιάζονται καθόλου και εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι σε ηλικία 31,5 ετών. Πρόκειται για πανευρωπαϊκό ρεκόρ, αλλά και οι Έλληνες δεν πάνε πολύ πίσω, καθώς εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σε ηλικία 30,9 ετών. Το ίδιο ποσοστό καταγράφεται στη Σλοβακία.
11: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
12: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
13: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
14: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
13: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
15: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
16: Υγεία επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότησή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υγεία επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
17: Το άκουσες, το είπες.
18: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
17: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
18: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
17: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
19: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
20: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
19: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
20: στο παρκέ,
19: στην πόλη,
20: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
19: σχόλια,
20: αναλύσεις,
19: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
20: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: Βουτιά στις νότες. FM100.

Έτσι να το απολαμβάνουμε που και που αυτό το υπέροχο σήμα το οποίο το έφτιαξε με τόση αγάπη η Κρίνιο Νικολάου, η οποία έχει φτιάξει, έχει ετοιμάσει και νέα δισκογραφική δουλειά, την οποία πολύ πολύ σύντομα θα την ακούσουμε και από την εκπομπή. Εύχομαι λοιπόν να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά και κάπως έτσι ανταμώνουμε και σήμερα στη βιταμίνη μας για τα επόμενα 90 λεπτά. Θα είμαστε μαζί, ούλετε και μάλα χαίρε. Γρήγορα, γρήγορα θα πάμε στους δρόμους της πόλης μας και μάλιστα θα το τρέξουμε και πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται σήμερα, αλλά πρέπει να επισπεύσω γιατί έχουμε θέματα στους δρόμους. Έχουμε θέμα στην είσοδο της περιφερειακής μας, στον ΚΑΠΑ 12, όπου έχουμε ένα ωραίο μποτιλιάρισμα από την είσοδο μέχρι και την Πηλαία. Για αυτούς που έχουν μέτωπο πάντα προς τα δυτικά μιλάμε. Και το επόμενο σημείο στο οποίο θα έχουμε καθυστερήσεις είναι από την έξοδο της Τούμπας μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει γενικώς πολύ καλά, μικροκαθυστερήσεις στην είσοδο από την Ευκαρπία.

και δεν έχω και ιδιαίτερες καθυστερήσεις γενικώ στην πόλη. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για αυτούς που φεύγουν από το αεροδρόμιο, κάποιες καθυστερήσεις στο φανάρι του Φίνικα. Στην Εθνική Αντιστάσεω, στο κέντρο μας τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλά και ομαλά, τουλάχιστον για την Εγνατία και τη Λεωφόρο Νίκης. Εγνατία Κούκλα, Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα, Τσιμισκή, καθυστερήσεις από την Αγία Σοφίας και μετά μέχρι και το κλείσιμο της Τσιμισκή. Στην Παλαιού Σταθμού επίσης τα φανάρια των δικαστήριων μεγάλες καθυστερήσεις.

Είμαι ο Χάρτης λοιπόν και αυτά είχα να σου πω. Εύχομαι έτσι να μην ταλαιπωρηθείτε, να μην βρίσκεσαι στο σημείο, στα σημεία που υπάρχει ταλαιπωρία. Επαναλαμβάνω το κομμάτι της περιφερειακής από την είσοδό της στον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και την Πηλαία έχουμε ένα πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα. Δεν φαίνεται να έχει συμβεί κάτι. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον για την ώρα. Αλλά σίγουρα θα δημιουργηθούν προβλήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή σε λίγο. Κωνσταντίνου Καραμαλή, να πούμε ότι από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσει και στα φανάρια της Μπότσαρη. Ο τείχος μας στο Facebook έχει ανοίξει και σας περιμένει, οπότε θέλω κι εσείς να περάσετε από εκεί, να αφήσετε τα αποτυπώματά σας, να δω κι εγώ που είστε και τι κάνετε λίγο μετά τις 3 και το δελτίο ειδήσεων στις 3, όπου θα περάσω για να δω πώς είστε και πόσοι είστε. Δεν θέλω να σχολιάσουμε κάτι, θέλω νομίζω να πάμε κατευθείαν στη μουσική, έτσι να ανεβάσουμε γρήγορα τις δονήσεις μας και να ξεκινήσουμε με αγαπημένο Billy Joel, μια μεγάλη αλήθεια. We didn't start the fire, it was always there, it was always burning. Έτσι όταν υπάρχει σπίθα μέσα σου, δεν χρειάζονται πολλά για να ξεσπάσει η πυρκαγιά. Έτσι ξεκινάμε στη βιταμίνη μας σήμερα με ανεβασμένες τις δονήσεις και έτσι θα πάμε έως και τις 4.

Αυτή είναι αυτή τη φλόγα, την έχουμε όλοι οι Έλληνες μέσα μας. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να την πυροδοτήσουμε. Να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, να θυμηθούμε από πού ερχόμαστε. Να θυμηθούμε ποιοι ήταν οι προγονείς μας, να τους τιμήσουμε. Και να φτάσουμε και πάλι την Ελλάδα μας εκεί που της αξίζει, ψηλά. Έχουμε τη ζέστη μας εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι και στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά δεν είναι, έχει φτάσει τέτοια σημεία που βλέπουμε να γίνεται χαμός στο εξωτερικό. Χαμός γίνεται στη Γαλλία από ό,τι βλέπω. Ουρές, επεισόδια, μαλλιοτραβήγματα. Γιατί? Για ένα κλιματιστικό. Δόθηκε από ένα κατάστημα προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες και προσέλκυσε η προσφορά αυτή χιλιάδες ενδιαφερόμενους. Η εταιρεία, να πούμε ότι διέθεσε συνολικά 200.000 συσκευές. Στο σύνολο. Και όμως δεν έφτασαν. Φτάσαν στο σημείο να μαλλιοτραβιούνται, να χτυπιούνται. Απίστευτα πράγματα. Ουρές απ' έξω από τα καταστήματα. Τώρα όταν υπάρχουν βέβαια 50 μόλις κομμάτια σε ένα κατάστημα όπως έγινε στο Saint Germain, εκεί ναι, είναι λογικό να έχουν πολλά παράπονα. Και αφού έχετε σκοπό να το κάνετε, γιατί δεν είστε καλύτερα προετοιμασμένοι, θα ρωτήσω εγώ. Αυτά είναι δείγματα του πώς μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να μας κάνουν ό,τι θέλουν, να μας χειριστούν με όποιον τρόπο θέλουν. Ορίστε, μία εταιρεία βγήκε, γνωστή, πολύ γνωστή και στην Ελλάδα εδώ. Έκανε μία προσφορά και δείχνουν πως ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να μας έχουν υποχείριά τους, να μας κάνουν ό,τι μα ό,τι θέλουν. Πάμε να βάσουμε και όλο τις ζωνήσεις, να τα σκεφτούμε αυτά και να επανέλθουμε.

Πάντως, βλέποντας τα βίντεο έτσι από την Γαλλία έτσι, και τον πόλεμο αυτό που αναφέραμε νωρίτερα για τα κλιματιστικά, φτάσει στο σημείο να σπάσουν και τις πόρτες καταστήματος ο κόσμος, προκειμένου να μπορέσουν να μπουν μέσα. Γιατί είπαμε, οι ποσότητες ήταν περιορισμένες, προσπαθούσαν να προλάβουν. Ποιος θα προλάβει? Τι λες ρε παιδί μου? Είναι χαρακτηριστικά αυτά και πρέπει πραγματικά να έχουμε το νου μας και να σκεφτόμαστε τι ακριβώς μας κάνουν.

τω μεταξύ βλέπω τώρα την είδηση με τον 11χρονο στον Καναδά, ο οποίος έχασε τη ζωή του, είχε ξυπνήσει με μία νυχτερίδα στο πρόσωπό του. Εντάξει, τώρα να αρχίσουμε να κυνηγάμε και όλες τις νυχτερίδες του κόσμου, γιατί ξέρετε, είναι, κάποια στιγμή είναι πολύ πολύ εύκολο να στιγματιστεί ένα ζώο από μία περίπτωση που θα γίνει κάτι. Σαφώς και πρέπει να προσέχουμε, σαφώς και δεν κοιμόμαστε με τις νυχτερίδες αγκαλιά, σαφώς και η φύση πρέπει να μένει στη φύση, αλλά πολλές φορές θα δούμε νυχτερίδες που μπορεί να μπουν ειδικά στο εξωτερικό και σε σπίτια. Και τώρα μην αρχίσουμε να τις κυνηγάμε όλοι και να τις σκοτώνουμε παντού. Κάποιος λόγος υπάρχει για την ύπαρξή τους. Και ένα περιστατικό που συνέβη είναι απλά για να μας επισημάνει τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε και όχι το πώς πρέπει να γίνουμε και το πώς πρέπει να δράσουμε απέναντι στα συγκεκριμένα πτηνά. Να πάω και με ένα τραγούδι του αγαπημένου μας του Γιώργου του Μάγκου, που ξέρω ότι είναι από τα top αγαπημένα του. Να φτιάξουμε και λίγο και εμείς τη διάθεσή μας, να ανεβάσουμε και άλλο τις ζωνήσεις μας. Ο Τείχος στο Facebook πάντα στη διάθεσή σας, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω να αφήσετε αποτυπώματά σας.

Ναι, εντάξει, νομίζω ότι τώρα το ευχαριστηθήκαμε, το άκουσε και ο Γιώργος μας, οπότε είμαστε όλοι όπως πρέπει. Ταλαιπωρήθηκε για αρκετό διάστημα έτσι, ο κόσμος εδώ της Θεσσαλονίκης, οι πολίτες οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το μετρό. Ευτυχώς είμαστε σε κανονική λειτουργία τώρα. Και όλα αυτά βέβαια για να δούμε πότε θα ανοίξει η προέκταση προς Καλαμαριά. Είμαστε στις τελικές πιστοποιήσεις του έργου, ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία. Οι τελευταίες πληροφορίες τώρα για εσάς που αγωνιάτε για το πότε θα γίνει η έναρξη, τα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας της γραμμής. Να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται ότι πάμε για την 3η 28 Ιουλίου. Θα ληφθεί η οριστική απόφαση τις επόμενες μέρες, οπότε θα ενημερωθούμε και θα ενημερωθείτε και εσείς βεβαίως. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα κλειδώσει και η ακριβή ημερομηνία παράδοσης του έργου στο επιβατικό κοινό.

Να πούμε και ποιοι είναι οι πέντε νέοι σταθμοί. Ένα είναι η Νομαρχία, δεύτερο είναι στην Καλαμαριά, Αρετσού, Κρίνη και Μίκρα. Αυτά είναι έτσι τα σχέδια επέκτασης

ο σταθμός όπου θα γίνεται η αλλαγή γραμμής είναι της 25ης Μαρτίου. Και να πούμε ότι η διαδρομή από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης, θα γίνεται μέσα σε 15 λεπτά. Είναι πολύς χρόνος για αυτούς που παιδεύονται μέχρι τώρα που θα γλιτώσετε. Όσοι θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη γραμμή.

Με τη φωνή της Bonnie Tyler θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο από τη Σοφία Ξανθοπούλου στις 3 ακριβώς. Και αμέσως μετά θα μπούμε στο κύριο μενού και φυσικά θα περάσω και από τον τοίχο. Οπότε περάστε, αφήστε αποτυπώματα, έρχομαι για έλεγχο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αντιτρομοκρατική για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις επιθέσεις πήραν μέρος τουλάχιστον 3 άτομα. Στη μονάδα εγκαυματιών του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της χθες τα ξημερώματα και στήχησε τη ζωή στη μητέρα της. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ, ο πατέρας της θα μείνει άλλη μια μέρα στο Ιπποκράτιο και θα πάρει εξιτήριο αύριο, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν ήδη βγει. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα από το Ιπποκράτιο, νοσοκομείο έκανε λόγο για άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσική και ηθική αυτουργή και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αλλά και συμπαράσταση στους τραυματίες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτιο, στέλνουν ο ΝΕΔ και Νέα Δημοκρατία και απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο.

0: χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Ρόδο. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ, νέα 24ωρη διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 34 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε νοσοκομείο σε πόλη της Βόρειας Γερμανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Τουλάχιστον 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη νέα μαζική ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία που κατέρευσε στο Κίεβο. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 2.295 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Σκηνές χάους καταγράφονται στη Γαλλία μετά τη διάθεση 200.000 ανεμιστήρων και κλιματιστικών εν ώψη νέου κύματος καύσωνα που θα αντιμετωπίσει η χώρα το Σαββατοκύριακο. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ειδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
10: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε.
11: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
12: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Ωραία, μπορεί να πεπλακήκαμε από το μποτιλιάρισμα στην είσοδο του ΚΑΠΑ 12, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γλιτώσαμε το μποτιλιάρισμα γενικότερα στην περιφερειακή μας και στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Έχουμε και μία σύγκρουση οχημάτων στην ανηφόρα του ΣΕΙΞΟΥ. Οπότε έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα από την Πηλαία μέχρι και εκείνο το σημείο. Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν μπορείτε να αποφύγετε το σημείο αυτή την ώρα. Καλά θα κάνετε. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι έτοιμη να σας υποδεχτεί. Δεν έχει τεράστιο μποτιλιάρισμα, έχει κίνηση όπως αναμένεται αυτή την ώρα. Το αντίθετο ρεύμα έχει μποτιλιάρισμα από το ξεκίνημα της εισόδου της περιφερειακής από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Γενικώς στην πόλη μας τα πράγματα είναι ήρεμα, η Άνω Πόλη είναι κούκλα, άρα η Εγνατία θα την πω κούκλα γιατί έχουμε γύρω από την Καμάρα καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Τσιμισκή και αυτή από την... Η Καρόλ Ντίλ και μετά είναι το μποτιλιάρισμά της. Εκεί στην Αριστοτέλους ουσιαστικά έχουμε. Καλά, η Καρόλ Ντίλ είναι μποτιλιάρισμένη αυτή την ώρα. Αλλά στην πλατεία Αριστοτέλους είναι ουσιαστικά το μεγάλο όγκος οχημάτων που έχουμε. Καθυστερήσεις έχουμε νωρίτερα. Λεωφόρος Νίκης κούκλα. Κούκλα. Από την Νικηφόρου

Ποκά έχουμε καθυστερήσει για το Λευκό Πύργο, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Κοιτάξτε, γενικώ σε δρόμους όπως είναι η Παλαιών Πατρών Γερμανού, η Ερμού σε κάποια σημεία, η Βασιλέως Ηρακλείου, είναι λογικό να έχουμε καθυστερήσει. Έτσι δεν θα μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Βλέπουμε για τις κεντρικές αρτηρίες, οπότε βλέπουμε Πολυτεχνείου με τα Δεκανήσου έχουμε καθυστερήσεις. Και βέβαια η Πολυτεχνείου από την Ναυμαχίας Λίμνου και μετά είναι μποτιλαρισμένη μέχρι και τα φανάρια των δικαστηρίων. Εδώ στη Μοναστηρίου έχουμε καθυστερήσεις στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας. Γενικότερα έχουμε καθυστερήσει όλα τα στενά, όπως και στην Εσόπου. Έτσι προσπαθώ να δω τις λεπτομέρειες για να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για εσάς, για να μπορείτε να έχετε εναλλακτικές και να ξέρετε από πού να πάτε ή τουλάχιστον τι να αποφύγετε. Ήρθε η ώρα μας να πάμε στον τοίχο μας, αλλά πριν από αυτό, ούλετε και μάλα χαίρε. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά και να χαίρεστε, και έτσι να ανταμώνουμε πάντα εδώ στην μαγική αυτή συχνότητα του FM 100. Η Νίκη μας είναι εδώ με τον Θάνο και τον Μάριο, ο αγαπημένος μου Θωμάκος είναι εδώ, η Ελένη μας είναι εδώ, ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας, ο Γεώργιος. Θα πάμε στη Λέρο που είχαμε καιρό να περάσουμε από εκεί, να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά στην Αρεζίνα. Η Σύση μας είναι εδώ από την Τούμπα, αγαπημένη Ελευθερία. Το Μάνο θα καλωσορίσουμε στην παρέα. Το Δημήτρη και την Τασούλα βεβαίως από την Τούμπα θα τους στείλουμε πολλά φιλιά. Αγαπημένη Αλεξάνδρα επίσης εδώ, Μαρία και Γιάννης από Γαλάτσι. Η βιονική μας υπεραγάπη μας είναι εδώ και δεν θέλω να χάνουμε χρόνο. Θέλω να πάμε κατευθείαν στα μουσικά μας και να φτιάξουμε διάθεση με όλα αυτά που έχουμε επιλέξει. Καταλήξαμε με τη Σοφία και συμφωνήσαμε ότι αυτό που γίνεται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή με τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες είναι ακόμη ένα μικρό πείραμα, όπως αυτά που σας έλεγα στο ξεκίνημα. Τι θέλουν να κάνουν, δείχνουν κάτι, βλέπουν πώς αντιδράμε και αναλόγως προχωράνε. Αυτό είναι ένα σύστημα που ακολουθείται πολλά έτη τώρα, απλά τώρα το βλέπουμε πιο ξεκάθαρα. Πάμε στα δικά μας τα μουσικά.

Ευτυχώς το βράδυ μειώνεται η κίνηση στην περιφερειακή μας και τότε επιλέγονται και εκείνες οι ώρες όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, προκειμένου να κλείσει για κάποιες ώρες, προκειμένου να γίνουν προγραμματισμένες εργασίες. Σήμερα, απόψε λοιπόν το βράδυ και πάλι για άλλη μια φορά από τις 11 έως και τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K6 και K5, δηλαδή μεταξύ Μετεώρων και Παπαγεωργίου, οπότε θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Θα υπάρξουν φυσικά συγκεκριμένες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προκειμένου να μην έχουμε ατυχήματα είτε κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά που πρέπει να γίνουν. Επιλέγονται ώρες, είπαμε, και μέρες που έχει παρατηρηθεί να μην υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα στην περιφερειακή μας εκείνη την ώρα. Προχωράει ο περιφερειακός μας, προχωράνε τα νέα έργα, η νέα αυτή οδός. Ο flyover, έτσι έχει ονομαστεί, δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά, έτσι θα το λέμε. Ευχόμαστε για το καλύτερο για τη Θεσσαλονίκη. Και όλα θα τα κάνουμε ακόμη καλύτερα με Brian, με Bruce Springsteen. Brian Adams ακούσαμε την Κυριακή στην πόλη μας, ήταν και τον απολαύσαμε. Bruce Springsteen να το στείλω στην Ξάνθη και στο μαράκι μας, στον Μπάμπι και στον Ίντι.

Δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσω με την είδηση που ακολουθεί, γιατί πραγματικά έχει υπάρξει ανατροπή σε μια υπόθεση εδώ στην πόλη μας. Έτσι, από εγκληματική οργάνωση δηλώθηκαν ως συμμορία, θεωρήθηκαν ως συμμορία από το δικαστήριο, και έτσι είναι ελεύθεροι καταδικαστέντες οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά. Καταδικάστηκαν 21 άτομα που παραπέφθηκαν σε δίκη ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενα ως μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε πιάτσες οπαδών στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και εντός υπέρηξ ποδοσφαιρικού γηπέδου στο περιθώριο αγώνων της ομάδας τους. Με αυτή την απόφαση διαρθώθηκαν 11 κατηγορούμενοι. Ο ένας ήταν και προσωρινά κρατούμενος, οπότε όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Και αποφάσισαν να μετατρέψουν οι δικαστές την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης σε συμμορία, δηλαδή σε πλημέλημα, ενώ για την κακουργηματική διακίνηση ναρκωτικών κρίθηκαν ένοχοι 4 εκ των εμπλεκομένων με αναγνώριση ελαφρυντικού, και για τους υπόλοιπους η πράξη μετατράπηκε σε πλημέλημα είτε για ιδία χρήση είτε από εξαρτημένο άτομο. Σοκαρισμένοι είμαστε, γιατί ήταν πολλά τα άτομα και λες δεν γίνεται, κάτι άλλο γίνεται, αλλά σαφώς και ξέρουν καλύτερα οι δικαστές. Απλά σαν είδηση έρχεται και μας ρίχνει για ακόμη μια φορά από τα σύννεφα. Δεν το περιμέναμε, δεν περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη. Γι' αυτό λέμε και ανατροπή.

Τώρα δεν έχουμε ξεχάσει το θέμα με τα πετράλωνα και να δούμε τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε αυτό το οίκημα. Στο δρόμο είναι οι ένικοι. Υπάρχει ένα συμβόλαιο κλειδί για τις εξκαφές. Είναι τώρα πολύ περίεργο όλο αυτό που γίνεται εκεί στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλαια. Κατάρρευσε η πολυκατοικία, το είδαμε όλοι σαν χάρτινος πύργος. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους, γιατί έχασαν τα πάντα και έμειναν άστεγοι. Τώρα, στο φως έρχονται σημεία, στοιχεία μάλλον, για τα αίτια της τραγωδίας αυτής. Υπάρχει μια συμβολογραφική πράξη, η οποία συντάχθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 26 και καταγράφει ρητά ότι στο σημείο προβλεπόταν εξκαφή για τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ. Τα σχεδιαγράμματα είχαν εκπονηθεί από το Σεπτέμβριο του 25 από τους ιδιοκτήτες του οικοπαίδου, οι οποίοι είναι αρχιτέκτονες μηχανικοί. Τι προέβλεπε το συγκεκριμένο συμβόλαιο, τη συμβολογραφική πράξη? Την ανέγερση πενταόροφης πολυκατοικίας, τη δημιουργία 6 θέσεων στάθμευσης, 3 στην πιλωτή και 3 στο υπόγειο, την κατεδάφιση της προϋπάρχουσας παλιάς κατοικίας. Τώρα, για να κατασκευαστούν οι υπόγειες θέσεις απαιτούνται εξκαφή σε βάθος τουλάχιστον 4 μέτρων. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι εργασίες προχώρησαν σε βάθος πολύ μεγαλύτερο από το επίπεδο των θεμελίων της όμορφης πολυκατοικίας, η οποία έχει χτιστεί το 70, με αποτέλεσμα να υποσκαθεί η στατικότητά της. Οι συλληφθέντες τώρα αρνούνται την υπαιτιότητα για το μέγεθος της καταστροφής, υποστηρίζοντας πως οι προηγούμενες μέρες δεν είχαν καμία απολύτως προειδοποίηση, ένδειξη ή επίσημη καταγγελία που να μαρτυρά ότι οι εργασίες έθεταν σε κίνδυνο τη γειτονική πολυκατοικία. Ποιος θα κάνει καταγγελία από τη στιγμή που δεν γνωρίζει τι γίνεται εκεί πέρα? Ρωτάω εγώ τώρα. Συνεχίζονται οι έρευνες των πραγματογνωμόνων. Για να δούμε τι θα γίνει για να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους που μένουν στο δρόμο κυριολεκτικά. Και φυσικά το δικό μου το σενάριο και αυτά που συζητούσαμε έτσι και εδώ με τους συναδέλφους ήταν ότι να έπεσε η πολυκατοικία, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει, αφού ισοπεδώθηκε η οικοδομή, ή μηχανικός είσαι, εργολάβος μηχανικός είσαι, φτιάξε και μια οικοδομή δίπλα, αποκατέστησε τους ανθρώπους αυτούς που έμειναν ξαφνικά χωρίς σπίτι, δώσ' τους και ένα χώρο για να μένουν μέχρι να αναγερθεί μια καινούργια πολυκατοικία. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα έπρεπε να ήταν τα πράγματα. Τώρα βλέπω ότι εδώ υπάρχουν αντιρρήσεις και φυσικά ο καθένας θέλει να προστατεύσει τον ποπό το δικό του. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Ευχόμαστε τα καλύτερα να βρεθούν ως λύση, να βρεθεί καλύτερη δυνατή λύση. Και ίσως, λέω ίσως, ας πούμε, η πολιτεία θα έπρεπε να λάβει, να λάβει θέση στο συγκεκριμένο θέμα, εκτός να τα αφήσουμε έτσι πάλι όλα. Θα βρεθεί λύση από τα δικαστήρια, σου λέει. Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουνε? Εγώ έχω γίνει περίεργη, έτσι είναι τα πράγματα, να καταλάβουμε και όλα τι γίνεται, γιατί μας τα παρουσιάζουν όλα πολύ απλά κάποια στιγμή. Σίγουρα δεν έχω γίνει τόσο περίεργη.

Διαβάζω και τα μηνύματα της Χρύσης μας εδώ. Πολλά πολλά φιλιά να στείλουμε και εκεί. Για τον ΟΑΣ θα μιλήσουμε τώρα, για την ταλαιπωρία που δέχτηκαν αρκετοί πολίτες. Είναι η γραμμή Εναχή Αεροδρόμιο ΚΤΕΛ, όπου έχει χαλάσει το κλιματιστικό. Μέσα στην τάλα, κατά μεσήμερο, 3:30 το μεσημέρι, καταλαβαίνετε τι γίνεται και πόσο μπορεί να βράζει εκείνη την ώρα το αστικό και με τον κόσμο που έχει μέσα, γιατί έχει και αρκετό κόσμο. Ο οδηγός είπε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, άρα προφανώς ήταν χαλασμένο. Φυσικά γίνανε καταγγελίες στη γραμμή και στα τηλέφωνα του ΟΑΣΤ και στην διαχείριση, στο γραφείο εποπτείας και διαχείριση κυκλοφορίας, οι οποίοι και εκεί θα πρέπει να είναι λίγο πιο ευγενικοί. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος, ένας πολίτης έτσι ταλαιπωρείται γιατί δεν το επέλεξε, έτσι πλήρωσε κανονικά το κόμιστρο που έχει οριστεί, άρα δεν είναι κανένας που έκανε και κάτι παράτυπο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πλήρωσε το κόμιστρό του και ήθελε να μεταφερθεί από το ένα σημείο στο άλλο ή όπου έχει αποφασίσει με τη συγκεκριμένη γραμμή. Δεν λειτουργεί το κλιματισμός στις 3:30 ώρα το μεσημέρι, και όταν καλεί για να κάνει τα παράπονά του, η αντιμετώπιση πρέπει να είναι λίγο πιο ευγενική, έτσι για να είμαστε λίγο χαμογελαστοί και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Δηλαδή, σε κάποιες θέσεις μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι για να δώσουν λύσεις σε κάποιον ο οποίος καλεί για να κάνει ένα παράπονο. Τι να κάνουμε, δεν είναι πάντα όλες οι θέσεις και εργασίες, οι θέσεις εργασίας ευχάριστες, κάποιοι δέχονται τα παράπονα. Το να είναι κάποιος ειρωνικός στο τηλέφωνο και στην άλλη γραμμή δεν είναι και τόσο ευγενικό, ειδικά όταν ένας πολίτης, συμπολίτης μας έχει ταλαιπωρηθεί και ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε φροντίσει να τακτοποιηθούν οι κρεμότητες και να είναι όλα όπως πρέπει. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε θα πάμε μετά, θα ακολουθήσει και η τελική ευθεία. Σας στέλνω εδώ στις 4, μη φύγει κανείς.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά. Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant & Bar.
1: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant & Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας. Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Εντάξει, μας αρέσει πάρα πολύ και γιατί να μας αρέσει και γιατί δεν έχουμε άδικο αφού αρέσει σε όλους μας, άρα είναι καλό, είναι πολύ καλό Σαλ Ντα Βίντσι. Είναι η φετινή συμμετοχή της Eurovision, της Ιταλίας στην Eurovision, per sempre sì. Ναι, παίζει πολύ περισσότερο πάντως από τον Μπαγκαράγκα, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ουλέτε και μαλαχαίρε, καλώς ανταμώσαμε και πάλι στην τελική μας ευθεία. Πολλά πολλά φιλιά θα στείλουμε στην Κορινθία, στην αγαπημένη Ελένη, στον Πάνο και στον Αλέξανδρο. Στη Χαλκιδική θα πάμε, είναι η Έλενα και ο Μπάμπης μας εκεί, πολλά πολλά φιλιά. Στον Παντελή μου στο κέντρο θα στείλουμε πολλά φιλιά. Στην Ευγενία μας στο κέντρο θα στείλουμε πολλά φιλιά. Στην Ευγενία μας στην Βέρεια, όπως και στη Σοφία μας στη Βέρεια.

Περνάω έτσι και τον τοίχο να δω μήπως έχει ξεχαστεί κάποιος, μήπως κάποιον δεν είδα. Στην αγαπημένη Ανακτενίδη και σε όλη την οικογένεια θα στείλω πολλά φιλιά. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο που μας έχει τη διάθεση.

Μάλιστα. Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι οδηγάτε όταν είστε στο τιμόνι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να προσέχουμε μπροστά μας τι γίνεται. Έχει αλλάξει λίγο η εικόνα στην περιφερειακή μας. Είχαμε την σύγκρουση οχημάτων που ήταν έτσι στο ύψος εκεί στην ανηφόρα του Σέιξου. Έφυγαν από εκεί τα οχήματα αυτά, άλλαξε λίγο η εικόνα στην περιφερειακή και στο μποτιλιάρισμα, αλλά έχουμε μία νέα σύγκρουση οχημάτων λίγο πριν από την έξοδο της Τούμπας. Οπότε έχουμε γενικώς απασχολημένη την απόσταση από το τούνελ μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φυσικά μεγάλος όγκος οχημάτων έχει μετακινηθεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και από το ίσως από το Αλατίνι και μετά έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι και την Μαρτίου. Τότε και το ρεύμα ρολάρει πολύ πολύ καλά. Να αφήσουμε πίσω μας και τον κύριο Νταβίντσι και να πάμε στα δικά μας τα μουσικά, τα οποία έχουμε και καιρό να ακούσουμε κάτι από αυτά. Έτσι θυμόμαστε τραγούδια που έχουμε καιρό να τα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Να ανεβάζουμε και τις ζωνήσεις μας. Έβαλε και η Βιονική με το Γιάννη το air condition, το δέσανε στην πλάτη, οπότε είμαστε άνετοι. Μην ξεχνάτε να βάζετε κουπάκια με νερό έξω από την οικοδομή σας, δίπλα σε ένα δέντρο, στο δρόμο, δίπλα από τους κάδους. Και λίγη τροφή ακόμα καλύτερα, μα βρείτε ξηρά τροφή αυτή την εποχή τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες. Και φυσικά ένα πιατάκι με λίγο νερό στο μπαλκόνι μας, ένα μπολάκι με πετρούλες για τα έντομα και για τα πουλάκια. Πρέπει και αυτά να βρουν κάπου να δροσιστούν. Για μας δεν είναι τίποτα, δεν στοιχίζει κάτι. Είναι πολύ πολύ εύκολο και απλό να γίνει και είναι μια καλή πράξη.

Μάλιστα, είναι αναμενόμενο τώρα να έχουμε κίνηση. Φωτιά είχαμε έπειτα από τροχαίο ατύχημα που έγινε σήμερα έξω, λίγο από τη έξω από Θεσσαλονίκη. Αλλά ήταν το πρωί αυτό. Είπαμε πολύ προσεκτική να είμαστε στο δρόμο, γιατί ήταν ένα τροχαίο ατύχημα αυτό που προκάλεσε την φωτιά. Υπήρξε εκτροπή και ανατροπή του γιοταχή. Το αυτοκίνητο πήρε φωτιά, η φωτιά επεκτάθηκε και στο πρανές του δρόμου. Ευτυχώς η πυροσβεστική βρέθηκε άμεσα στο σημείο και δεν είχαμε παρατράγουδα.

Η ευχάριστη είδηση είναι για τους 100.000 δικαιούχους συνταξιούχους. Οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα, που επί 6 χρόνια περίμεναν να δουν τι ακριβώς θα συμβεί, υπήρξε και η απειλή των περικοπών. Τέλος λοιπόν στην αβεβαιότητα όλων αυτών των ετών. 12.000 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανότατα κατά από τη συντάξη του Σεπτεμβρίου, το αυτό εννοούν άμεσα, τη σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%, δηλαδή είναι αυτό που δικαιούνταν και τους κόπηκε. Αλλά δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους εν λόγω συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν αντισυνταγματικό, αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Να ευχηθώ τα καλύτερα και σε καλή μεριά να ευχηθώ. Να ευχηθώ βεβαίως να επιστρέψουν και όλα στα ποσά που τους στερήθηκαν. Αλλά αυτά είναι λεπτά γράμματα και για άλλες εκπομπές. Εμείς είμαστε για τα, να τα βλέπουμε έτσι, να βλέπουμε τα ευχάριστα, να κρατάμε αυτά. Και αφού ανεβάσαμε και άλλο τις δονήσεις και τις εντάσεις μας και, και τους ρυθμούς, λέω να παραμείνουμε έτσι. Ανάδειξη του εταπηγείου των τυχών αλλά και του Λευκού Πύργου με σύγχρονο φωτισμό προβλέπεται για την πόλη μας.

Είχαμε και ισχυρό σεισμό της τάξης των 5,2 Ρίκτερ στην Καρπαθό. Έφτασε ήδη μέχρι και, και στη Ρόδο κουρύθηκαν. Το εστιακό βάθος είναι στα 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο στα 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου. Αισθητός από τη Ρόδο, όπως σας είπα, όχι ο σεισμός. Ευχόμαστε να μην έχουμε άλλα και να μην περιμένουμε και άλλα. Και τώρα που μιλήσαμε για σεισμό και για την σεισμική δόνηση αυτή στην Κάρπαθο, να πούμε ότι είχαμε και μια συζήτηση πάλι σήμερα, έτσι, για τα σπίτια της Θεσσαλονίκης και σε τι κατάσταση βρίσκονται πολλές μα πάρα πολλές οικοδομές. Είχαμε και την πτώση αυτή στα Πετράλωνα, το χάρτινο πύργο που έπεσε από τις προάλλες, πριν από 2-3 μέρες. Οπότε ψάχνουμε να δούμε και εμείς τι γίνεται και τι μπορεί να συμβεί. Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια επιτροπή που να κάνει έναν έλεγχο σε όλες τις οικοδομές και εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουμε καλό ιστορικό, έχουμε προηγούμενα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα. Είμαστε σεισμογενής χώρα, όπως και να έχουμε.

Πιστώνου μας αύριο στη Θεσσαλονίκη μας και στη Χαλκιδική, υψηλός κίνδυνος λόγω της αλλαγής του καιρού. Είμαστε στα κόκκινα αύριο. Και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας βέβαια, όχι μόνο εμείς, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, αλλά το λέω έτσι για να έχουμε το νου μας. Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, την αγάπη μας στην Εύβοια. Φιώτιδα, Φωκίδα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Μαγνησία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, πάμε όλοι μέσα. Το νου μας για τις φωτιές.

0: Ξέρω, είναι η ώρα, δεν έστειλα την αγάπη μου σε πολύ κόσμο. Στην Πέρι μας θα στείλουμε πολλά φιλιά, στο Χρήστο τον Ραπότα, στο Γιάννη 54. Πού είσαι ρε Γιάννη μου? Ξέρω, είναι δύσκολη ώρα. Hungry like a wolf, πολύ τέτοια ώρα είναι στην φάση που λένε αμάν κάτι να τσιμπήσουμε να μας κρατήσει μέχρι το απόγευμα. Κάποιοι άλλοι έχουν ολοκληρώσει το γεύμα τους στο μεσημεριανό. Αυτή είναι η καλύτερη, πιο σωστή ώρα έτσι, για να τρως μεσημέρι. Νωρίς, έτσι, μία, μισή, δύο. Ξέρουν κάτι οι άνθρωποι που είναι στα σπίτια τους από νωρίς, που ξυπνάνε νωρίς το πρωί, κυρίως οι μεγαλύτερης ηλικίας, όπου νωρίς το πρωί παίρνουν το πρωινό τους, γύρω στη μία, μισή, βαριά, δύο το μεσημεριανό τους. Έτσι ένα απογευματινό βραδινό γύρω στις κάτι ενδιάμεσο πρέπει να φάτε και στις 5-6 ένα φρουτάκι ας πούμε, και 8 η ώρα να φας ένα γιαουρτάκι, μια χαρά. Και κάπως έτσι στρώνουν όλα στον οργανισμό μας. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στα λεπτά εκείνα, τα οποία είναι η ώρα που συνήθως σας ευχαριστώ πολύ και από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα, και αυτό κάνω τώρα. Εύχομαι πραγματικά να το απολαύσετε και το σημερινό μας 90 λεπτό. Αυτά είναι καλύτερα 90 λεπτά από εκείνα που βλέπετε στις τηλεοράσεις σας. Είδαμε ότι είχαμε και τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εκεί από τους πανηγυρισμούς του Μεξικού. Είδαμε ότι πάντα κάποιος τραβάει ενέργεια, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να έχουμε το νου μας που δίνουμε την ενέργειά μας. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω να αγιωθείτε όπου μπορείτε και με όποιον τρόπο μπορείτε. Αν δεν μπορείτε να βρεθείτε σε μια παραλία και στην άμμο και στη θάλασσα, έτσι που είναι από τους καλύτερους και πιο δυνατούς τρόπους, ή σε ένα ποτάμι, πάτε σε ένα πάρκο, καθίστε κάτω από ένα δέντρο, πάτε στο σέιχ σου, βγάλετε τα παπουτσάκια σας και αφήστε το τη γη να θεραπεύσει ό,τι μα ό,τι σας ενοχλεί. Καθημερινή γύρωση σημαίνει υγεία. Φρούτα και λαχανικά επίσης, υπενθυμίζω, νεράκι οπωσδήποτε, έτσι να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε ξανά μαζί λίγο μετά τις 2:30. Στις 2:30 εμείς φροντίζουμε να είμαστε, αλλά πάντα μπορούμε να καθυστερήσουμε για λίγο, και όχι γιατί θέλει η βιταμίνη, αλλά γιατί έτσι βγαίνει το πρόγραμμα. Μέχρι αύριο λοιπόν να μου είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Να κάνουμε και 5-10 καλές πράξεις, 100 όσες μπορούμε την ημέρα μας. Να είμαστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 4, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και τη μεταφορά ενώπιον της δικαιοσύνης των φυσικών και ηθικών αυτούργων των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 εμπλεκόμενους, οι οποίοι φαίνεται πως μετέβησαν στα σημεία των επιθέσεων με 2 μοτοσυκλέτες και πραγματοποίησαν τις 3 εμπριστικές επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά. Στη μονάδα εγκαυματιών του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της χθες τα ξημερώματα και στοίχησε τη ζωή στη μητέρα της. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ, ο πατέρας της θα μείνει άλλη μια μέρα στο Ιπποκράτιο και θα πάρει αύριο εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν βγει ήδη. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο έκανε λόγο για άνανδρη επίθεση και χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς εγκληματίες. Είναι τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό που έγινε κατά τη γνώμη μου και είναι κατάπτυστη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε δίπλα του τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπάθησαν να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων, τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η μόνη απάντηση ενός αυνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσική και ηθική αυτοργή και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αλλά και συμπαράσταση στους τραυματίες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο στέλνουν ο ΝΕΔ και Νέα Δημοκρατία και απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο. Άλλη μια συγκέντρωση θα γίνει το απόγευμα στις 7 στη Θεσσαλονίκη, οργανώνεται από τη Δημοτική Παράταξη η πόλη ανάποδα έξω από τη Μητρόπολη και αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Καταργούμε οριστικά την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Απαγόρευση κυκλοφορία.

0: υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 11:49 το βράδυ. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ, νέα 24-ωρη διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπηργίου και Τριανδρίας. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι πέθαναν από τη ζέστη στην Ισπανία και άλλοι τόσοι στη Γαλλία, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα World Weather Attribution, πρόκειται για τον πιο σφοδρό και παρατεταμένο καύσωνα που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη, ο οποίος θα ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί χωρίς την κλιματική αλλαγή. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
10: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Θα γλεντήσω, θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται εδώ και λίγη ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μετά από πτώση οικοδομικών υλικών στο οδόστρωμα στο ύψος της γέφυρας Πανοράματος. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Στο σημείο επιχειρεί η τροχέα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και τη μεταφορά ενώπιον της δικαιοσύνης των φυσικών και ηθικών αυτούργων των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους, οι οποίοι φαίνεται πως μετέβησαν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες και πραγματοποίησαν τρεις εμπριστικές επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά. Στη μονάδα εγκαυματιών του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, ο πατέρας της θα μείνει άλλη μία μέρα στο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξιτήριο αύριο, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο. Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε ο ιδιοκτήτης συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στα Βρασνά Θεσσαλονίκης για τον θάνατο από αμέλεια ενός τετράχρονου προσφυγόπουλου που καταπλακώθηκε από σειρώμενη μεταλλική πόρτα την ώρα που έπαιζε το 2019. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ αθώωσε τη σύζυγό του. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι η πόρτα ήταν συντηρημένη και λειτουργική. Κλειστές παραμένουν προληπτικά οι κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από θρηματισμό τζαμιού στην οροφή. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

0: 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής Άγιο Σπυρίδων. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ ντρόουν του κέντρου επιχειρήσεων δίνει συνεχή εικόνα από το μέτωπο. Στη διεθνή επικαιρότητα, επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας όταν η αστυνομία έκανε χρήση νερού υποποίηση και δακρυγόνων για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση. Οι συγκεντρώμενοι εκτόξευσαν αυγά και αλεύρι προς αστυνομικούς και βουλευτές, ενώ επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλείο. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται από τα τέλη Μαΐου με αφορμή σχέδιο κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου σε προστατευόμενη περιοχή που συνδέεται με επένδυση της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρετ Κούσνερ. Σκηνές χάους εκτελήθηκαν σε καταστήματα της Lidl στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση μεγάλης προσφοράς για 200.000 κλιματιστικά εν ώψη καύσωνα. Από τα ξημερώματα σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές, σημειώθηκαν καυγάδες και ένταση μεταξύ των πελατών, ενώ σε ορισμένα καταστήματα εξαντλήθηκαν αμέσως τα διαθέσιμα προϊόντα. Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία λόγω του ακραίου καύσωνα και του πολύ υψηλού κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Η κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση αγροτικών μηχανημάτων με τον Υπουργό Εσωτερικών να παρομοιάζει τη χώρα με πυρηνταποθήκη. Ο κόκκινος συναγερμός αφορά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνά τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθιαλ Expo και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρι μη δροσιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
11: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
12: Βουτιά στις νότες FM 100.

άρρωστα. Στο τέρας της πόλης, ή πια φοβοπολή, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα ότι οι δράστες των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη θα εντοπιστούν, έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δηλώνοντας πως η σύλληψή τους αποτελεί υπόσχεση της δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο αναβίωσης της τρομοκρατίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αυστηροποίηση των μέτρων έχει περιορίσει σημαντικά τόσο τα φαινόμενα βίας στους πανεπιστημιακούς χώρους, όσο και στα οπαδικά επεισόδια. Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε ο ιδιοκτήτης συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στα Βρασνά Θεσσαλονίκης για τον θάνατο από αμέλεια ενός 4χρονου προσφυγόπουλου που καταπλακώθηκε από σειρώμενη μεταλλική πόρτα την ώρα που έπαιζε το 2019. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ αθώωσε τη σύζυγό του. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι η πόρτα ήταν συντηρημένη και λειτουργική. Σημαντική επενδυτική εξέλιξη για τον τουριστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Διεθνής Ξενοδοχειακός Όμιλος Hilton εισέρχεται στην πόλη με δύο μονάδες στο ιστορικό συγκρότημα της πρώην ηθοποιίας Fix. Το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο δυναμικότητας 184 δωματίων θα λειτουργήσει σε περίπου 3 με 4 χρόνια, με τη διαχείρισή του να αναλαμβάνει απευθείας η εταιρεία. Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη ανάπλαση του Fix και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της Θεσσαλονίκης στον διεθνή τουριστικό χάρτη. Νέο κώδικα ιδιοκτησίας για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία και τη σχέση συνειδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο τον εξυγχρονισμό του πλαισίου, την αξιοποίηση ακινήτων και την ταχύτερη επίλυση διαφορών μεταξύ συνειδιοκτητών. Όπως τονίστηκε, το ισχύον σύστημα βασίζεται σε διάσπαρτες και παροχημένες διατάξεις σχεδόν ενός αιώνα, με αποτέλεσμα σημαντικές δυσλειτουργίες στη διαχείριση πολυκατοικιών και ακινήτων. Το νέο πλαίσιο προβλέπει κωδικοποίηση της νομοθεσίας, διευκόλυνση αποφάσεων σε κοινόχρηστα ζητήματα και ρυθμίσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις, μεταβιβάσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καταφέροντας να περιορίσουν τις φλόγες πριν λάβουν διαστάσεις. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Στρογγυλή Άρτας. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Άγιο Σπυρίδων να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ ντρόουν του κέντρου επιχειρήσεων δίνει συνεχή εικόνα από το μέτωπο. Κλειστές παραμένουν προληπτικά οι κυλιόμενες σκάλες στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από θρηματισμό τζαμιού στην όροφη. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού γίνεται μέσω των ανελκυστήρων και των σκαλοπατιών, ενώ τεχνικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για να εκτιμήσουν τη ζημιά. Στα διεθνή μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ντόχα. Σύμφωνα με πληροφορίες αραβικών μέσων, η Ουάσιγκτον συνδέει την εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας με τη στάση του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ εν όψει και του επόμενου γύρου συνομιλιών στις 18 Ιουλίου. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα απαντήσει άμεσα σε οποιαδήποτε αμερικανική επέμβαση στην περιοχή.

0: τέλη Μαΐου με αφορμή σχέδιο κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου σε προστατευόμενη περιοχή που συνδέεται με επένδυση της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρετ Κούσνερ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τραυματίστηκαν 9 αστυνομικοί, ενώ ανακοινώθηκε νέα διαδήλωση για το ερχόμενο Σάββατο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ φορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάνω νύχτα το όνομα της αφήνει.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Βουτιά στις νότες. FM 100.
2: Ούτε το βλέμμα των ματιών σου

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προκειμένου να συμμετάσχει σε δύο κλειστές συσκέψεις στο αστυνομικό μέγαρο με την ηγεσία της Ελλάς με αντικείμενο την πορεία των ερευνών για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Βάγιας Νέστορ. Στο πλευρό του θα βρίσκονται στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη εντοπίσει τουλάχιστον τρεις δράστες μέσα από βιντεοληπτικό υλικό. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει τονίσει ότι οι έρευνες προχωρούν με ταχύ ρυθμό και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για υπόσχεση της δημοκρατίας, ενώ παράλληλα απέκλεισε το ενδεχόμενο ύπαρξης νέο τρομοκρατίας στη χώρα. Στη μονάδα εγκευμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκεύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Στο Ιπποκράτη νοσοκομείο νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της, ο οποίος αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο μαζί με έναν ακόμη ένικο της πολυκατοικίας. Μια ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο Θεσσαλονίκη σχημάτισαν μέλη τη ΟΝΕΔ και στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντα λουλούδια μπροστά στη φωτογραφία τη Βάγια Νέστορα. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», έστειλαν μήνυμα να γίνει πράξη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία μετά τι χθεσινέ εμπριστικέ επιθέσει. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού στην πόλη Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίο κάλεσε όλε τι δυνάμει να ενωθούν για να μπει ένα οριστικό τέλο στη βία. Σημαντική επενδυτική εξέλιξη για τον τουριστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, καθώς ο διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος Hilton εισέρχεται στην πόλη με δύο μονάδες στο ιστορικό συγκρότημα της πρώην ηθοποιίας Fix. Το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο δυναμικότητας 184 δωματίων θα λειτουργήσει σε περίπου 3 με 4 χρόνια, με τη διαχείρισή του να αναλαμβάνει απευθείας η εταιρεία. Νέο κώδικα ιδιοκτησίας για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία και τις σχέσεις συνειδιοκτησίας. Προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο τον εξυγχρονισμό του πλαισίου, την αξιοποίηση ακινήτων και την ταχύτερη επίλυση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών. Όπως τονίστηκε, το ισχύον σύστημα βασίζεται σε παροχημένες διατάξεις, με αποτέλεσμα σημαντικές δυσλειτουργίες στη διαχείριση πολυκατοικιών και ακινήτων. Το νέο πλαίσιο προβλέπει κωδικοποίηση της νομοθεσίας, διευκόλυνση αποφάσεων σε κοινόχρηστα ζητήματα και ρυθμίσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις, μεταβιβάσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε ο ιδιοκτήτης συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στα Βρασνά για τον θάνατο από αμέλεια ενός τετράχρονου προσφυγόπουλου που καταπλακώθηκε από σειρώμενη μεταλλική πόρτα την ώρα που έπαιζε το 2019. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ αθώωσε τη σύζυγό του. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι η πόρτα ήταν συντηρημένη και λειτουργική. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Βαθύλακο Χαλκιδόνα στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από τη φωτιά δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές. Νωρίτερα υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δρυμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ως θαύμα χαρακτηρίζεται η διάσωση του Ερνάν Χιλ στη Βενεζουέλα, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο άνδρας σώθηκε καθώς βρισκόταν σε τσιμεντένιο υπόγειο φυλάκιο εμπορικού κέντρου. Είναι καλά στην υγεία του και δεν φέρει κανέναν τραυματισμό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό.

0: αρέσουν, πες «Ακούω FM 100».
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρι μη δροσιά.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Βουτιά στις νότες, FM 100.
5: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά?

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προκειμένου να συμμετάσχει σε δύο κλειστές συσκέψεις στο αστυνομικό μέγαρο με την ηγεσία της Ελλάς με αντικείμενο την πορεία των ερευνών για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Στο πλευρό του θα βρίσκονται στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενώ η έρευνα σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη εντοπίσει τουλάχιστον τρεις δράστες μέσα από βιντεοληπτικό υλικό. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε δηλώσεις του τόνισε ότι οι έρευνες προχωρούν με ταχύ ρυθμό και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για υπόσχεση στη δημοκρατία. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με αφορμή το θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι συγκεντρωμένοι άναψαν κεριά και άφησαν τη φωτογραφία της εκλιπούσας στην πύλη του νοσοκομείου όπου κατέληξε, στέλνοντας το μήνυμα να γίνει πράξη η μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της, ο οποίος αναμένεται να πάρει αύριο εξιτήριο μαζί με έναν ακόμη ένικο της πολυκατοικίας. Σημαντική επενδυτική εξέλιξη για τον τουριστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Διεθνής Ξενοδοχειακός Όμιλος Χίλτον εισέρχεται στην πόλη με δύο μονάδες στο ιστορικό συγκρότημα της πρώην ηθοποιίας Φίξ. Στο νέο πεντάστερο ξενοδοχείο δυναμικότητας 184 δωματίων θα λειτουργήσει σε περίπου 3 με 4 χρόνια, με τη διαχείρισή του να αναλαμβάνει απευθείας η εταιρεία στο πλαίσιο μακροχρόνιας συμφωνίας. Νέο κώδικα ιδιοκτησίας για την οριζόντια και την κάθετη ιδιοκτησία και τις σχέσεις συνειδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο τον εξυγχρονισμό του πλαισίου, την αξιοποίηση ακινήτων και την ταχύτερη επίλυση διαφορών μεταξύ συνειδιοκτητών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει κωδικοποίηση της νομοθεσίας, διευκόλυνση αποφάσεων σε κοινόχρηστα ζητήματα και ρυθμίσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις, μεταβιβάσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε ο ιδιοκτήτης συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στα Βρασνά για τον θάνατο από αμέλεια ενός τετράχρονου προσφυγόπουλου που καταπλακώθηκε από σειρώμενη μεταλλική πόρτα την ώρα που έπαιζε το 2019. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ αθώωσε τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον βαθύλακο Χαλκιδόνα στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ ντρόουν δίνει συνεχή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Απόπειρα απόδραση σημειώθηκε τα ξημερώματα από την κλειστή δομή φιλοξενίας ετούντων άσυλο στο κλειδί Σερών. Τρεις υπήκουοι Αιγύπτου επιχείρησαν να αποδράσουν γύρω στις 5 το πρωί, όμως έγιναν άμεσα αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Ως θαύμα χαρακτηρίζεται η διάσωση του Ερνάν Χιλ στη Βενεζουέλα, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 8 μέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο άνδρας σώθηκε καθώς βρισκόταν σε τσιμεντένιο υπόγειο φυλάκιο εμπορικού κέντρου, είναι καλά στην υγεία του και δεν φέρει κανέναν τραυματισμό. Σκηνές χάους εκτελήθηκαν σε καταστήματα Lidl στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση μεγάλης προσφοράς για 200.000 κλιματιστικά εν ώψη καύσωνα. Από τα ξημερώματα σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές, σημειώθηκαν καυγάδες και ένταξη μεταξύ των πελατών, ενώ σε ορισμένα καταστήματα εξαντλήθηκαν αμέσως τα διαθέσιμα προϊόντα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Η παράδοση δεν είναι η λατρεία της τάχτης, αλλά η διατήρηση της φλόγας. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Με τη δύση του ηλίου καθημερινά φίλες και φίλοι ανατέλει το μπολερό μαζί για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά στον αγαπημένο μας σταθμό, στην αγαπημένη συχνότητα FM 100, και αν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε και αντιλιακό πάντα 24 ώρες το 24ωρο υπό την προστασία λοιπόν του FM 100 για τον ήλιο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζουγλου. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Να καλησπέρισω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RG Announce, μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροτές από τους Αμπελόκηπους και ιδιαίτερα τη Λίτσα, τη δασκάλα της παρέας. 2310-285-106 τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και αντίστοιχα αριστεί κοντόζουγλου, μεντί στα αγγλικά. Μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας όσες και όσοι έχετε Instagram. Περνάμε στο επόμενο τραγουδάκι και απόψε έτσι άρωμα καλοκαιριού, δεύτερη μέρα του Ιουλίου, και επανερχόμαστε.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, νομίζω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν και ποτέ και για τίποτα να μας πτωεί. Δεν θα έλεγα καλοκαίρι στην καρδιά, γιατί έχω και ακροατές που αγαπούν το χειμώνα. Απλά εγώ θα έλεγα να δίνουμε τη δυνατότητα στον εαυτό μας να εξελίσσεται και να μπορεί να ανθίζει ακόμα και μέσα στην βαρύ χειμωνιά. Να καλησπερίσω και τους φίλους ακροατές από την Αγίου Δημητρίου και ιδιαίτερα την Άννα και τον Στέργιο, τους φίλους ακροατές από την Ανάληψη. Και ιδιαίτερα τον Στάθη, την Ελένη, την Αριάδνη, την Μαρινέλη και την Όλγα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο αγαπημένο μας μπολερό. Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές. Μόλις τώρα λοιπόν στέλνει η Ζωή μήνυμα από την Κάτω Τούμπα. Τη Ζωή λοιπόν και τον Δημήτρη. Μόλις τώρα και την Σύση. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αγαπημένο σας μπολερό. Μια ακόμα καλοκαιρινή βραδιά όπου ανοίγει την αγκαλιά της και εμείς είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από μουσικές, ιστορίες και όμορφες σκέψεις.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, θέλω να σας πω κάτι από καρδιάς πριν συνεχίσουμε, όπως εσείς έτσι μου μεταφέρετε δικά σας πράγματα μέσω μηνυμάτων. Νομίζω ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και όπως εσείς με υποδέχεστε καθημερινά στο αμάξι σας, στο γραφείο, στο σπίτι σας, έτσι κι εγώ σας υποδέχομαι, σας νιώθω όλους εδώ στο στούντιο. Υπάρχουν λοιπόν μέρες που δεν είναι ίδιες για όλους. Υπάρχουν βραδιές που το χαμόγελο έρχεται εύκολα και άλλες που χρειάζεται λίγο περισσότερη δύναμη. Απόψε είναι μια από εκείνες τις βραδιές για μένα, αλλά πάντα δημοσιογραφικά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ βλέπω ότι είναι και για άλλους. Κι όμως, διάλεξα να είμαι εδώ. Γιατί? Γιατί πιστεύω, αγαπητοί ακροατές, πως η συντροφιά, η μουσική και οι λέξεις έχουν έναν περίεργο τρόπο να απαλύνουν όσα δεν λέγονται εύκολα. Αν κάποιος από εσάς νιώθει έτσι απόψε, να ξέρει πως δεν είναι μόνος. Ας αφήσουμε τη μουσική λοιπόν να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να κρατήσει παρέα στις σιωπές μας και να μας θυμίσει πως κάθε νύχτα, όσο δύσκολη κι αν είναι, έρχεται η επόμενη, γιατί με τη δύση του ηλίου ανατέλει πάντα, όχι μάλλον πώς το έλεγα, μου ήρθε τώρα αυθόρμητα και μπερδεύτηκα, με το σβήσιμο των αστεριών, φίλες και φίλοι, όπως έλεγα σε κάποιους βραδινούς επιλόγους, μας περιμένει πάντα μια ανατολή. Αυτό λοιπόν ας κρατήσουμε και ας περάσουμε στο επόμενο τραγουδάκι για απόψε.

Και πριν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, περάσουμε στην αναβέση και αμέσως μετά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και κάτι ακόμα για κάθε ψυχή που απόψε και έξω μας ακούει. Δεν ξέρω τι κουβαλάς, δεν ξέρω ποια μάχη δίνεις, ούτε πόσο κουρασμένη είναι η καρδιά σου. Ξέρω όμως, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πως δεν χρειάζεται να είσαι δυνατός κάθε στιγμή. Αν απόψε νιώθεις πως σου λείπει το φως, κράτα έστω μια μικρή ελπίδα. Αύριο είναι μια καινούργια μέρα. Μέχρι τότε, άφησε τη μουσική να σε αγκαλιάσει, πάρε μια βαθιά ανάσα και θυμίσου πως κάπου εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται να είσαι καλά. Έτσι απόψε ας χαρίσουμε λίγη περισσότερη καλοσύνη στους άλλους, αλλά πάνω απ' όλα στον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου στα περίπτερα 2 και 3 στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
3: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
5: Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και έχουν έρθει δύο μηνύματα από φίλες ακροάτριες. Πάμε λοιπόν στην Ντίνα. Καλησπέρα, Αριστέ. Απόψε νιώσα πως δεν μιλούσες μόνο στο μικρόφωνο, να κατευθείαν στην καρδιά μας. Σε ευχαριστώ για το θάρρος που είχες να μας πεις ότι δεν είσαι καλά. Μας θύμισες ότι κανείς δεν χρειάζεται να είναι δυνατός κάθε μέρα. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά και εύχομαι η μουσική που μας χαρίζεις να γυρίσει πίσω απόψε πίσω σε σένα. Και περνάμε και σε μία ακόμα ακροάτρια, την Μαργαρίτα. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα του Μπολερό. Μόλις άκουσα τα λόγια σου και ένιωσα πως κάποιος περιέγραψε ακριβώς τη δική μου βραδιά. Είναι παρήγορο να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν κρύβουν τα συναισθήματά τους. Να θυμάσαι πως όπως εσύ κρατάς συντροφιά σε εμάς κάθε βράδυ, έτσι και εμείς απόψε σου κρατάμε παρέα. Να έχεις μια γαλήνια νύχτα. Ευχαριστώ πολύ και τις δύο φίλες, όπως ευχαριστώ και τη ζωή που της άρεσε κάτι. Νομίζω ζωή μου αυτό ότι με το σβήσιμο των αστεριών σου περιμένει πάντα μια ανατολή. Προσπαθούσε να το θυμηθεί η ζωή και της το ξαναθύμισα απόψε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα σας πω αμέσως μετά και για το βιβλίο φυσικά. 2310-285-106 που αύριο θα γίνει ο διαγωνισμός από τις εκδόσεις iWrite. Και τι έτσι έχω σκεφτεί με αφορμή το βιβλίο αυτής της εβδομάδας να συζητήσουμε στο απόψινό μας Μπολερό.

Να καλησπέρισουμε και τον Άκη στην παρέα μας. Σκέφτηκε λοιπόν, φίλες και φίλοι, απόψε να μιλήσουμε για κάτι που έχει άρωμα Ελλάδας και άρωμα καλοκαιριού. Για τα πανηγύρια, για τις πλατείες που γεμίζουν ζωή, για τους χορούς που ενώνουν γενιές, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που δίνουν χρώμα στη γη καλοκαιρινά μας, αυτά τα καλοκαιρινά μας λοιπόν βράδια. Να αναζητήσουμε μέσα από αυτά τη δύναμη που έχει η μουσική και μας φέρνει πιο κοντά. Και αφορμή έχει σταθεί το βιβλίο για την απόψινή θεματολογία της συγγραφέας Ευθυμίας Παναγιωτοπούλου, όπου ένας τυχερός ή μια τυχερή αύριο θα κερδίσει ένα αντίτυπο από τις εκδόσεις iWrite του βιβλίου της με τίτλο «Χοροθεραπεία στο πανηγύρι». Στείλτε μας λοιπόν τις δικές σας αναμνήσεις, ποιο πανηγύρι έχει μείνει χαραγμένο στην καρδιά σας, ποιο τραγούδι σας σηκώνει ακόμα και σήμερα να μπείτε στον κύκλο του χορού. Μείνετε μαζί μας, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται το απόψινό μπολερό είναι μια γιορτή μνήμης, παράδοσης και ανθρώπινης συντροφιάς.

Και πριν πάμε στο μήνυμα που μας έστειλε, όπως βλέπω εδώ, η Λίτσα, η δασκάλα λοιπόν της παρέας, θα ήθελα να πω σε όσους και όσες ενδιαφέρεστε να γίνει αύριο το βιβλίο αυτό δικό σας με τίτλο «Χοροθεραπεία στο πανηγύρι» από τις εκδόσεις iWrite. Είναι λοιπόν μια πρωτότυπη και τεκμηριωμένη μελέτη για την χοροθεραπεία και τον ρόλο του παραδοσιακού χορού στα ελληνικά πανηγύρια ως μορφή θεραπείας και πολιτισμικής έκφρασης. Η ιδέα, φίλες και φίλοι, ότι μπορεί κάποιος να κάνει θεραπεία με χορό, ίσως να ακούγεται παράξενη από τη μία. Η θεραπεία φαντάζει κάτι σοβαρό, από την άλλη ο χορός κάτι χαρούμενο και ξέγνιαστο. Μπορούν άραγε να συνυπάρξουν? Σε σύγχρονη εποχή η λέξη θεραπεία μας παραπέμπει σε ένα ιατρικό όρο. Στο παρελθόν όμως ήταν μια έννοια ενταγμένη στην καθημερινή ζωή και οι άνθρωποι την βίωναν μέσα από απλά πράγματα, όπως ο χορός. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έλεγαν θεραπαύτικα όταν τελείωνε ο χορός. Ποιες όμως είναι οι διαδικασίες που οδηγούν σε αυτή τη θεραπεία? Μέσα από το εθνογραφικό παράδειγμα του πανηγυριού στο Μαλανδρινό Φωκίδα, στο βιβλίο αυτό μας ταξιδεύει στην χοροθεραπεία της ελληνικής παράδοσης, η οποία αναπτύσσεται αυθόρμητα και βιώνει συλλογικά στην ενοποίηση, τον συγχρονισμό, την ζωοποίηση, την έκφραση και την παιδεία που γεννιούνται στον κύκλο του χορού. Για τους ντόπιους, ο χορός δεν ήταν ποτέ θεραπεία. Ήταν τρόπος να υπάρχουν, δείχτης ταυτότητας, μνήμης και ανήκειν. Η θεραπεία απλώς ακολούθησε. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, 2310-285-106 το τηλέφωνο και φυσικά Αριστέα Κοντός Γκλουμέτη στα αγγλικά, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Ένας τυχερός ή μία τυχερή αύριο θα κερδίσει αυτό το αντίτυπο όπου θα μπορέσει να το παραλάβει στο τέλος της άλλης εβδομάδας από την πλατεία, από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους, εδώ στην όμορφη πόλη μας, την Θεσσαλονίκη.

0: Βότκα με λεμόνι, αλλά εγώ δηλώνω λοιπόν ον έρωτη την προτιμάω με πορτοκάλι. Φίλες και φίλοι, να ταξιδέψουμε λίγο στο μελισσοχώρινο μου Θεσσαλονίκης μέσα από το μήνυμα της δασκάλας της παρέας, της Λίτσας από τους Αμπελόκηπους, που μας λέει το εξής. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα από παιδί το πανηγύρι του 15 Αύγουστου στο χωριό του πατέρα μου. Το περιμέναμε πώς και πώς για να πάμε, όπου μέσα μου έχει χαραχτεί αυτή η εικόνα με δόξα και τιμή για το πανηγύρι του χωριού τη μέρα της Παναγίας. Γνωστοί, συγγενείς, φίλοι, όλη μια παρέα. Νοερά λοιπόν στο μελισσοχώρινο μου Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίτσα, για την ανταπόκρισή σου. Περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εσάς πιστεύω το καλοκαίρι να μην σας πιάνει μια τρέλα με όλα αυτά που θα μας πει μόλις τώρα ο Στέλιος Ροκός.
1: Για μένα μόνο.
0: Και αν σας πιάσει, να είναι καλή τρέλα.

βέβαια να σας πω την αλήθεια, με τόσο ζέστη που είχε τις προηγούμενες μέρες, μπορεί να μας χιάσει έτσι και μια τρέλα, αλλά πάντα καλή τρέλα. Χθες όμως νομίζω ότι μας αποζημίωσε ο καιρός, καθώς βγαίνοντας από το στούντιο, μου λέει η Ελίνα, να δεις, λέει, έχει αλλάξει ο καιρός, έχει αέρα. Λέω, όντως. Όντως λοιπόν είχε αρχίσει να φυσάει και νομίζω ότι χθες θα απολαύσατε πολύ την συγκεκριμένη βραδιά και μπορέσαμε να κοιμηθούμε πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες. Αλλά θα είμαστε εδώ μαζί όλο τον Ιούλιο έτσι και θα δροσιζόμαστε μέσα από την συχνότητα του FM 100 και αντιλιακό με δίχτυ προστασίας FM 100. Να το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, μια και μιλούσαμε για βιβλίο, να μείνω λίγο σε ένα θέμα που σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου που είναι σε εξέλιξη και αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα καθώς την Κυριακή, νομίζω 5 Ιουλίου, θα ρίξει την αυλαία. Θα κλείσει δηλαδή. Με τις καλύτερες λοιπόν εντυπώσεις, μεγάλη προσέλευση του κοινού, δημιουργικές συζητήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, έχουν μπει στην τελική, στην τελευταία εβδομάδα. Η ανταπόκριση των βιβλιοφιλών έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι το βιβλίο παραμένει ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών εδώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εξ αυτών υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες στάθηκαν ξεχωριστοί σταθμοί και σφράγισαν την φετινή διοργάνωση και όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να αναζητήσετε καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη και αυτή τη στιγμή. Και για να δω λίγο, σήμερα έχουμε 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 ξεκινάει, έχει ήδη ξεκινήσει φιλαναγνωσία, λογοτεχνική ανάγνωση, το αντίδοτο στην ψηφιακή αποχάβνωση λοιπόν, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε, και αύριο Παρασκευή μουσικοποιητικό αφιέρωμα «Τώρα που ζω με τον εαυτό μου βαθιά και απόλυτα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη». Στις 9 και 4 αύριο για όσες και όσοι ενδιαφέρεστε και φυσικά μεγάλη εκδήλωση όπου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, αλλά περισσότερα γι' αυτό θα σας πω έτσι, θα το δω πιο αναλυτικά όσες και όσοι ενδιαφέρεστε αύριο Παρασκευή. Κοιτώντας την ώρα, νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα για ένα ακόμα τραγούδι, αφού μετά θα υποδεχτούμε στο στούντιο την αγαπημένη μας Λίνα Τιμπέτικου για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με λευκά μπλουζάκια, με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΤ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, η οποία κατέληξε έπειτα από σοβαρά εγκάβματα που υπέστη στην εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της. Οι συγκεντρωμένοι άναψαν κεριά και άφησαν τη φωτογραφία της εκλιπούσας στην πύλη του νοσοκομείου που κατέληξε, στέλνοντας το μήνυμα να γίνει πράξη η μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να συμμετάσχει σε δύο κλειστές συσκέψεις στο αστυνομικό μέγαρο με την ηγεσία της Ελλάς, με αντικείμενο την πορεία των ερευνών για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων. Στο πλευρό του θα βρίσκονται στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη εντοπίσει τουλάχιστον τρεις δράστες μέσα από βιντεοληπτικό υλικό. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Φέρει εκτεταμένα εγκαυμάτα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της, ο οποίος αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, μαζί με έναν ακόμα ένικο της πολυκατοικίας. Στο Πρανές επαρχιακού δρόμου στο Δερβαίνη εντόπισε πυροσβεστική το σημείο εκκίνησης της φωνικής πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Οι αρχές εξετάζουν βιντεολειπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, όπου καταγράφονται τρία αυτοκίνητα να κινούνται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τα δύο επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται είναι η ρήψη αναμένου τσιγάρου από διερχόμενο όχημα ή η σπινθήρας από εξάτμιση που προκάλεσε την ανάφλεξη στα ξερά χόρτα. Η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ καταγράφει προβάδισμα άνω των 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, με άνοδο και για την Ελλάς που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30,4% και η Ελλάς στο 17,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,4%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει πτώση στο 7,5%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την προέλευση των ψηφοφόρων. Η Ελλάς αντλεί το 54% της δύναμής της από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία προσελκύει κατά 21% ψηφοφόρους που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας. Το παιδί βρισκόταν στο σημείο μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στο συγκεκριμένο σπίτι. Όταν η ίδια το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, εκλήθη αμέσως ασθενοφόρο, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνευσης από τους διασώστες, το κέντρο υγείας Πύλου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικές οφειλές έως 72 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023, με την προϋπόθεση αυτά να μην ήταν ρυθμισμένα ως την 21η Απριλίου του 2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του ΚΕΑΟ ως τις 31 Δεκεμβρίου. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδοσική έκταση στη Νέα Πολωνία Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες και 7 οχήματα με 2 αεροσκάφη, χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο βαθύλακο Χαλκιδόνας. Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης το μεσημέρι, όταν μια 59χρονη γυναίκα έπεσε μπροστά στον πρώτο προβλήτα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, ενώ η γυναίκα ανασύρθηκε με τις αισθήσεις της με τη συνδρομή διερχόμενων πολιτών. Ως θαύμα χαρακτηρίζεται η διάσωση του Ερνάν Χιλ στη Βενεζουέλα, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο άνδρας σώθηκε καθώς βρισκόταν σε τσιμεντένιο υπόγειο φυλάκιο εμπορικού κέντρου, είναι καλά στην υγεία του και δεν φέρει κανέναν τραυματισμό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

Όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζου γλυκές στις μουσικές επιλογές μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του FM 100, φίλες και φίλοι, έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και στο τρίτο ημίωρο για απόψε. Και πάμε να μοιραστώ μαζί σας κάποια μηνύματα σε σχέση με τα ερωτήματα που είχα θέσει πιο πριν. Ποιο είναι το πιο όμορφο πανηγύρι που έχετε ζήσει? Αν υπάρχει κάποιο χωριό, κάποια πλατεία ή κάποιο καλοκαιρινό βράδυ που δεν θα ξεχάσατε ποτέ? Πιστεύετε ότι ο χορός και η μουσική μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν σαν βάλσαμο στην ψυχή? Ήρθαν λοιπόν τα πρώτα σας σε μηνύματα. Καλησπέρα, Αριστεία. Το πιο όμορφο πανηγύρι που έχω ζήσει ήταν στο χωριό της γιαγιάς μου, στην Αρκαδία. Θυμάμαι μια πλατεία γεμάτη κόσμο, μυρωδιές από ψητά και ανθρώπους που χόρευαν χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους. Εκεί κατάλαβα ότι ο χορός δεν χρειάζεται συστάσεις, ενώνει τις

καρδιές. Να είσαι καλά και σε σένα. Φίλα Κροατή, καλησπέρα στην παρέα του Μπολερό. Για μένα το πιο δυνατό πανηγύρι ήταν σε ένα νησί ένα βράδυ του Αυγούστου. Δεν σηκώνομαι εύκολα να χορέψω, να ξέρετε. Αλλά εκεί με τράβηξαν στον κύκλο και στο τέλος δεν ήθελα να τελειώσει η βραδιά. Πιστεύω πως η μουσική και ο χορός γιατρεύουν πράγματα που δεν μπορούν να πουν τα λόγια. Αριστεία μου, κάθε φορά που ακούω τη λέξη πανηγύρι, θυμάμαι τον πατέρα μου. Μου έλεγε πως όσο υπάρχουν άνθρωποι που τραγουδούν και χορεύουν μαζί, υπάρχει ελπίδα. Από τότε, κάθε καλοκαίρι βρίσκω έστω ένα πανηγύρι να πάω. Γυρίζω σπίτι πιο ανάλαφρη, σαν άφησα εκεί όλα τα βάρη της χρονιάς. Καλή εκπομπή, ακροάτρια και φίλη Νανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας και τα μηνύματά σας. Και άραγε, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Για πάμε να το ακούσουμε όλοι μαζί. Εγώ νομίζω πως ναι.

Το καλοκαίρι λοιπόν στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο θάλασσα και διακοπές, είναι όπως είπαμε και τα πανηγύρια, είναι οι πλατείες που γεμίζουν κόσμο, οι παρέες που σμίγουν, οι ηλικιωμένοι που θυμούνται, τα παιδιά που μαθαίνουν τους πρώτους χορούς. Είναι η στιγμή που ένας τόπος ξαναβρίσκει τον παλμό του. Και ίσως τελικά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάθε πανηγύρι να λειτουργεί σαν μια μικρή μορφή θεραπείας. Γιατί όταν χορεύεις, γελάς, τραγουδάς και κρατάς το χέρι του διπλανού στον κύκλο, αφήνεις για λίγο πίσω την καθημερινότητα και γίνεσαι ένας για όλους και όλοι για έναν.

Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από το Επταπύργιο και ιδιαίτερα τον Βασίλη και την Ελένη. Ωραίο θέμα με πολλές παιδικές αναμνήσεις μας γράφει λοιπόν ο Βασίλης. Χαίρομαι φίλες και φίλοι που σας αρέσει και το απόψινό μπολερό. Τα πανηγύρια διατηρούν ζωντανή την παράδοση και την λαογραφία μας. Ενώνουν διαφορετικές γενιές. Ενισχύουν το αίσθημα της κοινότητας και της παρέας. Βοηθούν την τοπική οικονομία και αναδεικνύουν κάθε χωριό ή γειτονιά. Ο χορός και η μουσική μειώνουν το άγχος, δημιουργούν θετικά συναισθήματα και μας φέρνουν πιο κοντά στους άλλους. Γι' αυτό άλλωστε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το καλοκαίρι σχεδόν κάθε Δήμος και κάθε κοινότητα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και πανηγύρια. Και φυσικά όλα αυτά είναι πλούσια εδώ στον Δήμο μας, το Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι συναυλίες, τόσο και οι θεατρικές παραστάσεις. Τώρα για τα πανηγύρια νομίζω θα είναι λίγο πιο εκτός, μέσα στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά εκτός της πόλης. Δεν είναι απλώς παρόλα αυτά διασκέδαση το πανηγύρι. Ίσως είναι και διασκέδαση και είναι και ένας τρόπος να κρατάμε ζωντανή την ταυτότητα και τη συλλογική μας μνήμη. Πάμε, Βασίλη Καζούλη, αν ήσουν άγγελος, και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και να περάσουμε σε ένα ακόμα μήνυμα, αφού καλησπερίσουμε την Αθηνά από την Μητροπόλεως εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τον Αλέκο από την Ερμού, όπου μας γράφει το εξής: καλησπέρα Αριστέ και στην όμορφη παρέα. Από όσα άκουσα μέχρι τώρα, νομίζω πως απόψε είναι πραγματικά μια βραδιά πολερό, με νοσταλγία, αλήθεια, όμορφες σκέψεις και πολλή ανθρωπιά. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη ραδιοφωνική παρέα που μας κρατάς. Και εγώ ευχαριστώ και την ανταπόκρισή σας. Συνεχίζουμε με Μανώλη Φάμελο. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι και επιστρέφουμε λογικά να υποδεχτούμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε.

και περνάμε φίλες και φίλοι στο μήνυμα που μας έχει στείλει εδώ και ώρα η Ζωή, αλλά τώρα το είδο Ζωή μου από την Κάτω Τούμπα. Στα κάτω λέει Πορόια, έχουμε πανηγύρι στις 29 Αυγούστου, είναι η αποκεφάλιση του Ιωάννη του Προδρόμου. Έχουμε 2 μέρες γλέντι, επίσης κάθε διπλανό χωριό έχει πανηγύρια όλο το καλοκαίρι και τα περιμένουμε κάθε χρόνο. Είναι τέλεια, μας λέει. Είμαι σίγουρη ότι είναι τέλεια, όπως έχω μάθει ότι το συγκεκριμένο χωριό μου, το έχεις πει βέβαια, με έχεις προσκαλέσει, πρέπει κάποια στιγμή να το πάρω απόφαση και να το γνωρίσω, καθώς έχω μάθει τόσο από σένα, Ζωή, όσο και από φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι μαγευτικό. Νομίζω ότι πραγματικά η παράδοσή μας, η λαογραφία μας, τα ήθη, τα έθιμά μας είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, είναι αυτό που... πώς να το πω τώρα, είναι ο καμβάς της Ελλάδας, είναι όλα αυτά που μας ενώνουν, που αισθανόμαστε περήφανοι για τον τόπο μας. Έχουμε ήδη περάσει, βλέποντας το ρολόι εδώ και ένα λεπτό, στο 4ο και τελευταίο ημίωρο για απόψε και συνεχίζουμε με Μαρίζα Ρίζου, μαζί σου στο φως.

Και Καπεδόν, να περάσουμε στις λέξεις που φιλοξενούμε το απόψινό αέρα, που είναι πανηγύρι, παράδοση, κύκλος, χορός, γιολί, κλαρίνο, πλατεία. Γιατί νομίζω πανηγύρι χωρίς κλαρίνο γίνεται, δεν γίνεται. Καλοκαίρι, παρέα, γιορτή. Και εδώ θα συμπληρώσω σίγουρα και ένα βαρέλι με παγωμένες εμπείρες έτσι μέσα στον πάγο. Και συνεχίζουμε με Μιχάλη Ρακιτζή, μωρό μου φάλτσο.

Κοιτώντας το ρολόι και βλέποντας ότι στις 10 θα περιμένουμε την αγαπημένη μας τη Λίνα την Πέτκου, δηλαδή να περιμένουμε, μας χωρίζει ένα τζάμι. Κατά διαστήματα μπορούμε έτσι να βλέπει μία την άλλη. Λοιπόν, για πολύ λίγο κλεφτά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η Λίνα, όπως ξέρετε, η Λίνα Πέτκου είναι η δύναμη της δημοσιογραφίας, τη ροή ειδήσεων, η φωνή λοιπόν των απογευματινών και βραδινών δελτίων ειδήσεων εδώ του FM 100. Να τα λέμε αυτά, γιατί χρειάζονται έτσι συναδελφικά, αλληλέγγυα. Έχουμε ακόμα νομίζω το χρόνο για ένα-δύο τραγούδια. Εδώ να καλησπέρισω και τους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη, την Άννα, την Βασιλική, τον Πασχάλη, τον Διονύση. Να καλησπέρισω τους φίλους ακροατές από την Νεάπολη, τον Τάκη, τον Χρήστο και τον Νίκο. Να καλησπέρισω την Τατιάνα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και φυσικά όλες και όλους εσάς που ήσασταν μέχρι και αυτή την ώρα μαζί μας. Μίλω πολλά, αφήσουμε τα τραγούδια να μιλήσουν απόψε για λίγο, έτσι, για το επόμενο δεκάλεπτο και κάπου ενδιάμεσα θα έρθει και η αποφώνηση της απόψινής βραδιάς και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, που αλλού εδώ στην αγαπημένη συχνότητα FM 100.

0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινή μας συνάντησης. Όπως το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ήταν η Αριστέ Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ταξιδέψαμε στα πανηγύρια, στις πλατείες των χωριών, στις αναμνήσεις που μυρίζουν καλοκαίρι και στις στιγμές που η μουσική και ο χορός γίνονται γλώσσα της ψυχής μας. Θυμηθήκαμε πως καμιά φορά μια μελωδία, ένα χαμόγελο, ένα χέρι που σε καλεί στον κύκλο αρκούν για να νιώσεις ξανά πως ανήκεις κάπου.
1: Σμαράγδια και πολύτιμα στολίδια.
0: Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ για τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, τη συντροφιά σας. Αυτές οι βραδιές αποκτούν αξία. Γιατί τις μοιραζόμαστε. Να φροντίζετε, φίλες και φίλοι, την καρδιά σας, να βρίσκετε χρόνο για τους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην ξεχνάτε να χορεύετε, ακόμα κι αν ο χορός είναι μόνο μέσα σας. Να έχετε μια ήρεμη, γαλήνια νύχτα και ένα όμορφο ξημέρωμα. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, που είναι αύριο, Παρασκευή, λίγο μετά τις 8, να αγαπάτε, να ελπίζετε και να αφήνετε το ένστικτό σας, αλλά και τη μουσική να σας οδηγεί. Καλό σας βράδυ, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, η οποία κατέληξε έπειτα από τα σοβαρά εγκάβματα που υπέστη στην εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειάς της. Οι συγκεντρωμένοι ανάψαν κεριά και άφησαν τη φωτογραφία της εκλειπούσας στην πύλη του νοσοκομείου όπου κατέληξε, στέλνοντας το μήνυμα να γίνει πράξη η μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να συμμετάσχει σε δύο κλειστές συσκέψεις στο αστυνομικό μέγαρο με αντικείμενο την πορεία των ερευνών για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλευρό του θα βρίσκονται στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής. Στα εργαστήρια αναλύονται υπολείμματα από γκαζάκια και μονωτικές ταινίες για τον εντοπισμό γενετικού υλικού, ενώ διαπιστώθηκε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν παραφίνη. Οι αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 3 άτομα να κινούνται με 2 μοτοσυκλέτες, ενώ ερευνάται η ύπαρξη υποστηρικτικής ομάδας. Στη μονάδα εγκευμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της, ο οποίος αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο μαζί με έναν ακόμη ένοικο της πολυκατοικίας. Στο Πρανές επαρχιακού δρόμου στο Δερβαίνη εντόπισε πυροσβεστική το σημείο εκκίνησης της φωνικής πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Οι αρχές εξετάζουν βιντεολειπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, όπου καταγράφονται 3 αυτοκίνητα να κινούνται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τα 2 επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται είναι η ρήψη αναμένου τσιγάρου από διερχόμενο όχημα ή η σπινθήρας από εξάτμιση που προκάλεσε ανάφλεξη στα ξερά χόρτα. Η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ καταγράφει προβάδισμα άνω των 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, φτάνοντας στο 30,4%. Ακολουθεί η Ελλάς στο 17,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ με 11,4%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει πτώση στο 7,5%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την προέλευση των ψηφοφόρων, με την Ελλάς να αντλεί το 54% της δύναμής της από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία προσελκύει κατά 21% ψηφοφόρους που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας. Το παιδί βρισκόταν στο σημείο μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στο εν λόγω σπίτι. Όταν η ίδια το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, κάλεσε άμεσα το ασθενοφόρο, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης από τους διασώστες, στο κέντρο υγείας Πύλου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπό έλεγχο τέθηκαν το βράδυ 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στη Νέα Πολωνία επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμαν 2 αεροσκάφη. Την ίδια ώρα οριοθετήθηκε και η φωτιά στον Βαθύλακο, όπου κινητοποιήθηκαν πηγές δυνάμεις, εθελοντές, 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Συνολικά 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα τη φετινή αντιπυρική περίοδο, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι πυροσβέστες με μηχανοκίνητα τμήματα από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία θα αναπτυχθούν από τις 16 Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου σε επιχειρησιακές βάσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Παραδόθηκε σήμερα το απόγευμα στους πολίτες το ανανεωμένο πάρκο Ηρών στην Τριανδρία, μετά από εργασίες ανάπλασης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το πρώτο έξυπνο πάρκο της πόλης, καθώς διαθέτει δωρεάν πρόσβαση σε Wi-Fi και ηλιακά παγκάκια για φόρτιση συσκευών. Στο σημείο φυτεύτηκαν επίσης περισσότερα από 1.000 νέα φυτά. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μίλησε για ένα νέο αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο που ενισχύει τις γειτονιές και δίνει δυνατότητες αναψυχής στους πολίτες. Στα διεθνή, 8 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την εξάρθρωση διεθνούς δικτύου ανδρών που νάρκωναν και κακοποιούσαν σεξουαλικά γυναίκες του περιβάλλοντός τους. Οι αρχές εντόπισαν περισσότερα από 270 άτομα που συνδέονται με διαδικτυακό φόρουμ σε δεκάδες χώρες, προειδοποιώντας ότι οι σεξουαλικές επιθέσεις υπό την επίρρεια ουσιών γίνονται ολοένα και πιο οργανωμένες μέσω του διαδικτύου. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο το πρωί στις 7. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο λευκό.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

εκείνο όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Θεός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.